0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Ποιητών.

0: προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ, Βασιλέ φοράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαιρήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάστητε σωματείες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψη και είσαι της ασθενείας ημών, αν και πνευματώσουν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, ηγεστεί το όνομά σου, έρθει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των υπηρούσιων, δώσε μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, πως υπτωμέσαι ο Θεέ και των αγγέλων των ύμνων, δόμεσαι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, έτσι Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρεσμε, Κύριε. Το όνομα μου φώδησον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, έτσι Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτή επελεύσει, επικικά στο πράξη γνωθήσον δε. Αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο τη νυχτό. Άγιο, Άγιο, Άγιο, ο Θεό, δε τη Θεοτόκου, ελέησον μα. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενο, ευχαριστώ, Αγία Τριά. Ότι την πολύ σου αθώδα και μακροθυμία, μου κοργίστη σε μη τροφή μου και μορθολό, δε συνοπόλησά μου τι ανομίε μου. Παλέ φιλανθρωπεύσου συνήθω και προ απόγνωση κείμενο μη γυρά με, ει το ορθρίσι και δοξολογήσει το κράτο σου, και νυν φωτισό μου τα όματα τη διανία, άνοιξό μου το στόμα του μαρετά τα λογιά σου, και συνήρε τη συντολά σου, και πίνει το θέλημά σου και ψάρι στην εξομολογήση καρδία. Και αν ημνεί το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και Φιλανθρώπρονία, ξίους άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνωνας τι είναι, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου Οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δύσεως μας των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξου εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, ώστε να εκτείνεσαι την εκτολή παρόχη λέων μου έννηση, όπως κι εγώ κοινωνός γένω με το φρονί μου παρθένων, εν φεδρά λαμπιδόν της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύμα, το δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός, κατ' ομέ εγκαλαιός σου, κατ' οπλήθος των εκτριμών σου, εξάλληψαν τον όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη δύο παντός. Σήμωνα η μαρτή και το πόνερο ενώπιόν σου επίσης, από σαν δικαιωθήσει τις λόγιες σου και νικήσει του κλεστέσαι. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθην και να μαρτύσει και στις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησε στάβλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντείς με σώμη και καθαριστήσουμε, πλείς με και υπερχιόλευ καθίσουμε. Ακουθείς με ο αλίας με κυφροσύνη, ο αλιάς του αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμή ο Θεός και πνεύμα της συγγένσεων της εγκάθης μου. Μία απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία εντανέντησε απ' εμού. απόδεσμη την αγαλία σε εξωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου σου και σε βίση φυσέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου. Αλλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κερδίσει την ανεσή σου. Τι θέλει τη σία να επεκάνω, καυτό μου τα κοδοκίσει. Σία το Θεό, πνεύμα στο τριμμένο, καρδία στο τριμμένο και ταπεινωμένο, ο Θεό και οξυδενώσει. Αγάθινο κύριε, τη δοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί ότι η Ιερουσαλήμ, το θευδοκίη τη Σία δικαιοσύνη. Αναφορά και όλα καυτώματα, το όταν ίσω είναι από το θυσιαστήριό σου, Μόσχου. Μακάρι άμεν εδώ οι πορευόμενοι νόμου Κυρίου, μακάρι ξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου στην αυτόν. Βάρη εργαζόμενη την ανομία τη οδή αυτό επορέθησαν. Σι ανατήρητα σαν το λαό στο φυλάξι τα σφόδρα. Όφελο κατευθυνθεί σαν οδή μου το φυλάξι τα δικαιώματά σου. Τότε μια συνθέντα με επιβλέπει να υπάστα σαν το λαό σου. Σε ομολογήσω μέσα στην ευθύνη τη καρδία. Εν τω μαθηκέ με τα θρήματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν με καταλήψει ω φόδρα. Γιατί είναι κατορθώς νεότερος στην οδόν αυτό να το φυλάσσε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσπαση από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητό σου κύριε διδαξών τα δικαιώματά σου. Εν τη σχέδεσία μου εξήγηλα πάντα τα κρύματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων μετέφτωσε σε πάντη πλούτο. Τι εντολέ σου του ευχή σου και κατανοή σου του οδού σου. Τη δικαιώμασή σου μελετήσω και πουλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω τον νόμο σου. Και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους οφθαλμούς μου, κατανοήσω το θαυμάσιο και τον νόμο σου. Πάρε πως εγώ εμεί τη γη, μη αποκρύψω από εμού τα συντολά σου. Επεπόθεση είναι ψυχή μου, το επιθυμίσει τα κρίματά σου παντή καιρό. Τα τίμησα σε περηφάνιση που κατάρτι εκκρίνεσαι από τον εντολό σου. Περιέλαβε μόνιμος και εξουδένωσαν τα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γάρι κάθισαν άρχοντες κατε μου κατελάλω ο δεύλος σου δουλέσει για τη δικαιώμασή σου και γάρι τα μαρτυριά σου μελέτη με στή και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσω μετά τον λόγο σου σου δούς με εξήγηρα και επικουσάς μου διδαξώ μου τα δικαιώματά σου ο δό δικαιωμάτων συνεπισώ μου τη δουλεσχή σου της θαυμασίης σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίως σώμα της λόγης σου, οδόν αδικίας απόστασαν απέ μου και τα νόμους σου... Οδόν αδικίας απόστασαν απέ μου και τα νόμους σου ελεησόν με, οδόν αληθίας έπισά με τα κομματά σου κοπηλαθώ μη, εκολύθη της μαρτυρής σου, Κύριε μου κατεσχήνης, οδόν εντελώ σου έδραμα όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, Κύριε, την οδόν του δικαιωμάτου σου, και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέθισό μου και ξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω από νερό η καρδία μου. Οδήγησό μου την τρίβω το εντολό σου και αυτήν θέλησα. Πλέον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξία. Απόστρωσα τους οφθαλμούς μου το μη δίνει ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσω με. Στήσω το δούλο σου, το λογιό σου, το φόβο σου. Περίεργο τον ελκυσμό μου, υπόθεση τα κρίματά σου χρυστά. Και δε πεθύμεσαι τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσω με. Και έρθει από μένα το λαιό σου, Κύριε του Σωτηριού σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνοδή σου σημειλόγων, ότι ήλπισε επί τη λόγη σου. Και μην περιέλθει εκ του στόματό μου λόγων αληθεία. Έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόν αυταθισμό, τα συνολά σου ξεζήτησα. Και λάβω τη μαρτυρία σου να δύο βασιλιά και τη συγγνώμη. Και μ' αρέσει τι εντολέ σου σιγά πίσω σφόδρα. Κύριε, τα σχέση μου πω τα συντολά σου σιγά πίσω και το λε χωρί τη δικαιωμασή σου. Μνήστε το λόγο στο δούλο σου να κουλπισά με. Αυτή μου παρακάλεσε να ταπεινώσω με το λόγιο σου εσέ με. Περήφανη παρινόμουνα σφόδρα αυτού του νόμου σου καξέκλεινα. Εμνήστε το κρυμμό του απέναντι σου, Κύριε, και παρεκκλήθη. Τη μία κατέσχεια που ομορτωλώ τον εγκατελειπανόντα τον νόμο σου. Ψαλταίσα με τα δικαιώματά σου, το παρηγία μου. Εμνήστε να εκτεθεί το όνομα σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα ότι φυλάξε τον νόμο σου. ελέγχουν οι προσώπους ενών καρδίαν μου, ελέησό μου κατ' ολογιών σου, ελογισά μου τους οδούς σου και επέστρεψα τους πόδους μου εις τα μαρτύριά σου, ετοιμάσαι και καταράχθη μου, φυλάξα τα συντολά σου, σκηνή αμαρτωλό περιπέρκησά μου, για τον νόμο σου κοπελαθώ μου, προσονήκτον εξηγυρώ μου, το εξομολογήστε σε επί τα κρύματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα φοβουμένος εκ των φυλασσών τα συντολά σου. Το ελέγχο σου κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δεξών με. Χριστότητα επίσης με το δούλο σου κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδιά και γνώση με δεξώμα το συντολές επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ κλημέλησα διότι τον Αγιό σου φύλαξα. Χριστός η κύριε για την Χριστότητή σου δεξώμα τα δικαιώματά σου. Επληθύν κάθε μέρα δικαίη περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνεί στη συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα καρδία αυτονόμεθον όμως σου μελέτησα. Αγαθό μου τα πίνωσάς μου, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αθώς μου νόμος το ματός υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρή και Υιό και Πνεύματι.
2: Νυν και αη και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επίσης αν με και πλασάν με, συνέδησό με και μαθήσω με τα συντολά σου. Φοβούμεν είσαι οξοδεύει και φραθήσω, δε τους λόγους επίλπισα. Έγινε ο Κύριος τη δικαιοσύνη τα κρυματά σου και λυθεί ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιός του παρακαλέσιμου μου κατά λόγιο σου το δούλο σου. Τέδωσά μου εκτιρμή σου και ζήσου μου, τι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Με συνθήτω είναι υπερήφων, τι ο δίκος είναι όμως είναι σε με. Εγώ δεν θα ρεσχίσω τις συντολές σου. Πιστεψά τους αν φοβούμεν είσαι και γινώσκω δε στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί ότι η καρδία μου όμως εν τη δικαιώμασή σου, πως αν με συνθώ. Εκλείπεις το σωτηριό σου ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Σε έλειπον εφθαλμή μου στο λόγιό σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνο σας κόσμο πάθουν τα δικαιώματά σου, κοπελωθόμην. Πώς είσαι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με των χαρτοδιοκόντων με κρίση. Διηγήσαν το έμου παράνομη πολεσχία, σε λόγος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσα το λέει σου αλήθεια, δίκως κατεδιωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχήσει την τελεσσά με τη γη, εγώ δεν κατέληγον τα συντολά σου. Να το έλεγε όσο ζήσουν και πλάχω στο μαρτύριο του στόματό σου. Στον αιώνα κυριολόγο σου και αμένη, το ουρανό ει γενναία και γενναιάν, η αλήθειά σου θεμελίωσε στην γη και διαμένη. Τη διατάξου διαμένη μέρα τα σήματα δούλεσα. Μία ότι ο νόμο σου μελέτη με εστί, ήταν απολό με ταπεινώσει μου. Στον αιώνα με πειλάθω με το δικαιωμάτο σου, την αφήσα εισά με. Σώση μη εγώ σώση μου, τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτυρεί το πολέσιο με τα μαρτυριά μου συνήθω. Πάση την τελεία εδώ πέρα, πλατεία εντολή σου σπόδρα. Ο σιγάψα τον νόμο σου, Κύριε, την ημέρα με λέτη μου εστί. Υπέτουσε φρούρνο, αφησάζουμε την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπερπάντα τα σκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου με λέτη μου εστί. Υπερπρεσβυτέρου συνήκα, τα συντολά σου ξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά, σε κόλλησε τους πόδες μου, πως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάντα σου καξέκλειν, τη σύνομο μοθετησάς με, ως λυκέα του λαρική μου, τα λογιά σου περιμένει του σωματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, διότι το εμίσης απάσης οδόν αδικίας, λίχνος πως ήμουν όμως και πως της τρίβης μου. Όμως εκέστησα θα φυλάξει τα κρύματα της δικαιοσύνης σου, και ταπεινώθηνα σφόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα ακούσε το σωματός μου, δόξον δι, Κύριε. Τα κρύματά σου δαξών με, ψυχή μου τα σχεσί σου διαποντός και του νόμου σου κοπελαθώμη. Έθεντα μου το ρίπα γίδα μου και εκ των εντολών σου κοπλανήθη, κληρονόμησε το μαρτυριά σου τον αιώνα ότι αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου του πίστη τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμου σε μη εσύ δεν νόμου σου αγάπησα, βοηθός μου και τη λύτρου μου εσύ σου λόγου σε πίπησα. Έκλαινε τα παιδί μου πονηρευόμενη και ξεβρίζω τα συντολά του Θεού μου. Αντιλαβούμαι κατά το λόγιό σου και ζήσουμε και μη κατασχήνισμε από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόμαι και σοφίσουμε και μελετήσω τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντως αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τεχθεί μου αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισά εμ πάντως αμαρτωλούς της γης, διότι εγκάψεις τα μαρτυριά σου. Αφήλωσουν από το φόβο της άρκας μου που άρτω κρυμάτων σου φοβήθη. Επίση, κρίμα και δικαιοσύνη παρατώσουν του αδικού ημέ. Έκδειξε του δούλου τη αγαθό μου, που απαντήσα του άλλου υπερήφανοι. Η οφθαλμία μου ξέρει προ το σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω το του δούλου σου κατ' ο ελαιός και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου είμαι εγώ συνετισό μου και γνώση μου τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίστη του Κυρίου διασκέδασε το νόμο σου. Δια του το γάψε από τα συντολά σου παθησίων και το πάζιο. Δια του προσπάσου τα συντολά σου κατορθού μου πάσα με τον άδικο νεμίσησα. Τα μοστά τα μαρτυριά σου δεν τα ξεδέμισε να φτάει η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου ποτίκησε ότι είναι ποιούς. Το στόμα μου ήνυξε και ήρχισε πνεύμα τα συντολά σου επιποθούν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων να μην. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακυρεύσα τον πάση νομία. Λύτρωσέ μου πως υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνε επί το δούλου σου και διδαξώ μου τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν η οφθαλμή μου ευρύου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και αυτή η κρίση σου, ένα τύλο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και νύχια σφόδρα. Ξέτηξέ μου σύλλους και πελάχου το λόγο σου εχθροί μου. Επιρωμένα το λογιό σου φόδρα και ο δούλο σου αγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο, τα γιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη βροσάν με το λέει σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέβησό μου και ζήσω με. Εκέγραξε όλη η καρδία μου, υπάκουσό μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέγραξε σώσου με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασε ένα ωρία και έκραξε σου λόγου επίλπισα. Προέφθασε μια φερμή μου προσόρθων του μερετά τα λογιά σου. Τις φωνής μου άκουσαν κύριε κατ' το έλαιό σου, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με νομία που δεν του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύησε κύριε και πάσα δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ το μαρτυρίου σου και στον έρωνα εφημελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και ξελού μου ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου, κύτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από μορτωλό σου, κυρία, τα δικαιώματά σου που ξεζήτησαν. Θερμή σου πολύ, κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδίκοντές μου και θρηβοντές μου, το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και ξεδικό μου, το λόγιά σου και φυλάξαν το. Είδω τα συνδουλά σου, γάψε, κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντας κατεδίωξά μου δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ και τα λόγια σου, σε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και δελειξά μου, το νόμο σου αγάπησα. Επτάξει τις ημέρες στην εσάς, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ στο νόμο σου, υπέστην αυτή σκάνδαλο. Που σε δόκοντα στο τυριό σου και ρίκτα σε δουλά σου αγάπησα. Φύλαξε η ψυχή μου το μαρτυριά σου και αγάπησε να φτασφόδρα. Φύλαξε τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, τα πάσα δύο μου αντίον σου, κύριε. Γυσάτε δε εσεί με νοπιό σου, κύριε, κατ' ολόγιο σου συνέτησό με. Εισέχτε το αξιωμό με νοπιό σου, κύριε, κατ' ολόγιο σου ρίσαμε. Ξερέξω τα χείλη μου ύμνο, τα εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φτέξε τη γλώσσα μου, τα λογιά σου, τα πάσα μου, το λε σου δικαιοσύνη. Ενέστε χείρι του σώσο με. Όταν σαντολά σου εδισάμιν, επιπόδισε το σωτηριό σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μαστή. Ζήσε τη ψυχή μου και νέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνε πρόβατον από λελό, ζήτησαν το δούνο σου, όταν σαν το λάθο σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αήγη στου αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα από τον Κράτορα, που την ουρανού και γη σου ρατών δεν πάντων και ουράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, του Πατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων. Όσοι φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού και νυθέντα ουφηθέντα, ομούσαν το πατρίδιο το πάντα γέννητο. Ο διημάς σου ανθρώπους και την μετέρα σου κυρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών, ξεκοφέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα. Στα ρωθέντα περί μόνοι ποδίου πιλάτου, παρθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανερθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρός, και πάλι ερχόμουν με τα δόξα και μην ζώντας και νεκρούς, ούτε της Βασιλείας σου και στο τέλος, στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωπιών, Πατρός εκπορευόμενο και συμπατρίκιος, προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο των αλήσεων των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ολογών επάπτωσμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνητος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνητος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνητος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε και Αγίω Πνεύματι, τον ημί και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρούν. Ιδούν η Φίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενυχθείς, ή να μη το θανάτου παραδοθείς και της βασιλείας εξουκλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτωσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα. Ο γαρίδας πότε προσέπελεύσε τη φωνή λέγουσα ειδούον η θείο σου. Βλέπεων ψυχή μου μην εισθάξει και μην εις έξω θεγκρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό ενελαίω πίονη. Και δω εις τον υφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθετον τείχωστο της σωτηρίας, ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένη και τεύουμε, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνης χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδήμης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία, δια της απαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτας εντεύξης, και ήθελον τη ζωήν ημών προς τα σαντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίας σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φλωρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη δημιουτέραν του Χειρουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων την κούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησον με των αμαρτωλών και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύρια του ελέους των ποιούντα είμαι θυμό, η μεγάλετε και ανεξιχνία στα ένδοξάτε και εξαίσθη ανού και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούς είναι από όλες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας. Εις το δοξολογήσε το κράτος, ο διόδης οπούμε την ανήκαστόν σου αγαθότητα. Φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και των ουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών
3: το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενήσεως όπως αν πεινηθόμενα περισπάστος άβυνται και ψάλλει και εξομολογήστεση το εν πάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό το ανάρχο πατρίσι το μονογενή σου Υιό και το πανεγείο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξου φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσου φυλάσσω τον Ισραήλ. Κυρίως φυλάξησε, Κυρίως σκέψη τη χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ηλίως σου γκάφησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κυρίως φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κυρίως φυλάξησε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οικουθώ ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσες των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερο. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφία μεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Μνήστητε Κυρίως αγαθός των δούλων σου, ποιος αν βιοήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δουν την ανάβαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνη δημιουργία. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο. Το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ. Τας ψυχάς των δούλων σου έθαπε στη πόνο σου λύπη ο στεναγμός. Αλλά ζωή ατελεύθητος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάση γενέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ εισκρατείνονται, διό αν υμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι ο Κύριος μετασμού. Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου, Κύριε λέησου. Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστε λιωθέντων, και συγχώρησον αυτής παμπλημάλημα, ακούσιόντε και ακούσιον ελόγω ή έργο, ή κατά διάνοια πλημεληθένει επ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλοερής, εντόπις αναψύξεως, εν τα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα σωπαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σιγαρή ζωή ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, εσύ τον Άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιου, Τρίας Αγία δόξα Συ, την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτρα του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Θεοφυλακτήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους του αλόγου δεκούσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Επακούσε.

Κύριε σώσον βασιλέα και πάθουσον ημών εν μίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε ενδυνάμωσε φρανθήσε το βασιλεύσιο επί το σωτηρίο σου αγαλιάζε τες φόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση που χειλαίων αυτού και στέρισε σε αυτού. Ότι προέφτασα σε αυτόν εν ευλογής Χριστότητος έφυγας επί την κεφαλήν αυτού. Στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωή είναι της ατόσα και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνα. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπεια με τη φύση επ' αυτού. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνα σε φρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντα σε. Ότι δύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει, τον καρπόν αυτών από τις γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έγιναν σε κακά, διαλογήσαν το βουλάσαι σου μη δίνοντας τίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότωνε της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτό. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομη και ψαλούμεντας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έλκει στους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έλκει στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστηκτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας.

0: Χρήσιμο, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν της ενόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχη, δε μη παρήδης αγαπήτασι και εσύ εσημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σωζούς εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανήσανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, ου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώντη κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου που μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιληθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντας, τους εχθρένοντάς με ματέως, οδόντας αματουλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επιστήριξε με την χείρα σου. Που και στην ίαση τη αρκή μου, προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη τη σωστέ μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπησαν οι μόλουπέ μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήσαν εμπεγμάτων, και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο ζητώντας την ψυχή μου, και ζητώντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας, και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και όσοι άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενοι όσοι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα ασύ εισακούσε Κύριο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντοσελευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αργυδών μου ενωπιών μου αισθηδιά παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισώντας με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Προόσχιζες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωθρίζω, ρίψεις έσαι η ψυχή μου, προσοπλώσεις άρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα τη ορώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος ευλιστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβητο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ευθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νουκεμνής της έτηκε αυτή εκτις χειρός απόστησαν, έθεντό με ελάπκα το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστερήχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλυγμα αυτής, παρεδόθην και όπου ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω ντέση, μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσαι και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμενον πάστας νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού η νεότη σου, ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέιμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Που κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης,

Κύριος, ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσει την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο αν πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο αν πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες των

Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εγκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία εν επιμέ του πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εμπάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί το έλεος, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέρα την ψυχή μου. Έξελο μέχρι των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δωρό σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλο σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Πνεύματι
1: και νίκαια Ιησούς ο αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε το όνομα Κύριο, εν είτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, ψάνατε το όνομα του αυτού, ότι καλόν, ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσοι θέλησεν ο Κύριος, σε ποιήσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσης τες αβύσσης. Ανάγωνε θέλας εξεσχάτω της γης, αστραπάσεις η ετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοπα Αιγύπτο από ανθρώπαιος κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας της βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γη αυτών κληρονομία, κληρονομία Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρίνει Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ουλαλήσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ουκόψονται, ότα έχουσι και ουκενοτιστήσονται, ουδέγαρε στη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοί γέννητο επιούνται σε αυτά και πάντες επεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Ιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσε τον Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, εξομολογήσε το Θεό των Θεών ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, εξομολογήσε το Κύριο των Κυρίων ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το πείσατε θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το πείσατε τους ουρανούς εν συνέση ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το στερεώσατε την γη επί των υδάτων ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το ποιήσε τη φώτα μεγάλα μόνο ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, τον ήλιον εις εξουσία της ημέρας ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, την σελήνη και τους αστέρας εις εξουσία της νυχτός ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το πατάξε τη Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού και εξαναγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το καταδιελώδη την Ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού και διαγαγώδη τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού και εκτινάξε τη Φαραώ και την δύναμη αυτού εις θάλασσαν Ερυθράν ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το διαγαγώδη των λαών αυτού εν τη ερήμου ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, το πατάξε τη βασιλής μεγάλους ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού και αποκτήναντι βασιλείς κρατεούς ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού και εδώτη την γη αυτών κληρονομίαν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, ότι εν τη ταπεινός ημών ευνίστημον ο Κύριος ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού και λυτρώσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, ότι δούς στροφήν πάσης αρκεί ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, εξομολογήσε το Θεό του ουρανού ότι εις τον αιώνα το έλειος αυτού, επί το ποταμόν Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμε και εκλάψαμε, ναι το μνηστή είναι ημάς της Σιών, επί τες ιδέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, εχμονωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών, πως άσουμε την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λαρυγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, νήσετε Κύριε των Ιών οδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούται, εκενούται ως των θεμελίων αυτής. Φυγάτε Βαβυλώνος, η ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις ή το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφή τα νηπιά σου προς την πέτρα. Δόξα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι οίκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Αγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέησο και τη ελυθεία σου.

0: και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού, Κύριε το ελιώσει στον αιώνα τέλειο των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, Συ έγνος την καθέδρα μου και την έλεξή μου, Συ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβο μου και την σχήνα μου, Συ εξυχνία σας, και πάσα τα σοδούς μου προείδες, ούτου και στη δόλωση εν γλώσσα μου. Ιδού Κύριε, Συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, Συ έπλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω, εάν αναβώ εις των ουρανών σοι εκεί, εάν καταβώ εις των άδειν πάρει, εάν αναλάβει με τα σπτέρυγά σου κατόρθων και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και είναι εξφωτισμός εν τη τριφή μου, ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και ενήξως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής, ούτω και το φως αυτής, ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβω μακδαστρός, μητρός μου. Εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσχης φόβρα. Ουκ εκρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εγκριθεί και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστίσονται και ουθείς εν αυτής. Εμεί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαίοι αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμα πληθυνθήσονται, εξηγέρθη και έτη ημί μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων έκλεινε τα θεμού, ότι εριστέ εστές διαλογισμούς, λείψοντες ματαιότητα τας πόλης σου, ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς εξητικόμη, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενεντώμη, δοκίμασόν μου ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και ήδη η οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκουρίσε με, ή την εσελογήσαν το αδικίαν εν καρδία όλη την ημέρα παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσα με αυτόν ως Ιώθεος, Υιός ασπίδος υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλογήσαν το ότι υποσχυλήσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν οι περήφανοι παγίδα μου και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντώνει. Είπα το Κυρίο Θεός μου, εσύ ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διελογήσαν το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ εξωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπους των χιλιών αυτών, καλύψει αυτούς. Δεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, συμπηρή καταβαλής αυτούς. Εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Ανήρυγλος σόδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης. Άνδρα άδικων κακάδικων κακάθυρεύσει διαφθοράν. Έγραν ότι πίεση Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το όνομα της σου και κατοικήσου συνεφήσιν το προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου, έπαρσε στο χειρόν σου θυσία εσπερινή. Του Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συν ανθρώπης εργαζομένης στην ανομία και ομοί συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν έλεη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα σε κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν ως υπάχους γης εράγγι επί της γης, διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη, ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου επισήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου, φύλαξον από παγίδος ή συναισθείς αντώνη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία, πεσούνται να βιβλίστρο αυτών η αμαρτωλή κατά μόνα σημεία.

Εγώ έως αν παρέλθω, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δέηθην. Εκχυώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου και εσύ έβγουν στα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη επορευόμουν έκρυψαν παγίδα μου. Κατενώουν εις τα δεξιά και επέβλεπον κι ουκίνο επιγεινώσκομαι. Απόλετο φυγή απ' εμού κι ουκ έστεινο εξητών την ψυχή μου. Εκέγραξα προς ε, Κύριε, η πανσή η ελπής μου, μερίς μου ή εν γιζόντων. Πρόσχεσ' προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιοκόντων ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, το εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι ως σου ανταποδόσμοι. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισήλθησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσον ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατα έφυγον. Δίδαξόν με το πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψου στην ψυχή μου. Και εν το έλεη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξήν του, δακτύλος μου εις πόλεμον, έλεος μου για καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με. Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου τη λογίσει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, η μέρα αυτός η σκιά παράγουση. Κύριε, κλών ουρανούς και κατάβηθη, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπίεις αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσκε με ξηδά των πολλών, εκχειρώσει όν αλουτρίων. Όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα εκεί, δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός οδύν και νύνα σου μέση, ψαλτηρίο δικαχόρδο ψαλώσει, το διδότη της σωτηρίαν της βασιλεύσει, το λιτουμένο θαβί των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε χειρώσει όν αλωτρίων, όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα. Και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας, όνειοι αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένεν την νεότητη αυτών, εφυγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτον, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα πληθύνονται εν τες εξόδης αυτών, οι βόες αυτών παχείς, ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί, μακάριος ο λαός σου, Κύριος ο Θεός αυτού, υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι, την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Εκτίρμων και λέιμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος της σύμπαση και εκτιρμή αυτού, επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά τους αν σε Κύριε πάντα τα έργα σου, και οι όσοι σου ευλογησά τους αν σε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστείαν σου λαλήσουσι, του γνωρίσε της εις των ανθρώπων τη δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπεπίας της βασιλείας σου, η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού, υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους, η οφθαλμή πάντων εις σε ελπίζουσι, και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησε την χείρα σου και επιπλάσπαν ζώων ευδοκίας, δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού, και όσιος εν πάση της έργης αυτού, εγγύης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία, θέλημα των φοβμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρέψει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον. Εν έσω Κύριον τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επίους ανθρώπων. Ιησού και στη σωτηρία. Εξελέψετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επικύριον των Θεών αυτού, των ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα είναι αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης γενεάν και γενεάν. Ένετε τον Κύριον ότι αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ειδυνθεί ένεσης, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμενος τους συντετριμένους στην καρδίαν και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμό πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού, και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός, αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών η κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλης, το ετοιμάζονται τη γη ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και γλώντι δουλεία των ανθρώπων, διδόντι της κτίνες η τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλμένης αυτών, ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τις κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και εν της ελπίζους είναι επί το έλεος αυτού. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον εν των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ. Ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέρ πυρού εμπιπλών σε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος γιών αυτού ως ιέριον, ο μίχλινος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε, εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα, ο απαγγέλων το λόγιον αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ, ου και ποιήσεν ούτω παντι έθνη και τα κρίματα αυτού, ου και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είδε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είδε αυτόν της υψής της, εν είδε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είδε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είδε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είδε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ανετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Εν είδε τον Κύριον εκ θυσκής, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλασσα χιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού εγκίσονται αυτό, άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η έννηση αυτού εν εκκλησία ουσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών, και οι Ισιών αγαλιάστουσαν επί το βασίλειο αυτών, ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού το λάρικι αυτών, και ρομφέδεις το μεν της χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν της έθνης συνελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ηθυρές, του ποιήσεν αυτής κρίμα ήγκραπτον, δόξα αυτιές τε πάση της οσίης αυτού, εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλουσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί.

0: το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντούς. Σήμουν ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρα ανομίες συνενύχθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Γραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πρινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανένεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασεν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Και σου να πεισιώ το κορπέδον ηλίος επεπόλευσε ποτέ.

υπέρ πολλού συμνήσωμεν μάρτυρας των της πόλεως ημών προϊστάμενων, ως την πόλη ημώνος γυμνάσιων της ιδίας φυλάτων αθλήσεως, ως παρησίαν οπλισάμενος και των πέλε κοινέχων της αληθείας, διείς απέτε με το της

Τη τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουδικουλαρίου ή τη Θαλαμιπόλου, εξαρετής μένει άκυνθος ως λίθος, λαμπρός πλέον δε εκροής των αιμάτων, ουλωμένο τριτάτη η άκυνθος κάτ πανελιμού. Μνήμη των σύν του Αγίου Ιακύνθου Αγίων Μαρτύρων, Θεοδότου Θεοδότης, Διομήδου Ευλαμπίου Ασκληπιάδου και Κολυνδού, Τμηθήσι Θεοδότο και Θεοδότη, Θεός Θεόν δίδωσιν άξια στέφη. Εξπονδύλων έσπισεν αίμα Κυρίω, άσπονδος εχθρός δαιμόνων Διομήδης. Τι την κεφαλήν δήμη εκλίνων λέγεις, Ευλαμπίου κλίνοντι παν σπάθη μέλος. Ασκληπιάδη στην θάλασσα νησέδη, ζητών εφευρήν των καλών Μαργαρίτην. Υπέρ Θεού τίνοντος ως δέριν πόλων, τίνει Κολυνθού τον τένοντα το ξύφι. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός Σιμών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, δύνας Ανατόλιε του Δίου τέλη, το μη δίνοντι προσπελάζει σιλίο. Τι αυτή η μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού. Υπέσχει Μάρκος τη τομή των Αφιένα, οδόν χαράτων Μοκιανό του πάθους. Μνήμη του Οσίου Ισαΐου του Αναχωρητού. Αναχωρητής Πανίσου Ισαΐας, νυν ησυχάζει εν πόλη του Κυρίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Γεωργίου του Εγκλήστου. Του εν το μελανό όρι, πνευματικού πατρός του Οσίου Γεωργίου του Ιπηρήτου, ασκήσει βίον Γεώργιος δήλθε, και ταύτης ζήλων εμπνέ Γεωργίων, μνήμη των Αγίων Βασιλείου και Κωνσταντίνου, ηγεμόνων του Ιαροσλάβ, κοινών το στέφος διάδοση ηγεμόνων, Βασιλείου και αδελφού Κωνσταντίνου, μνήμη του Οσίου Ανατολίου, εγκλείστου εν τις πυλαίες της λάβρας του Κιέβου, σκότος εγκλεισμού Ανατόλιε Φάτερ, πως Χριστού το άλικτον νυν διεδέχθη. Μνήμη εταίρου Οσίου Ανατολίου της λάβρας του Κιέβου, ήδη ανατέταλκε Ανατολίο, η υπέρλαμπρος Κυρίου Βασιλεία. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Διαχριστών Σαλού εν Μόσχα τελειοθέντος, κατά το χιλιοστόν πεντακοσιοστόν ογδοικοστόν ένατον έτος, των βαρύν σταυρών σαλότητος Σεπάρας Ιωάννη Εύρικας Χριστού Ειρήνη, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου, του παρατηλήμ Νικός ασκήσαντος, νίκη νικήσας εν πολυάθλου πάλι, εκ Χριστού Νικόδημε Στεφανώδης, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου και Λογκίνου, των θαυματουργών, εν σάρεγκα του Σολοφκή, Ιωάννου τε και Λογκίνου ο τάφος, πηγή θαυμάτων της προσιούς η πίστη. Μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Φιλίππου, Μητροπολίτου Μόσχας, Φιλίππου Θείου Ανεκομής της Κίνος, Φιλίππου του Σεπτού Θυμενάρχου Μόσχας, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωακήμ, ηγουμένου της Εναχαΐα Μονής των Οτενών. Οίκος του Χριστού Ιωακήμ εδείχθη, πλήσας αρετών την Αχαΐαν πάσαν. Ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Γεράσιμος, ο εκ μεγάλου χωρίου Ευρυτανίας καταγόμενος, και εν τη σκήτη του Κουτουλμουσίου ασκήσας εν Κωνσταντινούπολη ξύφιε μαρτύρησεν κατά το χιλιοστόν οκτακοσιοστόν το δέκατον έτος. Όσεις γάμους έσπευδες προς το σφαγίνε, προς τη μέλους αναφορών δόξαν μάκαρ, τες των σών Αγίων πρεσβευτών,

Φυλάξον ημάς ο Θεός.

Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της, σοι πρέπει ύμνος στο Θεό, ενείτε αυτόν πάντες οι αγγέλοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσα η δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος στο Θεό, ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρέλευσετε, ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάση άβυση, πυρ, χάλας δαχειών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα σε γούνι, ξύλα καρποφόρα και πάστε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετα και πετεινά πτερωτά, Βασίλης της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρήτα γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβυτέροι με τα νεωτέρων, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώς χειράς λαούς αυτού, ύμνος πάση της ουσίης αυτού της Ιης Ισραήλ.

Είναι σαν το όνομα αυτού εν χώρο εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτου σαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράγεις εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλεάσονται επί των κοιτών αυτών. Οι υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέδεις το μεν τες χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκηση είναι τη έθνη στην ελεγμού εν τη λαϊ του δίσε του βασίλε αυτών εν παιδε και του εντόξου αυτών εν χειρού παιδε σίδηρε. Του ποιήσε ένα αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πασε τη σωσίη αυτού. Ενείτε των Θεών εν τη Αγίη αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Ενείτε αυτών επί τη δυναστεία αυτού, ενείτε αυτών κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Ενείτε αυτόν εν ηχός αλπίνγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνες των αιώνων.

Δόξα εν υψίστης Θεό και επί της ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα.

ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησεν ημών ο καθήμενος.

Μεν επισέ, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισών με τις δικαιώμασής Σου, Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάριν το ονοματί σου ύψιστε, του αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Αγιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Αγιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.

υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου εξταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και στο πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου τιμή Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της κατηγουμένης σειράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής, Πόλεως Χώρας και των Δίστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων, ζούντων, καμνών τρεχμάτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου

0: δεξιά στους και αλλήλους και πάσης ζωήν ημών Χριστό, το Θεό παραχθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Κύριε Θεός ημών, ούτω κράτος ενίκαστον και η δόξα κατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και επίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και

0: πάντα των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσιν της ειρήνη μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Κύριε Θεός ημών, σώσον το δάον σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ότι σώον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και δόξα, το Πατρός και του Υιού και του

0: δε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστώ το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ούτε σκηνάς ταύτας και συμφώνουσι μην χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνοματί σου, τα σε τήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός κοινή των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωστον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό

0: Θεόνιρ μονάχου ιδεκών και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπ' έτσι καθηγουμένης ερασμός ταύτης Νικοδήμης μοναχής και έτσι εν Χριστώ συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπ' έτσι αδελφών ημών των ιερέωνιρ μονάχων ιδεκών και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψη, χωρίσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των διακόπτων.

0: ενδεόμεθα υπέρ του καρποφορού των και καλλιεργούντων εν τη Αγία και πανσέπτωμον η ταύτη κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του Χριστώτος λαού, το απεδεχομένο του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Κύριε ο Θεός ημών την εκτινή τάφνη και σε εμφώτιξε παρά τον σούδουλον και λέει σου θυμάσαι κατ' οπίθους του ελέος σου και τους συντηρμούς σου κατάφεψαν εφημάς και επί πάντα το λαό σου το απεδεχόμενο του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπομεν. Το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και ως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψαστε οι κατηχούμενοι του Κυρίου.
1: Κύριε Λέησο.
0: Η πίστη υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήμων.

0: Κύριε Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρία των γεννητών ανθρώπων, εξ αποστήλας των μονογενείς Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότας ή τον εαυτόν αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφαίρεσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Ήνα και αυτή συνήμη δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές το όνομά σου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη τη των κατηχουμένων, όσοι πιστεύετε και την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέισο.
0: Άντλα που σα νοιάζει και διαφύλαξε, μα το Θεό συγχάρητη.
1: Κύριε Λέισο.
0: Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ, κύριο Θεό των δυνάμεων. Το καταξιώσαντι μα παραστήνει κοινή του Αγίου σου τη Εστηρίο και προσπεσί τη εκτιμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς ους έθους τη γωνία σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματος σου του Αγίου ακατογνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ίνα εις ακούον ημών. Ήλιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

πάλιν και πολλάχης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα σπικάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν θείου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουράνιου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο, και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνηση δώρατα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς εύρην χάριν ενώπιόν σου, του γενέστε εσύ, ευπρόσδεκτον τη θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα το λαόν σου. Διά των εκτιμών του μονογένους του Υιού μας το ευλογητώσει, στο Πανάκι και καθώ και ζωπιώσου.

σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σαυροφέντα τα υπέρ ημών επί ποδιού Πιλάτου και παρθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της Γραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα.

σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της Δεσποτείας Σου. Σίγαρι ο Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊών, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν, και ουκ απέστης πανταποιών. Έως ημάς, εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Τι Σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουχίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατηξίως σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουδίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς το μακαρίον δυνάμεων δέσποτα κλάμφα πεβόμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, ψή και ομονεγενήσιος και το Πνεύμα Σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου του συγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονεγενή δούνε ή να πάσου πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πυρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράνης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδω και της Αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

Και πάντων των υπερηγών γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της ενημέρων Αστάσεως, Αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδας Δευτέρας και Βόξου πάλιν παρουσίαζε.

Δόξα τον Πατών, Πατέρων, Πατρικών και Φωτών, Αποστόλων, Κυρίκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομιλητών, Εγκρατευτών και Παντός Πνεύματος, εκεί εμπίστε τελειωμένοι. Εξαιρέτω.

Χριστέ μου και αγιαστέ το τιμίο του όρου του Κυρίου Δεϊθώ με. Μόνο προς δεξάμενο σε αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νερόν από το θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταβέμψη μη τη θείαν χάρη και τη δρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Σύπαργα τη θέμεθα την ζωή μονάχασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομεν. Καταξίωσεν ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατάκριτους, το μάτι.

0: του το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί του το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, κι άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: την ασερκή και έβατη, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστο διάν χρίαν, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου, Υιού Μεθευλογητώση, Σύνω Παναγιο και καθό και ζωπιό σου πνεύμα την οίκια ή και ο αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχε Κύριε σου Χριστό Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και αποθρόντα του βασιλείου σου και θέση του αγιάσι μας. Ο άνατο πατρίς υπεθύμινος και όδη μην ονότου συνών και καταξίωσον την κρατάσχη μετά δεν ημίν το αχράνο σωματός και του δέματος που ζημάνε στα πτωλό. Θεός λάστη το μακαλό τελήσον. Θεός λάστη το μακαλό τελήσον.

Πέρα των θυρών των όσων βαρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανενέν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσελχόμενο και από το μενόν σου, ως την πόρουν και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδους αψαμένη ευχερός ταινία συνέλαβεν, ιδέτως ως εχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων επομείς αυτών. Εγώ δε λεϊνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστα μη καταφλεχθεί, αλλά δέξα με ως περικίνας, και φώτισου όμουτα της ψυχής αισθητήριο, καταφλέγον μούτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείεσαι σας φόρους τεκούσεσαι και των επορανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθώνης των κόσμων αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι το αυτό εστί το άχρατο σώμα σου και το αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τέν λόγο, τέν έργο, τέν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με καταφρύτως με τα σχήν των αγράντων σου μυστηρίων, εις άφησεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσίαν,

Ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήριον είπω, ο Φιλεμάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσε, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία Σου. Θεοργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθρωπος αρεστήτους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένον τρέφει ξένος. Έθελξε ας πόθω με Χριστέ, και ηλίωσο στο θείο έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνετης εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τες δύο στυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, όσες ελεύσαι μου ανάξιος, εάν γαρτολμήσω εν εισελθύνη στον υφώνα, όχι τον μελέγχιο του πέστη του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό τον αγγέλο. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα δια των άξεν είναι με. Άλλες κάθαρσαν και αγιασμόν ψυχής τα και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αθών εστί, τίθεσταν του Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικό σήμερα νέα Θεού και νονών με παράλαβε. Ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήριον είπω, ο φίλε μας ειδώσε.

0: Τώρα Ιούδας, αγλώσσο ληστής ομολογώσει, μνήστη ποιμο Κύριε τη Βασιλεία Σου.
1: Λόγους περί της βλάβης που προκαλεί στην ψυχή του αγωνιστού ο περισπασμός. Οι άνθρωποι που δεν προσέχουν όσο πρέπει στον πνευματικό αγώνα θεωρούν τον περισπασμό αθώο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως λένε πως ο περισπασμός είναι η αρχή όλων των κακών. Όποιος έχει παραδοθεί στον περισπασμό όλων των πραγμάτων και των θεμάτων, ακόμα και των πιο σοβαρών, έχει αντίληψη πολύ περιορισμένη και επιφανειακή. Όποιος έχει παραδοθεί στον περισπασμό είναι συνήθως ασταθής. Όπως η πεταλούδα πετάει από λουλούδι σε λουλούδι, έτσι και αυτός που έχει παραδοθεί στον περισπασμό τρέχει από τη μία σωματική απόλαυση στην άλλη και από τη μία μάταιη φροντίδα στην άλλη. Ο περισπασμός δεν γνωρίζει την αγάπη προς τον πλησίον. Αδιάφορα κοιτάζει τη δυστυχία των ανθρώπων και εύκολα τους φορτώνει με δυσβάστακτα φορτία. Όποιος έχει παραδοθεί στον περισπασμό συνταράζεται από τις θλίψεις, ακριβώς επειδή δεν τις περιμένει, μόνο χαρές προσδοκά. Κάθε θλίψη, ακόμη και την πιο βαριά, όταν αυτή δεν έχει μεγάλη διάρκεια, γρήγορα την ξεχνά μέσα στο θόρυβο των διασπάσεων και των μεριμνών του. Η παρατεταμένη θλίψη όμως τον τσακίζει. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μη σας νικήσει ο πειρασμός, έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του. Πράγματι, όλοι οι Άγιοι με επιμέλεια απέφευγαν τους πειρασμούς αλλά και τους περισπασμούς. Αγωνιζόταν να είναι συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους και να προσέχουν τις κινήσεις του νου και της καρδιάς τους, κατευθύνοντάς τες σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Αν συνηθίσουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας, θα αποφεύγουμε τον περισπασμό, ακόμη και όταν μας κυκλώνουν από παντού οι αιτίες του. Ο προσεκτικός, ο αυτοσυγκεντρωμένος άνθρωπος και σε πολυκοσμία μέσα να βρίσκεται, παραμένει εσωτερικά απομονωμένος. Γνωρίζοντας εμπειρικά την ωφέλεια της προσοχής και τη βλάβη του περισπασμού, ένα σοφός γέροντας είπε: «Χωρίς προσοχή μεγάλη δεν προοδεύει ο άνθρωπος ούτε σε μία αρετή». Πόσο ανόητο είναι να σπαταλάμε τη σύντομη επίγεια ζωή που μας δόθηκε ως χρόνος προετοιμασίας για την ατελέχτητη επουράνια ζωή σε εγκόσμιες ασχολίες, ικανοποιώντας αναρρύθμιτες ιδιοτροπίες και ευτελείς επιθυμίες. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στον περισπασμό μοιάζει με σπίτι δίχως πόρτες και κλειδαριές. Κανένας θησαυρός δεν μπορεί να φυλαχτεί σε τέτοιο σπίτι που είναι ανοιχτό για τους κλέφτες και τους ληστές. Η ζωή του περισπασμού, ζωή γεμάτη με ποιοτικές μέριμνες, βαραίνει την ψυχή εξίσου με την κρεπάλη, κάνοντάς τη δυσκίνητη σε κάθε πνευματικό έργο, ανίκανη να προσέχει και να αγρυπνεί. Για τη διακονία του Θεού ελάχιστα ενδιαφέρεται. Σκληρή βρίσκει και μόνο τη σκέψη κάποιας πνευματικής εργασίας. Όσοι επιθυμούν να οικειωθούν την προσοχή οφείλουν να εγκαταλείψουν όλες τις μάταιες ασχολίες. Και σε αυτές βέβαια δεν ανήκουν οι απαραίτητες και ωφέλιμες εργασίες, διακονίες και υποχρεώσεις, προσωπικές ή κοινές, οι οποίες δεν αποτελούν περισπασμό. Ο περισπασμός συνδέεται πάντοτε είτε με την αργία, είτε με ανώφελες ενασχολήσεις που δεν διαφέρουν ουσιαστικά από την αργία. Η υπακοή είναι ο καλύτερος τρόπος ασκήσεως την προσοχή. Κανένας δεν θα σε διδάξει τόσο καλά να προσέχεις τον εαυτό σου όσο ένας συνετός και διακριτικός πνευματικός πατέρας. Όταν εργάζεσαι πρακτικά μαζί με άλλους ανθρώπους, μην επιτρέπεις τον εαυτό σου να ξεστομίζει μάταια λόγια και ανόητα αστεία. Και όταν η εργασία σου είναι γραφική και γενικότερα διανοητική, μην αφήνεσαι στην ονειροπόληση, το ρεμβασμό και το μετεωρισμό. Έτσι σύντομα η συνείδησή σου θα ευαισθητοποιηθεί και θα αρχίσει να σου υποδεικνύει κάθε υποχώρησή σου στον περισπασμό ως αθέτηση όχι μόνο του Ευαγγελικού νόμου αλλά ακόμα και της ορθοφροσύνης. Το δε Θεό ημών, δόξα τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: άρχονται τις άμυροι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών. Ότι και την παρούση ημέρα κατ' εξίσου ημάς των ουρανίων καθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών των οδών. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου, πως πάντα σπούρουσον ημών την ζωή να ασφάλισε με τα διαβήματα. Ευχέσαι και εσύ είσαι δόξα τω και Παρθένου Μαρία και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίος Μόσης ημών και εσύ η δόξα να φέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαι.

και άσου του επισήμει πειθώτα, όσου το λαό και ευλόγησε γνωρίων σου. Το πείραμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγία σου, τσακαπώντα την επρέπεια του οίκου σου ή αυτού αντιδόξη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μα του ελπίστω επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρη τη Εκκλησία σου, τη ηρεύση, τη άρχου ημών, το στρατό και ποτέ λαό σου, ότι πάστα δώσει αγαθή. Και παν δόρημα τέλων άνω θενεστή καταφέρον έξω του πατρού των φώτων. Και στην δόξη και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομε.

0: των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ Ιωάσαφ, Χειρομονάχου, Κυριακή Σιλαρίας, Επραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου, και πάνω των ευνευθέντων τη Αγία Προθέση, πατέρων και αδελφών ημών και υπερσχωρηθήν αυτής, πάν πλημέλη με εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχά σ' αυτόν εν θε δίκη αναπάκονται.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τα λέει του Θεού τη Βασιλεία του Ουρανών και άνθεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ το θανάτου Βασιλεί και Θεήμων ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Κύριε
1: Δεϊθόμεν.
0: Ο Θεός ο πνευμάτων και πάσαρχος. Όντω φάνε τον καταπατήσεω το δε διάβολο καταργήσεω και ζωή το κόσμο σου δωρισάνθρωπο. Αυτό κυρανάφο στο ψυχά στο μακρύν κτητόρων τη Αγία Μονή Τάφη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ Ιωάσεφ Μονάχου, Κυριακή Ηλαρία, Επραξία Χριστοφόρα τη Εξένη των Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των Δούλων σου, Αντωνία Νάνα Γεωργίου Χαρικλία Αλεξάνδρα Θεοκλήτου, και πάνω των Ουνευθέντων, εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών. Και τάξον αυτά σε εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέδρα πάσα την λύπη και συναγμό. Πάνω αμάρτημα το παραπτών πραχθένε εν λόγω, ή έργο ή διανία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό εν χώρισον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπο, ω ζήστε κι ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνο κύριε εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια.

Όλες Αγίες Μονιστάτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Ασαφυρού Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας, Επραξίας Χριστοφόρος Εξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων Σου, Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρος Εοκλήτου και πάνω του μνημονευθέντρου και η Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπωμεν στον Άρχο Σου Πατρί και το Πανάκια Καθό και Ζωπιό.

0: του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κύριο και ως εφημάς και αυτούχια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίοι και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα Θεέ ο Θεός ελπίς ημών Κύριε δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο λιθινός Θεός ημών της πρεσβείς Παναχράντου και Παναμώ μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Πομεγίους Αξιερχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών των Επουρανίων Θείων Αγίου Δυνάμενων Σωμάτων, Οικεσίες του Μια Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Αυτής του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Λίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Δοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ της Ιχάς του Κεφρέμ του Κατουνάγιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κιμκιάνης, του Αγίου και Δόξου Μάρτυρος Ιακίνθου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελεήσον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Διάδειγμα τάξη πάντα σε μας βοηθειά μας.
3: Επάντα και εις της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα θερμός ψυχής θεολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός με το καπό σου με τον αμαρτωρό, αλλά κυριολόγου με γενέστε τον αγιασμά του σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αφράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Άρα δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανότητα και αναστάσια, χαρισάμενο σε μην τα φυτά τάφη και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην εν υπόκριτων, εις πλησμονήν της σοφίας, εις περιποίησιν εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου, δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύων δια παντός. Και μικέτη με αυτό ζώλεση το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτου υπτή διαβίω πάραν σε περπίδη ζωή αιωνίου. Εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν έλθω των ορτοζόντων ήχος ο κατάπαυστος και η απέραντο συντονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαριτών του σε φετών και ανέκπροσε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάση εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιών και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκου μεγαθής και επί τη μεταρρύψη των απράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δεωμένων σου αγαθά και φιλάνθρωπε, φυλαξών από τη σκέπη σου και το πτερήγον σου σκιά. Και δωρησέ με σε σχάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, τη άθεση αμαρτιών και η ζωή νεόνιων, σιγαρή ο άρτο τη ζωή, επηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών. Και σε τη δόξα να αναπέμπουμε σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ο δούς τροφή μη σάρκας είναι εκουσίως, ο οποίος υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη δι καταφλέξει με πλαστοριέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, πάντα σαρμούς, νεφρούς, καρδίαν. Φλέξω τα κάνθα στον όρο μου πλεσμάτων, ψυχήν κάθον αγίασον τα σφρένας, τα σημεία στήριξον ως τέης άμα. Εστίσον φώτισον απ' την πεντάδο, όλο με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αγίες σκέπε φρούρετε και φυλετέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτριζε και φώτιζε με. Δείξω με σον σκύνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκύνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κουργός πανπάθος. Πρέσβης φέρουσε πάντες υγειασμένους, τας ταξιαρχίας των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου, τους σοφούς Αποστόλους, προσύζε συνάχραντον Αγίην Μητέρα, όντα λιτά σε εύσπλαχνη δέξη Χριστέ μου, και φωτός πέρα των σών έργασε λάτρην. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και συμπρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό με ζωή αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αυτής, χαράν υγείαν και φροσύνην και τη φοβρά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίως όνομα των αμαρτών στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντρος σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως σκοτισμένων ψυχής, ελπίσεις και επικαταφυγή παραμυθία το αγαλιαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι ξέρω σάρι με τον ανάξιο, κυρανό γενέστε του αχάντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Άρητε ακούσα το αληθινό φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγή της Αθανασίας και ίσας, ζωοποίησόν με τον ταφυνατωμένο τη αμαρτία. Και το ελεήμονο στο οποίο λες προχνός μήτρε, ελεήσόν με και δώσ' κατάγγιση και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσε εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της αιχμαλωσίας του λογισμού μου. Και αξιώσον μέχρι τελευταίας μου αναπνοή, σε κατακρίτως υποδέχεσε των ακράδων μυστηρίων των αγιασμών, εισίες εν ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημίν και δοξάησε πάστας ημέρας της ζωής μου.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Είναι απολύτω ο Δεσπότη Πατρίμα στον Ειρήνη, ότι είδον ευθαρμήν των σωτηριών σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων τολών, φως υποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού του Ισραήλ. Άγιος ο Θεός και Πατέρας ημών, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: Ιησούν, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν του στόματός σου καθάπτυξε.

σώστομε. Πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό σου, την ετές ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εντέξου την Θεία Χάρη και την προσόν χιλιαίων πάντες διδάσκες προσκυνήν εν Τριάδη τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, η απαξίωση επιμούμεν σε, υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, του ότι Τριάδη παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεο μελόδημα συναυθές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας η μαγής της θαυμαζόμενος.

0: κύριε και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, την τιμιωτέρα του Χερουβήμ, και εν δοξωτέρνα συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Παναχάντος ο Μητρός και Πάντος ο Παναγίων, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

Αγάπη είναι το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο των αρετών που συνθέτουν την διάκριση. Είναι το πιο έντονο χρώμα στο ουράνιο τόξο του Ευαγγελικού ουρανού. Το πιο ακριβό μαργαριτάρι στο στέμα της πίστης. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος. Το κάτωπρο με τα χίλια αντιφεγγίσματα του Θεού. Το χαρούμενο χαμόγελο της άνοιξης. Η πιο μελωδική νότα της ζωής. Ο ύμνος, ο Ευαγγελικός και Αγγελικός του Παραδείσου.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Τρίτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου, του Αγίου Πατρός ημών Ανατολίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου, Θεοδότης Γολυνδούχ και εν το σύναυτής Διομήδους Ευλαμπίου και Σκληπιάδου, των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού, του Οσίου Ισαΐα του Αναχωρητού, του Οσίου Ιωακήμ του Εντιμονίνο Τενών Αχαΐες, του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Γερασίμου του Νέου εκ του Μεγάλου Χωρίου Καρπενησίου και εις Κωνσταντινούπολην Αθλήσαντος, των Αγίων Ηγεμόνων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Γιαροσλάβου, του Οσίου Ανατολίου του Εγκλήστου των Σπηλαίων του Κιέβου, του Οσίου Ιωάννου της Μόσχας του Διαχριστών Σαλού, του Οσίου Νικοδήμου της Λίμνης Κόζαν Ρωσίας, του Οσίου Ιωάννου του Λογκίνου των Θαυματουργών της Άρεγνα Ρωσίας, ανάμνησης της ανακομιδής των τιμίων λειψάνων του Αγίου Φιλίππου Μητροπολίτου Μόσχας και του Οσίου Γεωργίου του Εγκλήστου του εν τον θαυμαστό όρη. Ο Άγιος Ιάκυνθος. Ο Άγιος Ιάκυνθος έζησε αρχές του Δευτέρου αιώνα, καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και σε ηλικία 18 ετών υπηρετούσε ως Θαλαμιπόλος, ως υπηρέτης δηλαδή στην τράπεζα του αυτοκράτορα Τραϊανού. Μία μέρα που ο αυτοκράτορας τελούσε μεγάλη γιορτή προς τιμή των ειδώλων, ο Ιάκυνθος αποσύρθηκε κρυφά μόνος για να προσευχηθεί. Τον είδε όμως κάποιος και τον κατήγγειλε στον αυτοκράτορα και αυτός διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ιάκυνθος ομολόγησε την πίστη του και ο ηγεμόνας πρόσταξε τους στρατιώτες να του βάλουν στο στόμα ειδωλόθητα και με τη βία να το πιέσουν να τα καταπιεί. Βλέποντας ο αυτοκράτορας πως οι στρατιώτες του άδικα χάνουν τον καιρό τους, έδωσε εντολή να τον βασανίσουν. Ο Άγιος Ιάκυνθος γεμάτος χαρά φώναξε: «Ω Τραϊανέ, όσο πιο σκληρά είναι τα βασανιστήρια, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η πίστη μου στον Χριστό». Εμόφυρτος τελικά κλείστηκε στη φυλακή και ο αυτοκράτορας πρόσταξε να μην του δίνουν πλέον άλλη τροφή παρά μόνο ειδωλόθητα, ώστε να αναγκαστεί να υποκύψει. Ο μάρτυρας για μέρες έμεινε νηστικός, χωρίς φαγητό και χωρίς νερό, τρεφόμενος αποκλειστικά με την πίστη και την προσευχή. Στρέφοντας τις πλάτες τα ειδωλόθητα, ένιωθε πως αποστρέφεται αυτόν τον ίδιο τον διάβολο. Μετά από 38 ημέρες, έντρομος ο δεσμοφύλακας

0: θύρακας ανήκρει σε ένα δυνατό φως και μέσα σε αυτό βλέπει τον Άγιο Ιάκυνθο να στέκεται γονατιστός ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Την 40η ημέρα οι Δήμοι βρήκαν τον Ιάκυνθο νεκρό περιτριγισμένο από αγγέλους, οι οποίοι κρατούσαν αναμένες λαμπάδες και έψαλαν ύμνους. Έκλεισε τα μάτια του στη γη πεινασμένος και διψασμένος για να ανοίξει μπροστά στην εφρόσινο τράπεζα του Κυρίου στον ουρανό.
1: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πραγματικά χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ήρθα, όπως ακούσατε, μετά από πρόσκληση το χωριανό μου και είμαι συγκινημένος σε αυτές τις μέρες για την αφοσίωση του λαού μας εις το Άγιον Όρος. Είπα ότι θα μιλήσω για τον γέροντά μου, διότι πολλοί με προκαλούν να τους λέω διάφορα. Και με παρακάλεσαν αρκετοί να τα πω δημοσίως αυτά που γνωρίζω. Ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, κοιμήθη πριν 2 χρόνια, το 2009, την 1η Ιουλίου. Των Αγίων Αναργύρων, την ημέρα την οποία γεννήθηκε, διότι γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1921. Από μικρός ήταν εργατικό παιδί, ήταν φτωχό παιδί από τη Δρούσα της Πάφου, ήταν έξυπνο παιδί, αλλά όπως ερθυμούνται οι παλαιότεροι, οι ανάγκες ιδιωτικές, οι γεωργικές ενασχολήσεις δεν τον άφησαν οι γονείς του να πάει στο σχολείο παρά μόνο 2 τάξεις και αυτές ένα μέρος του χρονικού διδασκαλικού διαστήματος. Τα αδέλφια του που ήταν 11 πήγα στην Αμερική και πρόκοψαν οικονομικά και ήθελαν να πάρουν και τον τελευταίο αδελφό του στο Σοκράτη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, και ετοίμασαν τα χαρτιά του και πήρε την βίζα για να πάει στην Αμερική, και όταν ήταν ηλικίας ακριβώς 16 ετών, όπως ο ίδιος ο γέροντας μας έλεγε, προτού να πάει, λίγες μέρες προτού να πάει στην Αμερική, του είπε κάποιος φίλος του ότι υπάρχει ένα κινηματογραφικό έργο στην Πάφο για να πάνε να το δουν. Και πήγε και αυτός. Ήταν ένα πολεμικό έργο. Και όταν είδε να σκοτώνει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπον, τόσο πολύ μελαγχόλησε, τόσο πολύ έχασε τη διάθεσή του και χωρίς να είναι κατηχημένος πνευματικά, παρά μόνον είχε 2 ευλαβείς γονείς, τον Παντελεήμονα και την Ευγενία. Ήταν οι γονείς της απλής πίστεως. Ήταν οι γονείς του χωριού οι ταπεινοί. Και όταν ήρθε σπίτι και τον είδαν ένα σκεφτικό, λέει ότι, λέει στη μάνα του ο Σοκράτης, η ζωή η μητέρα είναι μια ματαιώτης. Λέει, είδα εκεί στον κινηματογράφο πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, πόσο εύκολα σκοτώνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε για την αιωνιότητα. Τότε πώς θα φέρνει Θεία Πρόνοια, νομίζετε, για να καθοδηγήσει κάποιον άνθρωπον και να τον οδηγήσει εις το κατευδοκία θέλημά της. Τότε αποφασίζεται από το χωριό να έρθει μια ομάδα να προσκυνήσουν στη Μονή Σταυροβουνίου. Και τότε ακριβώς, μόλις άκουσε ο 16χρονος Σοκράτης ότι θα πάνε χωριανοί του στο Σταυροβούνι, τότε είπε, θέλω να πάω κι εγώ. Και τότε τον άφησαν οι γονείς του, παρόλο που ήταν ανήλικος, και τότε στα χρόνια εκείνα δεν ήταν εύκολο ένας ανήλικος να φύγει εκτός του χωριού. Ήρθεν στο Σταυροβούνι και είδαν τους μοναχούς, χωρίς ποτέ να είδει μοναχών. Και όταν πήγε μέσα στο
καθολικό της Μονής, βλέπει εκεί στον Τίμιο Σταυρών ένα φως, χωρίς να ξέρει τι είναι, χωρίς να ξέρει τι τελεσιουργείται. Κι ήταν η ώρα που γινόταν ο Εσπερινός, κι είδε τους μοναχούς να είναι στα στασίδια τους και ρώτησε κάποιον λαϊκό συγχωριανό του: αυτοί που είναι στα στασίδια οι μαυροφόροι που κάθονται όλοι μαζί, ποιοι είναι, τι παρουσιάζουν, ποιος είναι ο ρόλος τους? Και τότε ένας χωριανός που ήταν ευλαβής λέει σε κάποιο σταυρουνιώτη μοναχό που το γνώριζε: το παιδί αυτό ρωτάει, θέλει να του εξηγήσετε ποια είναι η αποστολή σας, τι κάνετε. Και τότε του εξήγησαν. Και τότε λέει: μα αυτό που κάνετε εσείς, εγώ μέσα μου χωρίς να κατηχηθώ το ποθώ και το επιδιώκω χωρίς να ξέρω τι είναι. Και τότε αποφασίζει και μένει δόκιμος, παρόλο που ήταν ανήλικος 16 ετών, στη Μονή Σταυροβουνίου. Τότε ήταν ηγούμενος ο γέρον Βαρνάβας και πνευματικός της Μονής, διότι ήταν απλός μοναχός ο γέρον Βαρνάβας, ήταν ο περιώνυμος Παπακυπριανός από το Δάλι. Ήταν και οι δύο πνευματοφόροι άνθρωποι και είδαν τον ενθουσιασμό του δόκιμου Σωκράτη, είδαν την διάθεση φιλοπονίας του, είδαν την χαρούμενη υπακοή του. Πολλές φορές έλεγαν, ήταν στην Αγία Βαρβάρα τότε που τον είχαν τους δοκίμους, χρειαζόμεθα κάτι που το σταυρούν, ποιος θα πάει? Και ο γέροντας σήκωνε το χέρι του: εγώ θα πάω. Τους ευχαριστούσε αυτή η προθυμία και η φιλαδελφία του. Σε 3 χρόνια τον κάνουν ρασοευχήν, το πρώτο στάδιο του μοναχισμού, και τον ονομάζουν μοναχό Σοφρόνιο. Εκεί ζούσανε πάρα πολύ καλά και κατηχήτων από τον Παπακυπριανόν, αλλά όπως ξέρετε πολλές φορές και οι μονές δέχονται πειρασμούς. Τότε ανεφύει το παλαιό ημερολόγιο, το νέο ημερολόγιο και το παλαιό ημερολόγιο που ήταν, και τότε η Εκκλησία της Κύπρου αποφάσισε να φέρει το νέο ημερολόγιο και άρχισαν τότε οι διαξυφισμοί μέσα στο μοναστήρι, και δυστυχώς οι μοναχοί άλλοι ετάχθησαν με το ήδη υπάρχον το παλαιό και οι μισοί ετάχθησαν με το νέο και έκαναν 2 ακολουθίες και 2 λειτουργίες. Δηλαδή το μοναστήρι χωρίστηκε σε 2 κόμματα. Ο πατήρ Σοφρόνιος τότε ήταν πάλι λυπημένος, δεν ήξερε τι θα κάνει. Και μέσα στη λύπη του, όπως μας έλεγε, τον κάλεσε ο πνευματικός ο Παπακυπριανός. Του λέει: παιδί μου, εσύ έχεις μέλλον. Σου δίνω την ευλογία να φύγεις για το Άγιον Όρος. Και τότε μαζί με 3 άλλους μοναχούς φεύγουν για το Άγιον Όρος το 1947. Οι γονείς του άρχισαν να δυσανασχετούν. Τα αδέρφια του άρχισαν να αντιδρούν. Τα αμερικανάκια αδελφάκια του άρχισαν να τον φωνάζουν και να τον παρατηρούν, ότι δεν ήρθαν εκεί που έχει χρήμα, δεν ήρθαν εκεί μαζί τους να οικονομήσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία. Και ότι δυστυχώς όταν ένας πάει για μοναχός, τι λένε νομίζετε, πάει τον χάσαμε, έφυγε αυτός. Και όμως δεν το χάσαμε, τον κερδίσαμε. Και τότε ο πατήρ Σοφρόνιος φεύγει. Το μαθαίνει ο πατέρας του και έρχεται τότε εις τη Λάρνακα, από εκεί έφευγε. Και του λέει: παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Και εφόσον το διάλεξες, σου δίνω την ευχή μου. Το ίδιο και η μητέρα του. Και ο Παπακυπριανός του είπε, όπως μας έλεγε, να πας στο Άγιον Όρος παιδί μου, αλλά φρόντισε να βρεις έναν αγιασμένο γέροντα να σε διδάξει τον πνευματικό νόμο. Γιατί όπως του έλεγε ο Παπακυπριανός, είναι μεγάλο πράγμα στον μοναχό να βρει γέροντα
αγιασμένων και φωτισμένων και θεόπνευστων. Φθάνει ο γέροντας εις το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί δυστυχώς συνέβαινε ένας πειρασμός. Πήγαν και ρώτησαν πότε φεύγει το πλοίο και τους είπε το πλοίο φεύγει σε μία ώρα. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος. Επήγαν στον υπεύθυνο και όπως μας έλεγε ο γέροντας αυτός, ο υπεύθυνος του λιμανιού, άθεος ήταν. Μισόθεος ήταν. Μόλις είδε τους μοναχούς, τους ύβρισε με μια καλή βρισιά και τους λέει «Δεν έχει θέση για σας». Αυτοί εκόμπιασαν. Του λέει «Σας παρακαλούμε, είμαστε μοναχοί. Εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο, να πάμε να μην πληρώνουμε ξενοδοχείο. Και δεν είναι και σωστό εμείς οι μοναχοί να μένουμε στο ξενοδοχείο εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο». Όχι, τους λέει. Τα διαβατήρια σας δεν είναι καλά. Δικαιολογία ήταν. Έρχονται άλλοι λαϊκοί από την Κύπρο για να πάνε στη Θεσσαλονίκη και τους βάζει. Πηγαίνει ξανά ένας από την συνοδεία τους μοναχούς τους Σταυρομηνιώτες και του λέει «Βρε τράγω, φύγε από εδώ». Μετά άρχισαν να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να πάνε στον υπεύθυνο, στον διευθυντή του λιμανιού. Ο γέροντας μας είπε, λέει, «Πατέρες, κάναμε το ανθρώπινο. Δεν θα πάμε. Θα υποχωρήσουμε. Θα υποκύψουμε εις τη Θεία Μπρόνοια». Φεύγει το πλοίο. Πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη και στο Βόλον βυθίζεται άφταντρο. Δεν εσώθη κανένας. Όλοι τους. Και αυτό μας το έλεγε ο γέροντας ως παράδειγμα. Μας έλεγε, παιδιά μου, εγώ το βρήκα εις τη ζωή μου. Εάν επίεζα και αν επήγαινα στο διευθυντή του λιμανιού, είχα δίκαιο. Θα με έβαζε στο πλοίο. Και θα επετοιμάτων αυτός ο υπάλληλος που ήταν υπεύθυνος. Αλλά όμως δεν πήγα. Και αυτό μας έλεγε το ωραίο αυτό. Μία πόρτα που τη χτυπάτε για να ανοίξει. Αν δεν ανοίξει και δεν ξεκλειδώνει, μην τη σπάσετε να μπείτε μέσα. Θα το μετανιώσετε. Αυτό μας έλεγε πολλές φορές. Ήρθεν εις την Αγία Νάννα σε ένα χωριανό του μοναχό, διότι τότε τα δεδομένα και τα παραδεδομένα του Αγίου Όρους ήταν για να πάντα μείνει κανείς μόνιμα, έπρεπε να έχει πρόσκληση από κάποιον μοναχόν ότι τον δέχεται εις το καλύβι του, εις το μοναστήρι, εις στο κελί. Τότε πήγε στην Αγία Άννα, πήγε σε ένα καλύβι και δυστυχώς απαγοητεύτηκε. Το χρόνο εκείνο που πήγαινε, το Άγιον Όρος πνευματικά ήταν υποτονισμένο και άρχισε να έχει λογισμούς. Στο Σταυροβούνι ήταν πιο καλά. Και τότε αυτοί οι γέροντες που πήγαινε είχαν το διακόνημα του ξυλουργού. Και τότε διεφήμιζαν τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή που ήταν κοντά στην Αγία Άννα, στη Μικρά Αγία Άννα, ότι ήταν θεοφόρος, διορατικός και χαρισματικός γέροντας. Αυτός μόλις άκουσε ήθελε να πάει να τον δει. Δεν τον άφηναν όμως οι γέροντες γιατί τον είδαν ήταν καλός μοναχός και ήταν εύκλειστο στη διακονία. Πώς θα φέρνει ο Θεός? Τότε παραγγέλει ο γέροντας Ιωσήφου Ησυχαστής αυτούς μία πόρτα για το κελί του. Και τότε κατά ανάγκη έπρεπε να πάει και ο μοναχός Σοφρόνιος για να την βοηθήσει να την πάρουν με τα χέρια πάνω στο βουνό. Τότε αντικρίζει τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και μας λέει πραγματικά, μόλις τον αντίκρισα και τον είδα αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον είδα ως άνθρωπο, τον είδα ως άγγελο. Τότε γονάτισα μπροστά του και του είπα, εγώ ήρθα από την Κύπρο γέροντα να βρω πνευματικών άνθρωπων και στενάζω γιατί δεν βρήκα μέχρι τώρα. Σε παρακαλώ να με δεχθείς τη συνοδεία σου. Του είπε ο γέροντας, παιδί μου, δεν δεχόμεθα συνοδεία, είμαστε τρεις εδώ και δεν έχουμε, είναι δύσκολο να δεχθούμε άλλο. Τότε γονάτισε μπροστά του και του φίλησε τα πόδια και άρχισε να κλαίει και να τον παρακαλεί. Θέλω να με δεχθείς. Του λέει ο παππούς ο Ιωσήφ, ο Μακαρίτης, ο οποίος εκοιμήθηκε την ημέρα της Παναγίας το 1959. Του λέει, εφόσον επιμένεις θα κάνουμε προσευχή. Και σε λίγες μέρες, σε τρεις, σε τέσσερις, πόσο του είπε, να έρθεις εδώ να σου πούμε τι πληροφορία λαμβάνουμε. Διότι πρέπει να ξέρετε
ότι ένας μοναχός χαριτωμένος και αγιασμένος όπως ήταν αυτός δεν έκανε τίποτε χωρίς πληροφορία από το Θεό. Για κάθε θέμα, για κάθε τι που τον απασχολούσε, έπρεπε να προσευχηθεί να δει τι θα του πει ο ουρανός. Προσευχήθηκε και είδε ότι έπρεπε να τον πάρει. Και τον πήρε και τότε άρχισε αυτή η σωστή πνευματική του μαθητεία, η πατερική του υποκαή, υπακοή και υποταγή. Τότε άρχισε να μαθητεύει σε αυτόν τον χαριτωμένο γέροντα. Και μάλιστα μόλις τον εδέχθη, πήγε να βάλει μετάνοια το βράδυ για να κάνει την αγρυπνία του και του λέει σήμερα θα σου στείλω ένα δεματάκι, πρόσεχε να το πάρεις. Πήγε να προσευχηθεί στο κελί του και προτού να πάρει τον κομποσχήνα, έρχεται η χάρις μέσα του, άρχισε να πενθεί, άρχισε να κλαίει, άρχισε να προσεύχεται με θερμότητα και αισθανόταν ότι αγαπούσε όλη την οικουμένη. Και όταν ο μοναχός κλαίει, δεν κλαίει από απόγνωση και από κατάθλιψη, ούτε από μελαγχολία, κλαίει από θείον πόθο. Και τότε του εδόθη η χάρις αυτή για να καταλάβει τι γλυκής που είναι ο Χριστός και του εδόθη με τη μεσητεία και με την παρεσία του γέροντός του. Έζησε εις το γέρονταν 12 χρόνια. Εκεί είδεν, επήγαινε να το βρει να εξομολογηθεί. Προτού να τον πλησιάσει ο γέροντάς μας, του τα έλεγε ο γέροντας ο Ιωσήφ. Ήτανε φορές που εκεί ήταν δυσκολίες για να βρουν τρόφιμα και έστελε το γέροντα να συνάγουν στα μοναστήρια φουντούκια ή μήλα. Και κάθε τόσο του έστελε ένα γραμματάκι ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Και μέσα στο γράμμα αυτόν ήταν όλα όσα τον απασχολούσαν. Ούτε τηλέφωνα είχαν τότε, ούτε επικοινωνίες όπως σήμερα που ενώ καθήμεθα εδώ και επικοινωνούμε την ίδια στιγμή αυτή την ώρα με όλο τον κόσμο με το ηλεκτρονικό τηλέφωνο. Και όμως ήταν η χάρη σε αυτού του ανθρώπου τόσο δυνατή, ήταν τόσο ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος που τα έβλεπε όλα. Και αυτό ακριβώς του το έδωσε το χάρισμα αυτό και μάλιστα του είπε ότι όταν επλοφορήθηκα για να σε πάρω υποτακτικό μου είδα έναν πουλί που εκελεδιούσε θεολογικά λόγια και αυτόν όπως επαληθεύθη εξιστέρων ήταν αυτό το χάρισμα της θεολογίας που ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός ως αγράμματος που ήταν μέχρι δευτέραν τάξη του δημοτικού εθεολογούσεν και συνέγραφεν και διεισδούσε σε πνευματικά νοήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διεισδύσουν οι καθηγητές πανεπιστημίου. Ο γέροντας μας υπηρέτησε και υπάκουσε όπως και άλλοι υποτακτικοί ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης που τώρα είναι στην Αμερική που τώρα έχει ιδρύσει 19 μοναστήρια ένα δεύτερο δηλαδή Άγιον Όρος μέσα στην Αμερική και με την παρουσία του εκεί και προσφάτως πήγα και τον είδα πριν από 2 μήνες και μου είπε ότι πολλές φορές είδε τον παππού τον Ιωσήφ τον ησυχαστή να περιπατεί στην αυλή της Μονής της Αριζόνας και όταν εκοιμήθην ο γέροντάς τους ήταν ο πατήρ Αρσένιος ο διάδοχος ο πατήρ Αθανάσιος ο κατασάρκαν αδελφός του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού, ο γέροντας Ιωσήφ ο δικός μας, ο παπαχαράλαμπος που έγινε ηγούμενος της Μονής Διονυσίου και ο παπαεφρέμ που σας είπανε στην Αμερική. Επειδή έβλεπε μακριά ο παππούς ο Ιωσήφ, είχε το χάρισμα να βλέπει πολύ μακριά. Όπως ξέρουν οι περισσότεροι, μέσα σε μια συνοδεία να τον κοιμηθεί ο πρώτος γέροντας, γέροντας γίνεται ο διάδοχος. Εδώ δεν έγινε έτσι, τους χώρισε όλους. Και τους είπεν άμα τη κοιμήσει μου είστε όλοι ελεύθεροι να κάνετε συνοδεία. Και μάλιστα κάποιος ουρανοπολίτης, ένας Ιωάννης Μπίτσιος που πήγαινε εκεί και έπαιρνε ψωνίσματα εις τον παππού τον Ιωσήφ του έλεγε όταν ήταν νέα τα καλογέρια, του λέει Γιάννη βλέπεις αυτά τα καλογεράκια θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιον Όρος μοναχούς. Και αυτό το έλεγε πριν από 60 χρόνια, διότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού,
έχει την Θεία Έμπνευση, έχει την θέωση μέσα του και καθαρίζει την καρδιά του, δεν είναι πνευματικός μύωπας όπως εμείς οι περισσότεροι, αλλά βλέπει πολύ μακριά, βλέπει με άλλες διαστάσεις και με άλλες προδιαγραφές. Και σήμερα υπάρχουν 6 μοναστήρια από τα 20 του Αγιώρους που είναι του παππού του Ιωσήφ, και δεν είναι λίγο αυτό, διότι ο γέροντας Ιωσήφ, ο δικός μας, ήταν άνθρωπος που εδέχθηνε ένα φωτισμό, όπως μας έλεγε, και ενώ προσευχόταν μια φορά, ήρθε, μου λέει, παιδί μου, σαν μια λάμπα μέσα μου και άναψε σαν ηλεκτρική λάμπα και φωτίστηκα και καταλάβαινα τα νοήματα και άρχισα τότε να συγγράφω τον βίο του γεροντός του, που όπως ξέρετε τον βίο των ηγιασμένων γερόντων μας τον προσφέρουν οι μαθητές τους. Με την προσευχή, με το κλάμα, με τις θεομητουρικές αντιλήψεις, ο γέροντας είχε μια εικόνα πολύ θαυματουργό και του τη ζήτησε ο παραδελφός του, ο γέροντας Εφραίμ, και του την έδωσε και μετά ελυπήθηκε, το μετάνιωσε μέσα του. Και εκείνη την ώρα που ήταν δύστημος, του λέει κάποιος γείτονας από τη Νέα Σκήτη που κατέβηκα μετά από τη Μικρά Γιάννα, και του λέει, έχω μια εικόνα θαυματουργό, να σου τη δώσουμε, διότι εμείς θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαδόκους και θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου και ίσως δεν της δώσω σημασία. Και τότε του την έδωσαν, που είναι η Παναγία η Παντάνασα. Αυτή η θαυματουργός εικόνα, που είναι νέα εικόνα, αλλά όμως σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, επήρε τέτοια διάσταση ευλαβίας που την έχουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και τότε όπως μας έλεγε ο γέροντας, όταν την είχε στο καλύβι των Αγίων Αναργύρων, έρχεται κάποιο παιδί από τη Λεμεσό για να προσκυνήσει. Και ενώ πήγε να προσκυνήσει, μπροστά στο γέροντά μας άστραψε η εικόνα και το πρόσωπο της άστραψε σαν ο ήλιος. Και ενώ πήγε να προσκυνήσει το παιδί αυτό, τον έριξε κάτω και έπεσε. Και τότε το παιδί αυτό ομολόγησε ότι ασχολείται με τα μάγια. Και τότε ασφαλώς ήταν μια παιδευτική παρέμβαση της Παναγίας. Το παιδί αυτό έγινε ανάνυψε και έζησε σωστή χριστιανική ζωή. Και από τότε αυτή η εικόνα που του είχε ο γέροντας, πάρα πολλούς ανθρώπους εβοήθησε. Και ιδιαίτερα τους καρκινοπαθείς. Γι' αυτό σήμερα, όπως είπα και στις τηλεοράσεις που με κάλεσαν και πήγα, είπα ότι τόση δίψα να έχει ο κόσμος να κάνουμε παρακλήσεις σε αυτήν την εικόνα που στέλνει συνεχώς γράμματα. Και σήμερα το Βατοπέδι έχει 7 θαυματουργές εικόνες, που οι άλλες οι 6 είναι πολύ αρχαίες, με πολλή ιστορία. Πρωτεύουσα θέση έχει αυτή η εικόνα που είχε ο γέροντας ως προσωπικό του χτήμα. Πολλές φορές μου έλεγε ο ίδιος, είδεν και την χάρη της Θεοτόκου. Πολλές φορές τον εγιάτρευσαν η Παναγία. Πολλές φορές που ήταν μόνος του και έπεσε κάτω μια φορά και δεν μπορούσε και φώναζε την Παναγία και αμέσως μια δύναμη ήρθε, λέει, και το στήριξε μόνο του προς τα πάνω. Ήταν ο άνθρωπος που ποθούσε τον Θεό. Βέβαια είναι πολλά, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα. Σας είπα έτσι λίγα ακροθυγώς για να δείτε. Αυτό που είχε ο γέροντας Ιωσήφ ήταν η θεία αίσθηση, η εν Θεώ αίσθηση. Μια φορά μου έλεγε, διάβαζα τα άπαντα του Σημείων του Νέου Θεολόγου. Και εκείνη την ώρα που διάβαζα τα άπαντα του Αγίου Σημείων του Νέου Θεολόγου, του παρουσιάστη ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος. Και τον επεφήμισε και τον επένεσε και τον ευλόγησε, γιατί διαβάζει τα άπαντά του, τα γραφόμενά του. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ταπεινός. Ήταν άνθρωπος που έκλαιε συνεχώς. Εγώ περίπου 25 χρόνια ήμουν ιερεύς και τον κοινωνούσα. Δεν εκκοινώνησε ποτέ χωρίς δάκρυα. Συνεχώς ήταν σε λυγμούς, από θείον πόθο. Και μάλιστα έπασχε από την καρδιά του και από πνευμονικό ίδιμα εκοιμήθη. Και όταν ήρθε μια μέρα ο γιατρός του από τη Θεσσαλονίκη και τον πήρα, λειτουργούσα στην εκκλησία του και τον πήρα μαζί μου τον γιατρό, μετά ήταν ανήσυχος ο γιατρός και μου λέει, γιατί κλαίει ο γέροντας, πρέπει να τον πείσουμε να μην κλαίει, γιατί είναι κακό για την καρδιά του. Του το είπα του γέροντα γελώντας και μου λέει, αυτός δεν ξέρει, παιδί μου. Ποτέ του στη Θεία Λειτουργία πάντοτε είχε αίσθηση.
Μου λέει όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία έχω αίσθηση των αγγέλων που είναι παρόντες. Έχω αίσθηση των Αγίων. Αλλά όπως μου έλεγε πολλές φορές, όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία διανύγει το νους μου και αρχίζω με έναν αγιοπνευματικό τρόπο να δυσδύω εις την γένωση του Θεού Λόγου. Και τότε παιδί μου δεν μπορώ να αντέξω να κλαίω. Ήταν ο άνθρωπος που εποθούσε τον Θεό. Ήταν ο άνθρωπος που εποθούσε τον θάνατο. Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο πήγαινα να τον επισκεφθώ. Του έλεγα γέροντα πώς είσαι. Μου έλεγε έτσι με έναν απλόν τρόπο. Παιδί μου περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και εννοούσε τον θάνατο. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα έναν άνθρωπο να ποθεί τον θάνατο, όχι από απελπισία, όχι από απόγνωση, όχι από απαγοήτευση, αλλά από θείον πόθον και από θείαν αγάπη. Ήρθεν η ευλογημένη ώρα την ημέρα που γεννήθη 1η Ιουλίου, σε αυτήν και εκοιμήθη. Συνεχώς όταν ήταν έτοιμο θάνατος έβαζε το σταυρό του συνέχεια. Και θυμούμαι που ήταν εκεί και τον έβαζε καλά το σταυρό του στην αρχή και μετά δεν μπορούσε από την αδυναμία και τον έβαζε πολύ λίγο. Και μέχρι το τέλος του συνεχώς σταυροκοπιόταν και ήταν εμπλήρη διαυγία. Και μάλιστα οι πατέρες που ήταν εκεί, διότι εγώ δεν άντεχα να τον έβλεπα να πάσχει μέχρι να βγει η ψυχή του, διότι εμαύρισε το πρόσωπό του. Και δυστυχώς οι πατέρες, επειδή είναι άπειροι στο θέμα των κοιμηθέντων μοναχών, διότι περισσότεροι είναι νέοι μοναχοί στο βατοπέδι, δεν έκλεισαν αμέσως στο στόμα του. Και όταν πήγαν να το κλείσουν μετά, το έκλειναν και μετά, επειδή νεκρώθησαν εμείς, δεν μπορούσε να κλειστεί το στόμα και ήταν συνεχώς ανοιχτό. Και μάλιστα πολύ ανοιχτό. Τους είπα εγώ από το εσωτερικό τηλέφωνο, πατέρες, παρόλο που η τάξη του Αγίου Όρους είναι να σκεπαστεί ο νεκρός ολόσωμα. Όμως επειδή θα ερχόταν ο Μητροπολίτης Λεμεσού και άλλοι πατέρες και άλλοι επίσκοποι από την Ελλάδα, λέω δεν πειράζει, ας τον αφήσουμε να φαίνεται το πρόσωπό του. Μου λέει ο αδελφός ο πατήρ Αγάπιος, μου λέει παιδί μου, γέροντά μου, είναι πολύ απέσιο το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του είναι ολόμαυρο και το στόμα του ανοιχτό. Πώς θα τον αφήσουμε έτσι? Του λέω παιδί μου, αυτή είναι η δόξα του. Διότι πέθανε με ένα μαρτυρικό τέλος. Πέθανε ως μάρτυρας. Ήταν μάρτυρας στη συνειδήση και πέθανε με αυτό το μαρτύριο. Δεν πειράζει. Δεν είναι ατιμία αυτό το πράγμα. Και το έβαλαν τον Μαδίαν από πάνω μέχρι κάτω και στο τέλος, μετά από 1,5-2 ώρες περίπου, έκοψε με το ψαλίδι για να φέρετε το πρόσωπό του. Και τότε ήταν αυτό το θαυμαστό που είδατε ίσως όλοι σας. Έκλεισε μόνο στο το στόμα του, χαμογέλασε και είχε χρώμα σαν να ήταν ζωντανός. Και ο γέροντας Ιωσήφ, ξέρετε, ότι υπέστη πολλές συκοφαντίες. Και μου έλεγε, παιδί μου, δεν αφήσα την καρδιά μου να μνησικακίσει ποτέ. Και μάλιστα για κάποιον επίσκοπο που το κατηγορούσε και το συκοφαντούσε τόσο πολύ, μια μέρα το πρωί πήγα να τον δω. Και τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, όλη την ημέρα, όλη το βράδυ έκλαιγα για αυτόν τον επίσκοπο, γιατί αν του τα συνειδήσει αυτό ο Θεός θα δυσκολευτεί στη σωτηρία του. Και αυτή η υπομονή που έκανε στην πρόνοια του Θεού, υπομονή στη συκοφαντία, υπομονή στην κατηγορία χωρίς να κατακρίνει, αυτόν τον ανύψωσε. Και πραγματικά ήταν ο πιο τυχερός, διότι χαμογέλασε τελευταίος. Και ακριβώς αυτό το θαύμα το οποίο όλοι αντικρίσαμε, όλοι ενιώσαμε, ήθελε να μας πει ότι εγώ δεν απέθανα, εγώ καθέβδω και πήγα θριαμβευτής εις την χώρα του Παραδείσου. Διότι όπως μας έλεγε κάποτε και ο πατήρ Παΐσιος, όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτόν, οι μάρτυρες υπερασπίσεώς του θα είναι οι θλίψεις του, θα είναι οι στενοχώριες που απολαμβάνει σε αυτή τη ζωή, που αυτά είναι τα γαλόνια του. Και ο γέροντας και με τα θάνατον εμφανίζεται και στους πατέρες. Και εγώ βέβαια ήταν, διότι εγώ παρηγορώ όλους, αλλά δεν έχω κάποιον να με παρηγορήσει, και ήταν η παρηγοριά μου. Και δεν σας αποκρύπτω ότι στενοχωρήθηκα λίγο στην αρχή. Μετά είδα ότι η παρουσία την είναι τόσο έντονη που μας βοηθάει πιο πολύ από ό,τι ζούσε. Πολλές φορές σας εξομολογούμε,
έχω διάφορα προβλήματα, διότι όπου είναι η κοινωνία ανθρώπων εκεί υπάρχουν και προβλήματα. Πήγαινα στον τάφο του και του τα λέω και αμέσως λύνονται και βλέπουμε την παρεσία του. Μια κοπέλα που ίσως είναι παρούσα εδώ αυτή τη στιγμή, αυτή επρόσεχε να μην τεκνογονήσει και ήρθε και με συνάντησε και μου είπε, είδα όραμα ότι πήγα στο βατοπέδι και πήγα να προσκυνήσω τον τάφο του γέροντα. Και μόλις έκανα το σταυρό μου να πάω να προσκυνήσω, ανοίγει ο τάφος και βγαίνει ο γέροντας από τον τάφο και μου λέει ελεκτικά, εάν δεν βγάλεις αυτόν που έχεις μέσα σου, δεν είσαι άξια να προσκυνήσεις το σταυρό του τάφου μου. Και τώρα αυτή η κοπέλα έχει ένα άλλο παιδί μετά από αυτό το όραμα. Πολλές φορές εμφανίζεται και σε λαϊκούς και τους παροτρύνει και τους συμβουλεύει, αλλά περισσότερο στους μοναχούς. Και κάποιος μοναχός που έφυγε από το μοναστήρι μας, που δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, του εμφανίστηκε και τον ήλεξε και αυτή η εμφάνισή του τον έφερε πίσω στη Μονή της Μετανοίας του. Αυτή είναι με λίγα λόγια και σε γενικές γραμμές, διότι δεν θέλω να σας κουράσω, η βιωτή αυτού του γέροντα που όταν μιλούσε για τον Θεό, όταν μιλούσε για τον Χριστό, που πάντοτε τον ονόμαζε το κέντρο της αγάπης μας. Αυτόν τέτοιο θείον έρωτα είχε. Δεν υπολόγιζε τίποτε προκειμένου να θεραπεύσει και να λατρεύσει τον Ιησού Χριστόν. Σε αυτόν έγκυται η αναμόρφωση της Μονής Βατοπεδίου. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ πήγα εκεί και βρήκα έτοιμα τα πράγματα, άλλος εστινοσπύρων και άλλος οθερίζων. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω ότι ενώ είμαστε στη Νέα Σκήτη, πήγαινε η μακαριστή μοναχή Μαρία Υψηλίος, γιατί ξέρετε, πήγαινε στο γέροντα Πορφύριο για να τον δει, αυτόν τον μεγάλον επίσης Άγιον της Εκκλησίας Νεοφανή. Και του λέει, έχω γέροντα τον Ιωσήφ, τον γέροντα Ιωσήφ. Της λέει, τον Κύπριο, αυτό του λέει έχω. Αυτός έρθει η ώρα που θα είναι ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου. Και αυτό το είπεν και αυτό έγινε σε 5 χρόνια. Διότι, όπως σας είπα, οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά και ακριβώς ο γέροντας Ιωσήφ είναι εκείνος ο οποίος μας εγκαλούχησε, μας παρέδωσε την αυθεντική πατερική διδασκαλία και σήμερα στο Βατοπέδι είναι 120 λεβέντες που αγωνίζονται για τη σωτηρία τους αλλά πρωτίστως και για την πατρίδα τους και για σας. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι μακριά σας, αλλά σας σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε για σας. Μας μέλει η δική σας ζωή, μας μέλουν τα προβλήματά σας. Ας είμαστε μακριά, όμως οι μοναχοί προσεύχονται με πύρνες προσευχές. Και όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, για να σωθεί η Κύπρος δεν χρειάζεται αγγλικές και αμερικανικές βάσεις. Χρειάζεται τις πνευματικές βάσεις, που μια μεγάλη βάση είναι το Άγιον Όρος και η Μονή Βατοπεδίου. Σας ευχαριστώ και εύχομαι η χάρη της Παναγίας να είναι μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετος συγκομιδή». Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τα πάθη που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τον κάνουν να υποφέρει και για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφώσει τα πάθη του σε αρετές. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που φροντίζει επιμελώς, αόκνος και ευχαρίστως για την υποστήριξη την τεχνική της εκπομπής μας και για την ηχοληψία και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Είχαμε δει και στις προηγούμενες μας εκπομπές ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν τα σωματικά νοσήματα, υπάρχουν και τα πνευματικά νοσήματα και ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν πραγματικά πνευματικοί γιατροί που γνωρίζαν ακριβώς πώς θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου και αυτή τους τη γνώση την παρέδωσαν στην Εκκλησία, την άφησαν ως παρακαταθήκη ιερή, την οποία η Εκκλησία έχει παραλάβει και φυλάγει ως κόρην οφθαλμού. Όλα όσα κάνει η Εκκλησία μας, από το κεράκι που θα ανάψουμε, από τις αγιογραφίες που θα αγιογραφήσει και σε ποια θέση θα βάλει τους Αγίους, τις Αγίες, τις Παραστάσεις κλπ., από τον τρόπο με τον οποίο θα χτίσει τον ναό, από τον τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθεί ο

ιερέας, ο ψάλτης, ο πιστός, από την ευωδία του θυμιάματος μέχρι και τα πιο υψηλά πράγματα, όλα τα πάντα όσα κάνει η Εκκλησία μας αποβλέπουν στη θεραπεία συγκεκριμένων παθών του ανθρώπου, εντάσσονται μέσα στη διαδικασία τη θεραπευτική. Η Εκκλησία μας είναι ένα πνευματικό ιατρείο και είναι, τολμώ να πω, το μόνο πνευματικό ιατρείο. Ένα νοσοκομείο δεν το κρίνει κανείς από τους αρρώστους που έχει, αλλά το κρίνει από την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία την οποία προτείνει. Και η Εκκλησία μας δεν έπαυσε ποτέ να χαρίζει στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο θεραπευμένες υπάρξεις, τους Αγίους της. Καλούς ανθρώπους, ενάρετους, μπορεί να συναντήσει κανείς και εκτός Εκκλησίας. Αγίους όμως, μόνο μες στην Εκκλησία συναντά κανείς. Δεν μπορεί να συναντήσει εκτός Εκκλησίας Μέγα Βασίλειο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, Άγιο Σημαίο Νέο Θεολόγο και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία μας ουδέποτε έπαψε να θεραπεύει την ανθρωπότητα, γιατί είναι η μόνη που γνωρίζει την μεθοδολογία και έχει τα φάρμακα τα κατάλληλα για να θεραπεύσει. Έχει τα μυστήρια, έχει τη Θεία Κοινωνία, έχει την εξομολόγηση, έχει το βάπτισμα και όλες τις άλλες τελετές και αγιαστικές της πράξεις. Έτσι, σε άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες και ιδεολογίες και λοιπά, μπορεί κανείς να συναντήσει επίγνωση της αρρώστιας και περιγραφή της αρρώστιας, αλλά και βέβαια διάθεση θεραπείας, αλλά θεραπεία δεν μπορεί να βρει, γιατί απουσιάζουν παντελώς τα φάρμακα, με πρώτο και καλύτερο και κύριο φάρμακο την Θεία Κοινωνία και τον Λόγο του Θεού. Επομένως, προσπαθούμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή να δούμε αυτή την μέθοδο τη θεραπευτική που η Εκκλησία μας προτείνει. Λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι κατ' ουσίαν ένα είναι το πάθος που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, η φιλαυτία. Από αυτό το πάθος γεννώνται όλα τα άλλα πάθη. Ας δούμε λοιπόν σήμερα, με όσο το δυνατόν μπορούμε, συντομία και σαφήνεια, ποιο είναι αυτό το πάθος της φιλαυτίας, πώς εκφράζεται, πώς περιγράφεται από τους πατέρες και αν προλάβουμε να δούμε και πώς θεραπεύεται.

Μετά από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στη ροή της, ευχαριστώντας πάντοτε την Αποστολή Αφονταρά για την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων. Επιστρέφουμε για να δούμε το πάθος της φιλαυτίας, που είναι το βασικό πάθος. Θεωρείται από πολλούς πατέρες ως η πηγή όλων των κακών της ψυχής, η μητέρα όλων των παθών. Οι πατέρες στο σύνολό τους αναφέρονται στο συγκεκριμένο πάθος. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο φύλαυτος. Αναμφισβήτητα όμως αυτός που του αποδίδει την πιο σημαίνουσα θέση είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Είναι λοιπόν μητέρα όλων των παθών και κατά κύριο και πρώτο λόγο των τριών γενικότατων παθών, από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή της γαστριμαργίας, της φιλεργυρίας και της κενοδοξίας. Η φιλαυτία χωρίζεται σε ενάρετη και εφάρμαρτη φιλαυτία. Μορφή ενάρετης φιλαυτίας, φυσική για τον άνθρωπο, παραγγέλει ο Χριστός, δίνει εντολή ο Χριστός να έχουμε αυτή την φιλαυτία την ενάρετη, στα πλαίσια της πρώτης εντολής, η οποία λέει «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν», και η οποία συνίσταται στην προς εαυτόν αγάπη ως δημιουργήματος κατοικώνα του Θεού, και επομένως σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου εν το Θεό και το Θεό εν εαυτό. Λέει η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, σαν να είναι ο εαυτό σου ο πλησίον σου. Εάν λοιπόν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον σου? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας σωστά. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον σεβόμαστε, να τον ευλαβούμαστε τον εαυτό μας ως εικόνα Θεού. Αμαρτία λοιπόν, κατά κύριο λόγο, δεν είναι το ότι εμείς αρρωσταίνουμε, υποφέρουμε, πονάμε κάνοντας λάθος επιλογές στη ζωή μας. Αμαρτία είναι ότι βλασφημείται εξαιτίας μας η εικόνα του Θεού, και η εικόνα του Θεού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Φανερώνουμε, εκφράζουμε, παρουσιάζουμε, αποκαλύπτουμε μία παραμορφωμένη εικόνα του Θεού στον κόσμο. Ενώ είμαστε εικόνες Θεού και οφείλουμε να υποστηρίζουμε αυτό το γεγονός της υπάρξεώς μας, να αποκαλύπτουμε, να εκδηλωνόμαστε ως εικόνες Θεού, εμείς εκδηλωνόμαστε ως παραμορφωμένες, αφύσικες εικόνες του Θεού και υβρίζεται ο Θεός εξαιτίας μας. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας επειδή είναι εικόνα του Θεού, να αγαπήσουμε το Θεό εν εαυτό μέσα μας, τον εαυτό μας, στην εικόνα του δηλαδή που είμαστε εμείς, και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας εν το Θεό, όχι αυτόνομα. Η φιλαυτία πάθος συνιστά ακριβώς την εγωιστική αγάπη του εαυτού, και κυρίως ορίζεται ως αγάπη ή παθολογική αγάπη για το σώμα μας και τις εμπαθείς ροπές του σώματός μας. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτό του, επειδή ακριβώς είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε μια τέτοια αυτοσυνειδησία ότι είμαστε κέντρο όλου του κόσμου. Γιατί μπορούμε και έχουμε δυναμική να γίνουμε πρόσωπα, όπως είναι πρόσωπο Θεός, να γίνουμε και εμείς πρόσωπα μέσα από τη σχέση μας με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς αισθανόμαστε ο κάθε ένας από εμάς ως κέντρο όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Αυτό όμως εκφυλίζεται όταν γίνεται εγωισμός, όταν γίνεται υπερηφάνεια, όταν γίνεται φιλαυτία. Αντίθετα, όταν γίνεται δοξολογία, ευχαριστία, σεβασμός, δέος προς τον Θεό, τότε εκφράζεται σωστά και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο πολύ σύντομα από σύντομο δρόμο στη Βασιλεία των Ουρανών.

Η εκπομπή την οποία ακούτε, αγαπητοί ακροατές, ονομάζεται «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Την επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής έχει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε στην εκπομπή μας με την καρδιά της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, δηλαδή προσπαθούμε να αναλύσουμε τη μεθοδολογία και τους τρόπους τους οποίους παρουσιάζουν οι Άγιοι Πατέρες ως θεραπευτική ασκητική. Προσπαθούμε λοιπόν να κατανοήσουμε το ποια είναι η αρρώστια μας μετά την πτώση και πώς μπορούμε να την θεραπεύσουμε. Με ποιον τρόπο συμμετέχουμε στη διαδικασία της θεραπείας μας. Είπαμε ότι το κύριο και κεντρικό πάθος είναι η φυλαυτία. Ξεχωρίσαμε τη φυλαυτία σε καλή και κακή. Η καλή φυλαυτία είναι πηγάζει από την συνείδηση ότι είμαστε εικόνες του Θεού και κατά συνέπεια ντρεπόμαστε, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράζεται ως κάτι διαφορετικό, ως κάτι κατώτερο από αυτό που πραγματικά είναι. Εικόνα και τέκνο Θεού. Η κακή φυλαυτία είναι μια εγωιστική αγάπη για τον εαυτό μας, για τις σωματικές κυρίως ειδονές. Είναι προφανώς συνδεδεμένη με την ειδονή. Είναι αναζήτηση της αισθητής σαρκικής ειδονής. Αναζήτηση που, όπως έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αποβαίνει καθοριστική στη διαδικασία της πτώσης του ανθρώπου. Μάλιστα, η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια του Θεού, η οποία την ενισχύει. Και αντίστροφα βέβαια, η φυλαυτία ενισχύει την άγνοια του Θεού. Εφόσον η γνώση του Θεού πηγάζει από την αγάπη για τον Θεό, εφόσον η αγάπη είναι γνώση στις προσωπικές σχέσεις, η φυλαυτία που είναι προσανατολισμός της αγαπητικής δύναμης ή αν θέλετε εγκλωβισμός της αγαπητικής δύναμης μέσα στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, τότε, όχι όμως για τον συνάνθρωπο, τότε φυσικό είναι να δημιουργεί άγνοια του Θεού. Ταυτόχρονα με την αδιάκοπη και πολύμορφη αναζήτηση της ειδονής, η φυλαυτία οθεί τον άνθρωπο στην αποφυγή της οδύνης, η οποία ακολουθεί βέβαια αναπόφευκτα την ειδονή. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι αληθής ύπαρξη και οντότητα μόνο όταν είναι εν το Θεό, αγαπώντας τον εαυτό του ανεξάρτητα του Θεού, δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό του και αυταπατάται πιστεύοντας ότι αγαπά τον εαυτό του. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας γράφει ότι ο φύλαυτος είναι αυτός που αγαπά μόνο τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην έχει αγάπη ούτε για τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, φιλοτομαριστής. Κοιτά το τομάρι του, έτσι λέει ο κόσμος με πιο απλό τρόπο. Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτά μόνο την καλοπέρασή του και τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους άλλους, τελικά δεν αγαπά ούτε τον εαυτό του. Ουσιαστικά, χωρίς να το καταλαβαίνει και χωρίς να το γνωρίζει, μισεί τον εαυτό του. Έτσι, γι' αυτό το λόγο οι πατέρες ορίζουν την φυλαυτία ως μια πνευματική αυτοκτονία. Όταν ο άνθρωπος διακόπτει την άσκηση των αρετών και ανοίγει την πόρτα στα πάθη, προξενώντας τη μεγαλύτερη βλάβη που μπορεί να προξενήσει στον εαυτό του, τότε πραγματικά αυτοκτονεί σε πνευματικό επίπεδο. Εισάγει στην ψυχή του μέσα ασθένειες, ταραχές, σχίσματα και κάθε είδους οδύνες. Η φυλαυτία λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό, μακριά από τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο και μακριά από τον πλησίον του. Ο φύλαυτος άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται σωστά στον ίδιο του τον εαυτό και πληγώνει τον ίδιο του τον εαυτό. Και είναι λάθος να ψάχνουμε να βρίσκουμε αιτίες του πόνου μας στους άλλους. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας με τη φυλαυτία μας.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το κύριο πάθος με το οποίο παλεύει ο άνθρωπος είναι το πάθος της φιλαυτίας, η παράλογος αγάπη προς τον εαυτό του. Είδαμε ότι τελικά δεν είναι αγάπη αυτή η αγάπη, δεν είναι σχέση σωστή και υγιής αυτή η σχέση που δημιουργεί η φιλαυτία του ανθρώπου με το εγώ, με τον εαυτό του, αλλά είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Ο φίλευτος μισεί τον Θεό, μισεί τον εαυτό του και φυσικά κατά συνέπεια μισεί και τον πλησίον του. Αγνοώντας τον Θεό λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει πραγματικά και τον πλησίον του, γιατί θεμέλιο της αληθινής αγάπης προς τους άλλους είναι ο ύψιστος σύνδεσμος που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους, και αυτός ο ύψιστος σύνδεσμος είναι η κοινή σχέση που έχουμε με το Θεό, ότι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, ότι έχουμε μια ενιαία ανθρώπινη φύση, μια ενότητα. Αυτό που ο Χριστός χάρισε στην ανθρωπότητα, την αίσθηση της ενότητας, της μεταξύ μας ενότητας. Όταν λοιπόν χαθεί η σχέση με τον Θεό, χάνεται και η αίσθηση της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. Χωριζόμενος από τους άλλους λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος σχίζει τα ίδια του τα μέλη, αφού και οι άλλοι είναι σώμα Χριστού, όπως λέμε στην Εκκλησία. Αυτοδιαμελίζεται ο άνθρωπος. Ο φίλευτος στερείται κάθε αυθεντικής σχέσης με τον πλησίον του. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον στον πλησίον του αυτό που συνιστά στο βάθος της ύπαρξης και οντότητάς του και διακόπτει την πνευματική κοινωνία μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπτύσσονται επιφανειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όπου κυριαρχούν η αμοιβαία παραγνώριση και μάλιστα η αμφιμονοσήμαντη άγνοια, η αναισθησία των μεν έναντι των δε και η απουσία αληθινής κοινωνίας. Και η πραγματικότητα αυτή εκτείνεται μέχρι τις συνθήκες της αντικειμενικής εγκύτητας, όπως αυτές μιας οικογενειακής κυψέλης. Ακόμη και μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο φύλαυτος αναζητεί προπαντός τη δική του ειδονή πλαγίως μέσω των πολλαπλών παθών που γεννάει η φυλαυτία, η οποία αντιτίθεται στην αγάπη προς τον πλησίον και οδηγεί στο μίσος. Ο φύλαυτος επιζητεί την αυτοεπιβεβαίωση και το δικό του συμφέρον αντί να επιδιώκει το όφελος και το καλό των άλλων. Ο πλησίον του αποτελεί πλέον για τον φύλαυτο ένα απλό μέσο απόκτησης των ειδονών, τις οποίες θέλει να φτάσει, και καταλήγει έτσι να υποβιβάζεται ο πλησίον, ο απέναντι άνθρωπος, από τον φύλαυτο στην τάξη των αντικειμένων. Εξίσου πιθανό είναι ο πλησίον να αποτελεί για τον φύλαυτο και έναν ανταγωνιστή, έναν αντίπαλο, που απειλεί την αυτοεπιβεβαίωσή του και την αναζήτηση της ειδονής. Οπότε, τι συμβαίνει τότε? Κατευθύνει εναντίον του όλη την επιθετικότητά του. Ο άλλος χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τα πάθη μου και αν δεν το κάνει, εισπράττει την κακία μου και τον θυμό μου. Έτσι λειτουργεί ο φύλαυτος. Εκεί όπου η φυλαυτία κυριαρχεί, βλέπουμε αντιθέσεις, διαιρέσεις, αντιπαλότητες, φθόνο, ζηλοτυπίες, διχόνοιες, έχθρες, φιλονικίες, επιθετικότητα και όλες τις εκδηλώσεις του πάθους αυτού, όπως την έλλειψη κοινωνίας, την αδικία, την εκμετάλλευση των μεν από τους δε και φόνους, πολέμους και ούτω καθεξής. Η μόνη λοιπόν λύση για καλυτέρευση της κοινωνίας, για διόρθωση της κοινωνίας, είναι η εκκλησιαστικοποίηση της κοινωνίας μας, είναι η θεραπεία της φυλαυτίας των ανθρώπων, και αυτή την τέχνη της θεραπείας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει, τη γνωρίζει, την ασκεί με αποτελεσματικότατο τρόπο και την προσφέρει ελεύθερα, αφιδόλευτα, εντελώς δωρεάν σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που είχατε να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι μέσα στα πατερικά κείμενα. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Βίβλος ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να προσεγγίζουμε προφητικές μορφές και κείμενα. Και έχουμε φτάσει σήμερα, θα μιλήσουμε για έναν ακόμα προφήτη, τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος ανήκει στους μικρούς προφήτες. Έχουμε πει γιατί ονομάζονται μικροί και μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει διαφορά ως προς τη χάρη που είχε ο καθένας από αυτούς, αλλά αφορά μόνο στην έκταση που είχαν τα γραπτά τους κείμενα. Όταν έχουμε ένα μικρό κείμενο σε έκταση, τότε ονομάζεται μικρός προφήτης. Ή αν είναι ένα μεγάλο κείμενο, ονομάζεται αναλόγως μεγάλος προφήτης. Ο προφήτης Μιχαίας είναι μια μεγάλη λοιπόν θρησκευτική προσωπικότητα, η οποία εμφανίστηκε στο Ιουδαϊκό Βασίλειο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. πάντοτε. Οι προφήτες είναι προ Χριστού. Ο προφήτης ανήκει στον κύκλο των 12 λοιπόν μικρών προφητών, αλλά η αξία, ενώ ονομάζεται μικρός προφήτης, η αξία των λεγόμενων, των προφητιών του, των λόγων του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως οι προφήτες μιλούν, έχουμε πει, για τον ερχόμενο Μεσσία. Ετοιμάζουν το λαό αιώνες πριν για αυτό που θα γίνει, δηλαδή για την έλευση του Μεσσία στον κόσμο. Ο προφήτης Μιχαίας φαίνεται ότι εξαρτάται από τον προφήτη Ισαΐα. Δηλαδή φαίνεται ότι ανήκει στη σχολή του Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε σχολή, θεολογική σχολή, προφητική σχολή, ας την πούμε έτσι. Και εκεί πρέπει να φίτησε ο Μιχαίας. Όπως μας πληροφορεί τώρα και ο Ιερεμίας, ο άλλος αυτός μεγάλος προφήτης, καταγόταν ο Μιχαίας από την Μορέσεθ, μία περιοχή κοντά στη Γάδ. Η πληροφορία ότι η Μορέσεθ βρισκόταν πλησίον της Γάδ δείχνει ότι πρόκειται για κάποιο χωριό, και για τον καθορισμό του χρησιμοποιήθηκε η παραπλήσια πόλη, επειδή ήταν άγνωστο το χωριό. Ο Μιχαίας προέρχεται από γεωργική και ποιμενική οικογένεια και άρα πρόκειται για μια οικογένεια με ήθη αγνά, αυστηρά σε αρχές, και σε αυτές τις οικογένειες δεν υπήρχε η χλειδή και δεν υπήρχε και η πολυτέλεια. Άγνωστοι λόγοι, πιθανόν κάποια επιδρομή εχθρών κατά της πατρίδας του, ανάγκασαν τον Μιχαία να εγκαταλείψει το χωριό του, τη Μορέσεθ, και να γνωρίσει τη ζωή της πόλης και μάλιστα τη ζωή της πρωτεύουσας, της Ιερουσαλήμ. Η ζωή των πόλεων με τις αντιθέσεις μεταξύ του πλούτου των πλουσίων και της φτώχειας των φτωχών, με το σπάταλο βίο των αρχόντων, με τον έκλειτο ηθικό βίο των πολιτών, με τους ιερείς και τους ψευδοπροφήτες, φαίνεται ότι δεν του τέριαζαν καθόλου. Είναι σαν ένα παιδί να φύγει από την επαρχία, από το χωριό του που όλα ήταν διαφορετικά, και να πάει σε μια μεγαλούπολη και εκεί να δει έναν άλλο πολιτισμό, αλλά όχι πολιτισμό θετικό, αλλά κάτι προς το χειρότερο, δηλαδή έναν έκλειτο βίο. Θα το συναντήσουμε μετά, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο του, ο προφήτης καλείται από το Θεό. Έτσι έγινε με τους περισσότερους προφήτες, με διάφορους τρόπους ο Θεός τους καλούσε στο προφητικό αξίωμα. Και αυτή η κλίση του έγινε πριν από την κατάληψη του Ισραηλιτικού βασιλείου, δηλαδή το 722 π.Χ. Γιατί το ξέρουμε ότι έγινε πριν, γιατί την προφητεύει την καταστροφή. Άρα προηγήθηκε η ύπαρξή του. Ζούσε ακόμα στην εποχή του βασιλιά Εζεκία. Ο Μιχαίας είναι λίγο νεότερος από τον Αμός και τον Οσιές, σύγχρονος όμως του Ισαΐα, αλλά και από αυτόν κάπως νεότερος. Αυτοί οι προφήτες, οι τρεις, ο Αμός, ο Οσιέ, ο Ισαΐας και ο Μιχαίας, μαζί τους αποτελούν τώρα την τετράδα των προφητών που εμφανίστηκαν και έδρασαν στον 8ο αιώνα π.Χ. Ο προφήτης Μιχαίας δρά σε μια περίεργη περίοδο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, κατά την οποία συνέβαιναν μεγάλες πολιτικές ζυμώσεις και πολεμικά γεγονότα. Αλλά ενώ σοβαρά γεγονότα συνέβαιναν στην εποχή του, που κατέληξαν και σε αυτή την καταστροφή του έθνους, όμως ο προφήτης δεν φαίνεται να τα θίγει μέσα στα κείμενά του. Την προσοχή του την επισύρει η εσωτερική κατάσταση της κοινωνίας. Κυρίως βλέπει αυτή την ηθική κατάπτωση, την παρακμή. Πραγματικά, αυτές ήταν και οι αιτίες για την κατάληψη του Ισραηλιτικού έθνους. Βλέπουμε δηλαδή πως καταστρέφεται ένας λαός. Υπάρχουν αιτίες σχετικά με τον ηθικό βίο των ανθρώπων. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία στρέφει τα πύρινα κηρύγματά του. Αυτό κάνει ο προφήτης. Εμφανίζεται στην κοινωνία που ζει, που δρά, και λέει την αλήθεια. Λέει αυτά που ο Θεός του είπε να πει. Δεν είναι ψευδοπροφήτης, δεν προφητεύει χάριν συμφέροντος, δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Το κήρυγμά του είναι καθαρό. Είναι θεόσταλτος και θεοκινούμενος, θεόκλητος. Έτσι και ο Μιχαίας πιστεύει ότι όταν ένα έθνος δεν έχει βάσεις ηθικές, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο, δεν μπορεί να ζήσει. Με μία φράση στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει αυτά που λέω. Του Ιακώβ την ασέβεια και του Ισραήλ την αμαρτία. Αυτό λέει. Λέει αυτό που πρέπει να δούμε και στο σήμερα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο καθένας κάνει μία προσέγγιση στα πράγματα. Ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος, ο ψυχολόγος, ο καθένας μέσα από την επιστήμη του προσπαθεί να βρει πού είναι η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Πού είναι η ρίζα του κακού. Και εδώ πέρα ο προφήτης, βυθίζοντας το προφητικό του μάτι, όμα, μέσα στα γεγονότα, με τη διάβγεια που έχει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδε ότι η ασέβεια και η αμαρτία είναι αυτή που οδηγεί στην παρακμή ένα έθνος, ένα λαό. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για το κήρυγμα του προφήτη. Το κέντρο του κηρύγματος είναι η ηθική, όπως είπαμε, και η κοινωνική κατάσταση της εποχής. Οι ισχυροί τι κάνουν? Αυτό που κάνουν πάντοτε. Καταπατούν το δίκαιο. Καταδυναστεύουν τους αδύνατους. για να πλουτίσουν μεταχειρίζονται κάθε μέσο. Και ο Μιχαίας με μεγάλη δύναμη που την αντλεί από την πίστη του στον Θεό και τις ηθικές του επιταγές επιτίθεται κατά των αρχόντων, καυτηριάζει το βίο τους και ιδιαίτερα υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους αδύνατους έναντι στην καταδυνάστευση και στην εκμετάλλευση. Είδατε ότι αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Είδατε ότι η ιστορία είναι ίδια. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Από πότε, από τον 8ο αιώνα προ Χριστού και σήμερα 21ο αιώνα μετά Χριστόν, ίδια πράγματα, ίδιες καταστάσεις, ίδια ταλαιπωρία στη ζωή των ανθρώπων. Θα διαβάσω λίγο μέσα από το κείμενο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονο σε εκείνους που σκέπτονται την κακία στα κρεβάτια τους. Είναι κάποιοι που πραγματικά δεν μπορούν να κοιμηθούν από τις σκέψεις του τι κακό θα κάνουν το πρωί. Και μόλις ξημερώσει την εκτελούν γιατί έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αν επιθυμούν κτήματα αρπάζουν. Αν οικίες τις αποσπούν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο και τα υπάρχοντά του, τον οικοδεσπότη και το κτήμα του. Σεις όμως εναντίον του λαού μου ως εχθροί παρουσιάζεστε. Από φιλήσιγους ανθρώπους αρπάζετε το μανδύα. Από αυτούς που βαδίζουν αμέριμνοι αφαιρείτε το ημάτιο. Τις γυναίκες του λαού μου τις εκδιώκετε από τα ευτυχισμένα σπίτια τους και από τα παιδιά και τα παιδιά αρπάζετε από τα χαρούμενα δωμάτια τους. Εμπρός φύγετε, γιατί δεν είναι εδώ ο τόπος της ησυχίας σας. Και σε άλλο σημείο, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει χαρακτηριστικά. Τότε είπα, ακούτε εσείς οι αρχηγοί του Ιακώβ και εσείς οι άρχοντες του Ισραήλ. Δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίζετε το δίκαιο. Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Τρώγουν τις σάρκες του λαού μου και αποσπούν το δέρμα του και θράβουν τα οστά, σπάνε τα κόκαλά του. Στο ίδιο κεφάλαιο, ελέγχει τους άρχοντες, ελέγχει τους επιφανείς. Ακούστε λοιπόν αυτά, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ, και εσείς οι άρχοντες του οίκου Ισραήλ, αλίμονο σε εκείνους που αποστρέφονται το δίκαιο και διαστρέφουν την αλήθεια, το ευθές. Οι οποίοι οικοδομούν τη Σιών με αίματα και κτίζουν την Ιερουσαλήμ με αδικίες. Οι άρχοντες τις κρίνουν δορδοκούμενοι και οι ιερείς προφητεύουν με πληρωμή. Ποια είναι η δύναμη που τον κάνει να τα λέει όλα αυτά? Καταλαβαίνετε τι είναι στο σήμερα αυτό? Είναι να παρουσιαστεί μπροστά σε μεγάλον αξιωματούχο και να του πει τέτοιες αλήθειες. Θέλει θάρρος αυτό. Αυτό το θάρρος δεν είναι ανθρώπινο. Κινεί τα βήματα και τη γλώσσα του ο ίδιος ο Θεός. Παράλληλα προς τους άρχοντες, ο Μιχαίας, όπως και οι προηγούμενοι προφήτες, πολεμάει τους ψευδοπροφήτες, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους της ηθικής και κοινωνικής αθλειότητας του κράτους. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες ήταν προσκολλημένοι στη βασιλική αυλή και έλεγαν στο λαό δήθεν προφητείες, τις οποίες συνέθεταν με βάση τα συμφέροντα των αρχόντων. Έτσι με το κύρος που είχαν ως προφήτες βοηθούσαν τους άρχοντες στην εγκληματικότητά τους. Δηλαδή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες ο προφήτης Μιχαίας τους καλεί λαοπλάνους, εκμεταλλευτές που τρώγουν τις σάρκες του λαού. Προσθέτει στο κείμενό του. Τα εξής λέει ο Γιαχβέ, ο Θεός. Αλίμονο στους προφήτες οι οποίοι παραπλανούν το λαό μου. Αν έχουν κάτι στα δόντια τους να φάνε, έχουν ειρήνη. Σε εκείνον όμως που δεν δίνει κάτι στο στόμα τους, κηρύσουν τον πόλεμο. Η ηθική όμως κατάπτωση δεν παρατηρείται μόνο στις ανώτερες τάξεις, αλλά και στον λαό. Τι ούτε οι άρχοντες, τι ούτε ο λαός. Τα πάντα έχουν διαφθαρεί. Με βαθιά λύπη ο προφήτης διαπιστώνει ότι κάθε άνθρωπος σε κάθε άνθρωπο λείπει η ευσέβεια και η ειλικρίνεια. Εξωτερικεύοντας τη βαθιά του θλίψη, παριστάνει τον εαυτό του σαν εκείνον που ερευνά τον αγρό μετά τη συγκομιδή να βρει καρπούς. Για φανταστείτε τον πνευματικό εργάτη, τον προφήτη. Ψάχνει κάπου να βρει κάτι ζωντανό, κάτι που να υπάρχει, έναν άνθρωπο που δεν πέθανε. Πνευματικός θάνατος είναι αυτός. Έχει πεθάνει η κοινωνία και ψάχνει μια ψυχή να ασχοληθεί μαζί της. Δεν υπάρχουν καρποί, δηλαδή ευσεβείς άνθρωποι, γιατί μπήκαν όλοι προηγουμένως στον αγρό και τον κατατρίγησαν. Όλοι μαζί έκαναν το λάθος. Για να δούμε στο 7ο κεφάλαιο πώς περιγράφει όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Μιλάει για τον εαυτό του. Αλίμονο σε μένα, γιατί είμαι σαν τον συναθρίζοντα οπόρες μετά τη συγκομιδή. Καμιά σταφυλή δεν υπάρχει για να φάω, κανένα πρωτόβλαστο σήκω για να επιθυμήσει η ψυχή μου. Ο ευσεβής χάθηκε από τη χώρα και δεν υπάρχει αγαθός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι τους ενεδρεύουν για αίμα, για αίματα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τα χέρια τους είναι ικανά να πράξουν το κακό. Ο αξιωματούχος ζητά επιρρομή. Ο ισχυρός κρίνει κατά την επιθυμία του. Και ο κριτής διαστρέφει το δίκιο. Μην έχετε εμπιστοσύνη στο σύντροφο. Μην εμπιστεύεσαι στο φίλο. Από τον επιστήθιο φίλο σου φύλαξε τη θύρα του στόματός σου. Ο γιος περιφρονεί τον πατέρα. Η θυγατέρα επαναστατεί κατά της μητέρας. Η νύφη κατά της πεθεράς. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικείοι του. Αυτή την έκφραση είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε και την ξέρετε. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικείοι του. Ποιος σου βγάλε το μάτι? Ο αδελφός μου μου έβγαλε το μάτι. Και πόσες φορές δεν συναντάμε αυτά τα κείμενα μέχρι και σήμερα να έχουν αξία, γιατί είναι επίκαιρα, γιατί συμβαίνουν αυτά. Τόσους αιώνες μετά Χριστόν φτιάξαμε πολιτισμό, φτάσαμε στο φεγγάρι, αλλά τα ανθρώπινα πάθη είναι ίδια και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτά. Επειδή επικρατεί η ηθική και κοινωνική κατάπτωση και στα δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο, στον Ιούδα και στον Ισραήλ, όπως ήδη έχουν πει οι προφήτες, ο Αμός, ο Σιέ, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας προφητεύει την καταστροφή των βασιλείων αυτών. Μα το βλέπεις ότι πάει σε καταστροφή η κοινωνία. Φαίνονται τα πράγματα. Γιατί όπως και οι άλλοι προφήτες πιστεύει και αυτός ότι οι κοινωνίες και τα έθνη τότε μόνο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να σταθούν στη ζωή όταν στηρίζονται στους αναλύωτους ηθικούς νόμους, την τήρηση των οποίων έχει ο Θεός. Βλέπει λοιπόν ο Μιχαίας στον κόσμο την ηθική τάξη και στην ιστορία βλέπει πάλι τη Θεία Ενέργεια που τιμωρεί την παράβαση των ηθικών νόμων. Έτσι προφητεύει την καταστροφή του Ισραηλιτικού και του Ιουδαϊκού βασιλείου. Γιατί παρέβησαν τους ηθικούς νόμους. Χρησιμοποιεί μία εικόνα και περιγράφει την καταστροφή των δύο βασιλείων. Ακούστε όλοι οι λαοί, ακροαστείτε η γη και το πλήρωμα αυτής. Ιδού, ο Θεός βγαίνει από τον τόπο του και κατεβαίνει στις κορυφές της γης. Τα όρη λιώνουν κάτω από αυτόν και σκίζονται οι κοιλάδες, σαν το κυρό μπροστά στη φωτιά, σαν το κερί μπροστά στη φωτιά, σαν τα νερά που κυλίονται στην κατοφέρεια, λόγω της ανομίας του Ιακώβ και λόγω της αμαρτίας του οίκου του Ιούδα. Τη Σαμάρια θα τη μεταβάλω σε ερείπια, σε αγρό και τόπο φυτίας αμπελιών. Τους λίθους τους θα καταλύσω, θα κατακυλήσω στην πεδιάδα και τα θεμέλια θα τα κατασκάψω. Γιατί από χρήματα πορνείας είναι μαζεμένα και σε χρήματα πορνείας θα μεταβληθούν. Λέει λίγο παρακάτω στο 3ο κεφάλαιο. Τώρα θα φωνάξουν στο Γιαχβέ, Δεν θα αποκριθεί όμως αυτούς, αλλά θα κρύψει το πρόσωπό του από αυτούς, γιατί επετέλεσαν κακές πράξεις. Μας λέει, μας περιγράφει ότι η καταστροφή στα βασίλεια αυτά θα συντελεστεί με πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό οι εχθροί εκπυρώνουν το σχέδιο του Θεού και καταστρέφουν τα πάντα. Άκου, ο Γιαχβέ φωνάζει προς την πόλη. Ακούτε εσείς που ανήκετε στη φυλή και το δήμο της πόλης, της οποίας η πλούση είναι γεμάτη κακουργία και οι κάτοικοι της μιλούν ψεύδι. Μπορώ να λησμονήσω τον αθέμητο πλούτο, το βδελικτό ελιπές μέτρο. Μπορώ να συγχωρήσω τις ψευδείς πλάστιγκες, είναι εκεί που ζύγιζαν και τα μέσα στο θύλακα ψεύτικα σταθμά. Αλλά και εγώ θα αρχίσω να σε χτυπώ, να σε ρημώσω λόγω της αμαρτίας σου. Θα τρως, αλλά ποτέ δεν θα χορταίνεις. Θα σπέρνεις, αλλά ποτέ δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά ποτέ δεν θα αληφθείς με λάδι. Θα πατάς τα φύλλα, αλλά δεν θα πιεις ποτέ κρασί. Τήρησες τις εντολές του Ομρί και όλες τις πράξεις του οίκου Αχάβ. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο εμπαιγμού θα κάνω. Αλλού ο προφήτης παριστάνει την καταστροφή ότι ήδη έγινε και ο εχθρός καταμετρά τη γη. Η κληρονομία του λαού μου καταμετράται, κανένας δεν υπάρχει που να μπορεί να αποδώσει κάτι. Οι εχθροί μας διαμοιράζουν τη χώρα μας, τελείως καταστραφήκαμε. Και όταν τα ακούει όλα αυτά, δεν χαίρεται ο προφήτης. Αυτά που εξαγγέλει δεν τα λέει με χαρά, δεν τα λέει με ικανοποίηση, μέσα του πονάει. Είναι άνθρωπος του Θεού. Για τα εξής θέλω να θρηνήσω, θέλω γυμνός να βαδίσω, θέλω σαν το τσακάλι να θρηνήσω και σαν την στρουθοκάμιλο να στενάξω. Πάσχη, συμπάσχη ο γνήσιος προφήτης με το λαό. Αλλά ενώ τον Μιχαία τον επλήγωνε βαθιά αυτό το κήρυγμα περί καταστροφής, ο λαός ήταν αδιάφορος, δεν άκουγε. Ο λαός δεν άκουγε τον προφήτη. Όπως τότε με τον Νόε, ο Νόε έφτιαγνε την κυβωτό και ο κόσμος ηρωνευόταν και του έλεγαν «Τι κάνεις Νόε, έλα μαζί μας». Εγώ φτιάχνω την κυβωτό, θα γίνει κατακλυσμός. Ποιος κατακλυσμός, έλα ευλογημένε. Το βλέπετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται. Δεν μπορούσε ο λαός να πιστέψει την καταστροφή του έθνους, γιατί ο Θεός ξεχώρισε τον Ισραήλ από όλα τα έθνη και επειδή τον ξεχώρισε νόμιζε ότι δεν θα καταστραφεί ποτέ και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επειδή σύναψε διαθήκη με τους πατριάρχες. Έτσι οι Ισραηλίτες από την ιδιαίτερη κλίση τους αντρούσαν την πεποίθηση ότι θα παραμείνουν πάντοτε σταθεροί και δεν πρόκειται ποτέ να καταστραφούν. Έλεγαν στο Μιχαία, μην προφητεύεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μην μας λες την αλήθεια. Δεν αντέχουμε την αλήθεια. Δεν θα έρθει καταστροφή. Μήπως είναι καταραμένος ο οίκος του Ιακώβ, το έθνος μας, ο λαός μας, μήπως είναι εξοργισμένο το πνεύμα του ή τέτοιες είναι οι πράξεις του, δεν είναι αγαθοί οι λόγοι του προς το λαό του Ισραήλ. Δηλαδή αυτή η πεποίθηση που τη βλέπουμε ακόμα και στα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός, δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Δεν είναι ο Γιαχβέ ανάμεσά μας, δεν μπορεί να μας συμβεί κανένα κακό. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Είχαν κλείσει τα αυτιά τους, δεν άκουγαν τις καμπάνες που χτύπαγαν μέσα από τους λόγους του προφήτη. Γι' αυτό εξαιτίας σας, τα λέει πιο με σαφήνεια, η Σιών, η Ιερουσαλήμ, θα μεταβληθεί σε αγρό, η Ιερουσαλήμ σε σωρό ερυπείων, το όρος του ναού σε δασόδι λόφου, θα καταστραφούν τα πάντα. Κάποια στιγμή ο λαός δεν υιοθετεί αυτό που λέει ο προφήτης, αλλά φοβάται. Εάν εγώ επιδίωκα μάταια και απατηλά και προφήτευα ψέματα από μέθη και κρεπάλι, τότε θα ήμουν προφήτης του λαού αυτού. Τον αντίον, εγώ είμαι γεμάτος από δύναμη και δικαιοσύνη και ισχύ για να εξαγγέλω την ασέβεια του Ιακώβ και την αμαρτία του Ισραήλ. Έχουμε πει ότι ο προφήτης κάνει, όλοι οι προφήτες ετοιμάζουν τον δρόμο του Μεσσία. Και ο προφήτης μιλάει γι' αυτό, λέει ότι ένα μικρό υπόλοιπο θα διασωθεί. Όπως πάντοτε, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, όση ασέβεια και αν υπάρχει στον κόσμο, σε ένα σπίτι, σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που πραγματικά αγαπούν τον Θεό και είναι με την καρδιά τους και κατ' ουσίαν με τον Θεό. Αυτό είναι ένα υπόλοιπο το οποίο δεν θα λείψει ποτέ σε καμία εποχή. Θα συναγάγω τα χωλαίνοντα και θα συναθρήσω τα διασκορπισμένα. Θα καταστήσω υπόλοιπο. Θα καταστήσω τα χωλαίνοντα υπόλοιπο και τα ασθενή θα τα κάνω ισχυρό έθνος και θα βασιλεύσω σε αυτούς από του νυν και ως του αιώνος. Και κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε με το Μιχαία είναι ότι μας λέει τον τόπο γέννησης του Χριστού. Δεν μιλάει μόνο για την παρουσία του Μεσσία, αλλά μας λέει ότι η Βηθλεέμ θα είναι αυτή η μικρή πόλη, πολύχνη, η οποία θα αξιωθεί στα δικά της χώματα, στο σπήλαιό της, να γεννηθεί ο Χριστός. Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος Εφραθά, η μικρότερη μεταξύ των γενών του Ιούδα, από σένα θα προέλθει το πεδίον, ο 8ος αιώνας προ Χριστού είμαστε. Και παρουσιάζει την πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Λέει πολύ σπουδαία στο κείμενό του ο προφήτης, λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας σήμερα με κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι της εποχής του Μιχαία, όπως και οι άνθρωποι κάθε εποχής, ζητούν τον Θεό, αλλά είναι θολωμένοι. Δεν έχουν καθαρή την έννοια θρησκείας. Ζητούν ένα Θεό να υπηρετήσει τα πάθη τους και τα θέλω τους και μόνο. Θεωρούν ότι ο Θεός έχει ευαρεστείται σε προσφορές. Εδώ ο προφήτης μας λέει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο Θεός τα έχει όλα δικά του, την καρδιά μας θέλει. Ούτε ενιάυσιους μόσκους, ούτε ολοκαυτώματα, αλλά ένα μόνο ζητώ. Ακούστε, μας αφορά πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Είδατε ότι και στην Καινή Διαθήκη ο νέος εκείνος πάει στον Χριστό και του λέει τι θέλει ο Θεός από μένα. Σου αναγγέλθηκε

0: ωραίες, με αυτό το ωραίο παράγγελμα που είναι τόσο διαχρονικό, από τον προφήτη, Μιχαία, τον οποίον σήμερα προσεγγίσαμε μέσα από το κείμενό του.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό σε πολλούς ως θέμα δηλαδή, αλλά θα δώσουμε και τις θεολογικές προεκτάσεις και κυρίως τις χριστολογικές προεκτάσεις. Είναι οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινα του Πυρός στην Κεωμένη που έγιναν στη Βαβυλώνα κατά τη διάρκεια της Βαβυλωνιακής Εχμαλωσίας. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν μιλάμε για μυστήριο Θείας Οικονομίας, μιλάμε για το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, με την ανθρώπισή του, το σταυρό του, τον θάνατο και την ανάστασή του. Συνδέεται πάρα πολύ στενά αυτό το γεγονός με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το περιστατικό αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του προφήτου Δανίλ και συνδέεται άρρηκτα με τον προφήτη Δανίλ, γιατί ήταν και οι τρεις παιδες και ο Δανίλ μαζί μέσα στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορος, του βασιλέως των Βαβυλωνίων, που είχαν εχμαλωτιστεί. Και επομένως το βιβλίο του προφήτου Δανίλ συνδέεται, ή μάλλον και ο Δανίλ συνδέεται με αυτούς. Όταν διαβάζει κανείς το βιβλίο αυτό, βλέπει το περιστατικό τι ακριβώς έγινε. Ο Δανιήλ, μεγάλος προφήτης, είναι από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, τους μείζωνας προφήτες, για τον οποίο ο προφήτης Ιεζεκίλ και αυτός μέγας προφήτης, ο προφήτης τον παρομοίασε με τον Νόε, γιατί όπως ο Νόε διέσωσε την οικογένειά του και το λίμα, το εκλεκτόν λίμα και διατηρήθηκε το ανθρώπινο γένος, έτσι και εκείνος, ο Δανιήλ δηλαδή, είναι εκείνος που διέσωσε με τον τρόπο του και την εργασία του, διέσωσε το λαό στην πάτρια θρησκεία και τον παρομοιάζει ακόμη με τον Ιώβ λόγω των γεγονότων τα οποία υπέστη στη ζωή του, διότι τον έβαλαν τον Δανιήλ μέσα στο λάγκο των Λεόντων και βέβαια το σεβάστηκαν οι Λέοντες, αλλά και για όλα εκείνα τα οποία υπέφερε και την αγιότητά του. Πριν όμως δούμε τα σχετικά με τους τρεις παιδες μέσα στην κάμινα του Πυρός στην Κεωμένη, θα πρέπει το πρώτο σημείο να τονίσουμε, τα σχετικά με την Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Κατά καιρούς έχουμε πει μερικά πράγματα γύρω από αυτό το μεγάλο συνταρακτικό γεγονός το οποίο συνέβη, αλλά λίγα περισσότερο θα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Τι ήταν αυτή η Βαβυλώνια Εχμαλωσία? Εννοείται ότι ήταν η Εχμαλωσία στους Βαβυλωνίους. Γνωρίζουμε από την ιστορία των Εβραίων, την εβραϊκή ιστορία, ότι μετά το θάνατο του βασιλέως Σολομώντος, περίπου το 330 π.Χ., διαιρέθηκε το βασίλειο των Εβραίων σε δύο επιμέρους βασίλεια. Το πρώτο, το ένα βασίλειο, το θα λέγαμε το βόρειο βασίλειο, ονομάστηκε βασίλειο του Ισραήλ. Και αυτό είχε διάφορες έτσι δυσκολίες και προβλήματα με τους Ασσυρίους. Είχαν διαρκείς πολεμικές διενέξεις με τους Ασσυρίους που ερχόταν και τους εχμαλώτιζαν προς την αυτοκρατορία των Ασσυρίων και στην Νινεβή, και έχουμε δει για τον Ιωνά τον προφήτη σχετικά. Το νότιο βασίλειο είναι αυτό το οποίο λεγόταν βασίλειο του Ιούδα και ήταν εκεί προς τα Ιεροσόλυμα, γι' αυτό και λέει γη Βηθλέμ, γη Ιούδα. Και αυτή, το βασίλειο, αυτό το νότιο βασίλειο είχε πάντοτε διενέξει προβλήματα με την αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων και υπέστη τελικά την εχμαλωσία στους Βαβυλωνίους. Αυτή η εχμαλωσία διήρκησε περίπου 70 χρόνια. Οι ιστορικοί που αναφέρονται στο θέμα αυτό λένε ότι ήρθαν οι Βαβυλώνοι, ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς, και κατέλαβε, άλλοι λένε το 609 π.Χ., άλλοι λένε το 606 π.Χ., εν πάση περιπτώσει εκείνη την περίοδο, το τέλος του 7ου αιώνος, έρχονται οι Βαβυλώνοι και καταλαμβάνουν το βασίλειο του Ιούδα και γίνονται υποτελείς. Επειδή επανεστάτησαν, ήρθαν δεύτερη φορά και αυτό έγινε το 597 π.Χ., δηλαδή αρχάς του 6ου αιώνος, και πήραν τους άρχοντες και μερικούς άλλους και τους οδήγησαν στη Βαβυλώνα. Ήταν η πρωτεύουσα των Βαβυλωνίων. Και αργότερα, επειδή πάλι δημιουργήθηκαν επαναστάσεις, λίγο αργότερα, το 587, 10 χρόνια μετά, έρχονται και καταστρέφουν όλα τα Ιεροσόλυμα και όλη την περιοχή, όλο το βασίλειο, και παίρνουν όλους τους κατοίκους προς τη Βαβυλώνα και γίνεται μια καταστροφή. Είναι η περίφημη Βαβυλωνιακή και Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Παρέμειναν ελάχιστοι να καλλιεργούν τα χωράφια τους και είναι αυτό που λέμε και το βρίσκουμε, το διαβάζουμε και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, είναι η μετικεσία Βαβυλώνος. Έτσι χωρίζεται στην περίοδο πρώτης μετικεσίας Βαβυλώνος. Μετικεσία σημαίνει μετικός, σημαίνει αλλάζω συνέχεια κατοικία. Ολόκληρος ο λαός έφυγε προς τη Βαβυλώνα. Είναι λοιπόν πρώτη μετικεσία Βαβυλώνος, κατά την μετικεσία της Βαβυλώνος όταν ήταν εχμάλωτη στη Βαβυλώνα και μετά τη μετικεσία Βαβυλώνος. Ένα φοβερό γεγονός, παρέμεναν εκεί όλος ο λαός στην Βαβυλώνα και πέριξ της Βαβυλώνας και έκλαιγαν, θυμόντουσαν τα μεγαλεία τα οποία είχαν στα Ιεροσόλυμα και έκλαιγαν και θρηνούσαν, μετανοούσαν και παρακαλούσαν τον Θεό να τους απαλλάξει. Εκεί λοιπόν στη Βαβυλώνα οργανώθηκαν σε διάφορες κοινότητες και λένε οι ιστορικοί, για πρώτη φορά έχουμε την εμφάνιση των συναγωγών, διότι εφόσον δεν έχουν το ναό του Σολομώντος κάνουν τις συναγωγές, συνέρχονται, διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, το Μωυσή, ψάλουν τους ψαλμούς του Δαβίδ και προσπαθούν να κρατήσουν τα πάτρια, την πατρώα θρησκεία. Τελικά κράτησε από την αρχή, από το πρώτο, το 609 μέχρι την απελευθέρωσή τους, περίπου 70 χρόνια αυτή η Βαβυλώνια Εχμαλωσία, όταν ο Κύρος, ο βασιλεύς των Περσών, κατέλαβε την αυτοκρατορία της Βαβυλώνος και εξέδωσε το διάταγμα το 538, κατήργησε δηλαδή, κατέλησε το κράτος του Ναβουχοδονόσορος και έδωσε εντολή να επιστρέψουν και επέστρεψαν οι Ισραηλίτες στην πατρίδα τους. Αυτή λοιπόν την περίοδο ζουν οι τρεις Πέδες και ο Δανιήλ στη χώρα των Βαβυλώνων. Και έρχομαστε στο δεύτερο στη χώρα της Βαβυλώνος. Και ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο να δούμε το γεγονός αυτό το οποίο περιγράφεται στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ για τους τρεις παιδες. Μεταξύ των εχμαρωτισθέντων ήταν ο προφήτης Δανιήλ και τρία παιδιά, τρεις παιδες. Είναι ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Οι Βαβυλώνοι εξέλεξαν μεταξύ των άλλων και αυτούς το Δανιήλ, τον προφήτη και τους τρεις παιδες για να παραμένουν μέσα στο παλάτι για να βοηθούν εκεί τον αυτοκράτορα και να συμβουλεύουν για διάφορα θέματα. Βέβαια τους άλλαξαν τα ονόματα και ενώ λεγόντουσαν Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, τους ονόμασαν Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγό. Και ήταν ευφυείς αυτοί οι άνθρωποι και τα τρία παιδιά και γι' αυτό προσελήφθησαν από τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα να παραμείνουν εκεί για να το συμβουλεύει για τους ομοεθνείς. Το γεγονός το οποίο συνέβη είναι ότι ο Ναβουχοδονόσορ αυτοθέωσε τον εαυτό του, δηλαδή αυτοθεώθηκε, θεώρησε ότι είναι αυτός θεός και έφυξε μια μεγάλη χρυσή εικόνα τον εαυτό του και έβαλε όλους να προσκυνούν την εικόνα του βασιλέως και έπεφταν όλοι και την προσκυνούσαν. Αλλά οι τρεις αυτοί παιδες, τα τρία αυτά παιδιά, δεν προσκύνησαν την εικόνα τη χρυσή του βασιλέως. Τους κατήγγυλαν, τους ζήτησε το λόγο γιατί δεν το κάνουν αυτό, είπαν ότι αυτοί σέβονται και πιστεύουν τον αληθινό Θεό και δεν λατρεύουν κανένα άλλο είδωλο και τους επέβαλε την ποινή να καούν μέσα σε μια μεγάλη φωτιά. Άναψαν λοιπόν μια μεγάλη φωτιά, μια κάμινο, την άναψαν και μάλιστα επταπλασίως, 7 φορές και τους έριξαν μέσα στη φωτιά αφού τους έδεσαν προηγουμένως για να μην βγουν έξω και τους έβαλαν μέσα στη φωτιά. Τότε όταν οι τρεις αυτοί παιδες, τα τρία αυτά παιδιά έπεσαν μέσα στην κάμινο το πυρός, την καιωμένη, 7 πλασίως μάλιστα, 7 φορές περισσότερο από την πρώτη φορά, από το πρώτο άναμα, τότε αυτοί άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό και μάλιστα να προσεύχονται με αυτομεμψία. Αυτομεμψία σημαίνει να μέμφονται τον εαυτό τους, όχι μόνο τον εαυτό τους για τα δικά τους αμαρτήματα, αλλά και για τα αμαρτήματα όλου του λαού. Και τι έλεγαν, «Η μάρτωμεν και η νομίσαμεν, του αποστήνε από σου, αμαρτήσαμε και ανομίσαμε, διότι φύγαμε μακριά από σένα». Και προχώρουν και έλεγαν, «Και νυν ουκ έστιν ημίν ανοίξε το στόμα, εσχήνη και όνειδος εγεννήθημεν της δούλης σου και της ευωμένησε». Λέει, αμαρτήσαμε, κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Εδώ οικειοποιήθηκαν και την αμαρτία του λαού. Γιατί, διότι έβλεπαν ο λαός τους θεούς των Βαβυλωνίων που τους τιμούσαν με μεγαλύτερη δόξα και άρχισαν και εκείνοι να αγαπούν αυτούς τους θεούς και να φεύγουν από τον ζωντανό Θεό. Οπότε αμαρτήσαμε και νομίσαμε του να απομακρυνθούμε από σένα και γίναμε όνειδος όλων των δούλων σου και όλων εκείνων που σε σέβονται. Και αφού έκανα μια πολύ μεγάλη προσευχή μετανοίας, μεγάλης μετανοίας και αυτοεμψίας, τότε έγινε ένα θαύμα. Κατέβηκε άγγελος Κυρίου και δεν ήταν απλώς ένας άγγελος, είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο άσαρκος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Κατέβηκε μέσα στη φωτιά. Γράφει εκεί το βιβλίο του Δανιήλ στο 3ο κεφάλαιο. Άγγελος Κυρίου συγκατέβει άμα της περί των Αζαρίαν εις την Κάμινον και επίησεν το μέσο της Καμίνου ως πνεύμα δρόσων διασυρίζων. Κατέβηκε στο μέσο της Καμίνου και αμέσως η φωτιά δημιούργησε μια κλίση και μέσα σαν να υπήρχε κάτι δροσιά, δρόσισε. Δεν είναι πρόκειτο περί ενός θαύματος απλώς, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο άστρακος Λόγος που κατέβηκε και τους προκάλεσε δρόσων, δροσιά. Και ούχι ύψατο αυτόν το καθόλου το πυρ, δεν τους άγγιξε καθόλου η φωτιά, ουδέ ελείπησαν, δεν τους ελείπησε καθόλου, ουδέ παρενόχλησαν αυτούς, ούτε τους άγγιξε, ούτε τους στεναχώρησε, ούτε και τους ενόχλησε καθόλου, καθόλου. Και τότε αυτοί άρχισαν να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό μέσα στην κάμινο και έλεγαν, ευλογητός η Κύριο Θεός των πατέρων ημών, ευλογούσαν ότι εσύ είσαι δοξασμένος, είσαι δοξασμένος παραπάντα στους ανθρώπους. Και άρχισαν μετά και έλεγαν, δοξολογούσαν και προέτρεπαν όλη την κτήση να δοξολογεί και να υμνεί τον Θεό. Έλεγαν, ας πούμε, ας είναι δοξασμένο το Άγιο και ένδοξο όνομά σου, το ανώτερο από τους ένους και έξαρση, να είναι δοξασμένη η Αγία Δόξα σου και τα λοιπά. Μετά να λένε, να είναι δοξασμένο εσύ που κάθισε πάνω στο βασιλικό θρόνο και τα ευλογείτε, και μετά να είναι ευλογείτε, δοξάσατε τον Κύριο, όλα τα έργα του Κυρίου, οι άγγελοι του Κυρίου, να δοξάσουν τον Κύριο, τα νερά που βρίσκεστε πάνω από τον ουρανό και όλες οι αγγελικές δυνάμεις, να ευλογείτε τον Κύριο, δοξάστε τον Κύριο, ο ήλιος και η σελήνη, οι νύχτες και οι μέρες, δοξάστε τον Κύριο, κάθε δροσιά και βροχή και όλοι οι άνεμοι, δοξάστε τον Κύριο, δροσιές και νυφάδες του χιονιού, πάγι και κρύο, να δοξάστε τον Κύριο, η γη, τα όρη, τα βουνά και όλα όσα φυτρώνουν στη γη, οι πηγές, η θάλασσα, οι ποταμοί, τα κτίνη και όλα τα ψάρια, τα πετεινά του ουρανού, τα θηρία και όλα τα κτίνη, οι άνθρωποι, να δοξάστε όλοι και εσύ λαέ του Ισραήλ να δοξάσει τον Κύριο, ευλογείτε τον Κύριο. Δηλαδή τον είχαν κοντά τους. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν ήταν απλώς ένας άγγελος, αλλά ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Είναι ο άστρακος λόγος. Κατήλθε και αμέσως εκείνοι άρχισαν να παρακινούν, όχι μόνο δοξολογούσαν αυτοί το Θεό, αλλά παρακινούσαν και όλους να δοξολογούν το Θεό, ακόμη και τα άψυχα όντα. Τι σημαίνει εδώ, τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια τεράστια δυσκολία μέσα στη φωτιά, αλλά αυτοί τι κάνουνε? Έχουν αυτομεμψία, μετάνοια, μέφονται τον εαυτό τους και όχι για τα δικά τους αμαρτήματα, για τα αμαρτήματα του λαού. Όταν κανείς κάνει μια τέτοια προσευχή με μετάνοια, τότε είναι η προϋπόθεση για να λάβει τη χάρη από το Θεό. Μια τέτοια προσευχή μετανοίας και αυτομεμψίας είναι εκείνη που γίνεται αποδεκτή από το Θεό. Όχι απλώς εμείς που πολλές φορές προσευχόμαστε στο Θεό και ζητάμε, είμαστε ζητιάνοι του Θεού, σαν να είμαστε ζητιάνοι, συνεχώς ζητιανεύουμε να μας δίνει διάφορα αγαθά, διάφορα δώρα, και μάλιστα όταν έχουμε διάφορα προβλήματα. Πρέπει να μάθουμε λίγο και την προσευχή της μετανοίας, της εξομολογήσεως, της αυτομεμψίας. Οπότε έχουμε εδώ προσευχή αυτομεμψίας. Και αμέσως μετά έρχεται το έλεος του Θεού, κατεβαίνει ο ίδιος ο άστρακος λόγος, ο ίδιος ο μεγάλης βουλής άγγελος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, και αμέσως μετά η καρδιά ξεχυλίζει από αγάπη και δοξολογία για το Θεό. Και λέει ότι έβλεπαν οι άνθρωποι και δεν γεγόντουσαν, αυτοί που ήταν δίπλα γύρω από τη φωτιά έβλεπαν, ενώ η φωτιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αυτοί δεν καίγονταν. Ήρθε ο βασιλεύς των Ναβουκοδονόσορ και έβλεπε, μα εγώ τους έδεσα και έπρεπε να καούν. Και εδώ μέσα βλέπω όχι τρεις βάλαμε, βλέπω τέσσερες. Άρα έβλεπε τον άστρακο λόγο. Βλέπω τέσσερες. Τι συμβαίνει ακριβώς? Και τους έβγαλε μέσα από τη φωτιά και είπε, μάλιστα αυτός είναι, λέει, ο Θεός, αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός των τριών αυτών παιδών, του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδεναγό. Αυτός είναι ο πραγματικός Θεός. Και εδόξασε και έδωσε εντολή να σέβεστε όλοι στο βασίλειό μου τα παιδιά αυτά και το Θεό τον οποίο πρεσβεύουν τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονός των τριών παιδών μέσα στην Κάμινο του Πυρός. Εδώ ερχόμαστε τώρα πώς το αξιοποιεί η Εκκλησία. Πώς το ερμηνεύει αυτό το γεγονός η Εκκλησία? Και κατά καιρούς έχουμε πει ότι δίνει πάντοτε χριστολογικές ερμηνείες. Ας δούμε την αγιογραφία. Πώς παρουσιάζεται αυτή η παράσταση των τριών παιδών μέσα στην Κάμινο του Πυρός στην Κεωμένη? Είναι η αρχαιότερη παράσταση της χριστιανικής τέχνης, την οποία παράσταση τη συναντούμε μέσα στις κατακόμβες εκεί στη Ρώμη, όταν ενταφίαζαν μέσα στις κατακόμβες εκεί τα νεκρά σώματα των κεκοιμένων και κυρίως των μαρτύρων. Εκεί βλέπουμε αυτή την παράσταση και στις σαρκοφάγους. Σαρκοφάγοι είναι τα μέρη εκείνα στα οποία έβαζαν μέσα τα λείψανα, τα σώματα, τις σαρκοφάγους, και έβαζαν αυτή την παράσταση, που εσήμαινε τι? Εσήμαινε ότι ο Θεός προστατεύει τις ψυχές των δικαίων των ανθρώπων εκείνων από το πυρ του άδου, από το πυρ της κολάσεως, και έτσι παριστάνει και τη λύτρωση. Και βρίσκομαι ακόμη αυτή την παράσταση στα χειρόγραφα των διαφόρων παλαιών βιβλίων πάνω σε μεβράνες και πάνω σε παπύρους. Βλέπουμε αυτή την παράσταση, αλλά τη βλέπουμε την παράσταση και σε εικόνες που πράγματι ο αγιογράφος παρουσιάζει τους τρεις παιδες μέσα στην κάμνη του πυρός και τον άσαρκο λόγο, δηλαδή τον Χριστό πριν την ανθρώπισή του, και γράφει επάνω «ον», απόδειξης ότι είναι μια χριστολογική ερμηνεία. Και βεβαίως δείχνει και την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, που ενίκησε τον Άδη, το πυρ της κολάσεως, το πυρ του Άδου, και από εκεί ελευθέρωσε τους δικαίους και τους εισήγαγε στον Παράδεισο. Μερικές φορές σε μερικές αγιογραφίες παρουσιάζεται και το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή η υπεραγία Θεοτόκους δέχτηκε τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο, που τώρα αυτός είναι το πυρ της θεότητος, ενώ εδώ στην κάμινο του πυρός την Γεωμένη ήταν η κτιστή φωτιά και κατέβηκε ο άκτιστος λόγος και κράτησε τους τρεις παιδες σε μια κατάσταση να μην καούν και τα λοιπά. Τώρα εδώ ο άσαρκος λόγος, το πυρ της θεότητος, κατεβαίνει η φωτιά μέσα στην Παναγία και δεν καίει την ίδια τη μήτρα της Παναγίας και την ίδια την Παναγία που δέχεται το πυρ της θεότητος. Και αυτό το βλέπουμε και στη λατρεία και στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Για παράδειγμα, να σας διαβάσω μερικά τέτοια τροπάρια για να δείτε πώς το αξιοποίησε το περιστατικό αυτό ο ιερός υμνογράφος και το έχει εντάξει η Εκκλησία μέσα στη λατρεία της. Στην ημέρα των Χριστουγέννων ψάλλουμε ένα τροπάριο που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. «Θαύματος υπερφυούς υδροσοβόλος εξικόνησε κάμινος τύπων. Ούγαρ ουσε δέξατο φλέγει νέους, ουδέ πυρ της θεότητος παρθένων ειν υπέδινη δίν, διό ανυμνούντες αναμέλψομεν, ευλογείται η εκτίση πάσα των Κύριων και υπερυψούτο εις πάντας τους αιώνας». Περιγράφει αυτό το γεγονός και μάλιστα χρησιμοποιεί τα ίδια λόγια, τις ίδιες λέξεις που τις βλέπουμε στο κείμενο όπως το περιγράφει ο προφήτης Δανιήλ. Η ερμηνεία του, η μετάφρασή του, η κάμινος της φωτιάς που εξέπεμπε δροσιά, δροσοβόλος κάμινος, τι ωραία, κάμινος δροσοβόλος, ένα καμίνι που βγάζει δροσιά. Λοιπόν, η κάμινος της φωτιάς που εξέπεμπε δροσιά προτύπωσε υπερφυσικό θαύμα την ενανθρώπιση του Χριστού, γιατί δεν κατέκε τους νέους που δέχτηκε μέσα της, όπως και το πυρ της θεότητος δεν κατέκαυσε την κοιλία της Παρθένου μέσα στην οποία εισεχώρησε. Γι' αυτό και εμείς υμνώντας ας ψάλουμε, ολόκληρη η δημιουργία ας δοξολογεί τον Κύριο και ας τον υπερυψώνει εις όλους τους αιώνας. Βλέπετε πως σύρμωσε αυτό το γεγονός στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου. Επίσης το ίδιο βλέπουμε στον κανόνα του Πάσχα, της Αναστάσεως του Χριστού. Βλέπουμε αυτό το γεγονός πως το παίρνει ο ιερός υμνογράφος και πως το προσαρμόζει απόλυτα στη ζωή του Χριστού, που σημαίνει δίνει χριστολογική ερμηνεία του γεγονότος αυτού. Δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, δεν είναι απλώς η ιστορία ενός τριών παιδιών στη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, δεν είναι ιστορία του εβραϊκού έθνους, είναι προτύπωσης του Χριστού. Γι' αυτό και την ημέρα του Πάσχα στον κανόνα και το τροπάρι το οποίο συνέταξε ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει «Ο παίδας εκ καμίνου ρισάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχει ως θνητός και διαπάθουθους το θνητόν, αυθαρσίας εν δι ευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος». Ποια είναι η μετάφραση? Αυτός που λύτρωσε τους τρεις νέους από την κάμινο, βλέπετε εδώ χριστολογική ερμηνεία, ότι δεν ήταν ένας άγγελος του Κύριου, κτιστός άγγελος, δεν έστειλε τον Γαβριήλ, τον Μιχαήλ, κάποιον εκ των αρχαγγέλων και αρχιστρατήγων, αλλά αυτός είναι ο ίδιος ο άγγελος του Κυρίου, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Λοιπόν, λέει, αυτός που λύτρωσε τους τρεις νέους από την Κάμινο, όταν έγινε άνθρωπος, άρα έχουμε ο άσαρκος λόγος ο οποίος σαρκώθηκε, πάσχει ως αν να είναι θνητός και με το πάθος του ντύνει με λαμπρότητα, και άφθαρτη, με λαμπρή και άφθαρτη στολή την ανθρώπινη φύση. Αυτός που είναι ο μόνος άξιος να δοξολογείται και να υπερδοξάζεται ο Θεός, τον Πατέρα μας, εις τους αιώνας. Βλέπετε λοιπόν εδώ πώς γίνεται η προσαρμογή. Εδώ γίνεται η προσαρμογή με το πάθος του Χριστού και φυσικά την Ανάστασή του. Και θεωρείται ότι αυτό το γεγονός είναι προτύπωση του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτός ο ίδιος, ο οποίος λύτρωσε τους τρεις πέδες, αυτός ο ίδιος είναι εκείνος που πάσχει τώρα ως θνητός και ενδύει όλους εμάς που συνδεόμαστε μαζί τους, με την άφθαρτη στολή κτλ. Και αυτός είναι ο μόνος ευλογητός. Οπότε αυτό που έλεγαν τότε οι τρεις πέδες και δοξολογούσαν και υμνούσαν το Θεό, τώρα ολόκληρη η Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού και εμείς που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, δοξολογούμε αυτόν τον Θεό. Το ίδιο ακριβώς το βλέπουμε στην κοίμηση του Θεοτόκου, την εορτή της κοίμησης του Θεοτόκου. Πάλι προσαρμόζει αυτό το γεγονός ο Ιερός Μηνογράφος και το ψάλλει η Εκκλησία. Φλόγα δροσίζουσαν οσίους, δισεβείς δε καταφλέγουσαν, άγγελος Θεού ο πανσθενής έδειξε πεσί, ζωαρχικήν δε πηγήν εργάσατο την Θεοτόκον, φθοράν θανάτου και ζωήν βλιστάνουσαν της μέλπουση, των δημιουργών μόνον υμνούμεν ηλελυτρωμένη και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ποια είναι η μετάφραση? Ο πανίσχυρος άγγελος του Θεού, άρα εδώ δεν είναι ένας απλός άγγελος, είναι ο πανίσχυρος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Ο πανίσχυρος άγγελος του Θεού έδειξε τους τρεις πέδες τη φλόγα να δροσίζει τους ευσεβείς και να κατακαίει τους ασεβείς. Δηλαδή αυτοί που ήταν απ' έξω κατακαίονταν, ενώ οι ευσεβείς μέσα στη φωτιά δροσίζονταν. Ο ίδιος, βλέπετε, ο ίδιος, ο πανίσχυρος άγγελος του Θεού, ο ίδιος κατέστησε τη Θεοτόκο πηγή που γίνεται αιτία της ζωής, η οποία αναβλύζει τον αφανισμό του θανάτου και τη ζωή σε αυτούς που ψάλλουν, ηλελυτρωμένοι υμνούμε και υπεριψούμεν το μόνον δημιουργό εις όλους τους αιώνας. Οπότε βλέπετε πώς ερμηνεύεται η Παλαιά Διαθήκη μέσα από την Καινή Διαθήκη, πώς οι πατέρες ερμηνεύουν χριστολογικά όλα αυτά τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Τι σημαίνει όλα αυτά τα οποία είπα μέχρι τώρα, τα οποία βέβαια τα είπα, κάνω και μια μικρή σύνοψη συγκεφαλαίως. Σημαίνουν πρώτον, ο άσαρκος λόγος είναι εκείνος που εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στη δόξα και εδώ στους τρεις πέδες που είδαμε στην Κάμινο του Πυρός. Το δεύτερο που βλέπουμε, ότι είναι μεγάλο γεγονός και μεγάλο θαυμαστό γεγονός ο άνθρωπος να είναι ευσεβής. Και η ευσέβεια πώς φαίνεται? Φαίνεται στην τήρηση των εντολών του Χριστού, δηλαδή των εντολών του Θεού. Οι τρεις πέδες, ενώ είχαν όλη τη δόξα και θα μπορούσαν να έχουν και ακόμη μεγαλύτερη, όμως προτίμησαν να τηρήσουν την εντολή του Θεού παρά να δοξάσουν και να θεοποιήσουν έναν άνθρωπο. Και υπέστησαν όλο αυτό και οδηγήθηκαν στο μαρτύριο. Άρα να τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Μετά, το τρίτο, η αυτομεμψία, η μετάνοια, δηλαδή για όλα τα γεγονότα της ζωής μας, να λέμε ένα λόγο για τον εαυτό μας, ότι εγώ φταίω. Δηλαδή όταν γίνονται συγκρούσεις, όταν γίνονται μέσα στις οικογένειες κτλ, να βλέπουμε τα δικά μας λάθη και να λέμε ότι εγώ έφτεξα εκεί και εκεί, και ιδίως στα θέματα του Θεού. Πάντε να μην παρουσιαζόμαστε ότι εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι τηρούμε το θέλημα του Θεού, οι ευσεβείς, και οι άλλοι όλοι είναι ασεβείς. Οι μάρτωμεν, οι νομίσαμεν, οι δικήσαμεν ενώπιόν σου, όπως ψάλλουμε σε άλλο τροπάριο της Εκκλησίας. Και μετά το τελευταίο σημείο είναι η Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Είναι τα πάθη. Όταν κανείς εισέρχεται μέσα στα πάθη, τότε ζει τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και κυρίως έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια Βαβυλώνια αιχμαλωσία στη θεολογία, να λέγεται όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πραγματική θεολογία, τη θεολογία των προφητών, τη θεολογία των Αποστόλων, τη θεολογία των Πατέρων, την θεολογία την οποία απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός στους προφήτες, στους Αποστόλους και

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Οικογένεια και λατρευτική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Σκέφτηκα σήμερα το θέμα το οποίο μου δόθηκε έτσι να σας αναπτύξω, να το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο. Ίσως είναι μοναδικός έτσι και στον τρόπο με τον οποίο ομιλώ, αλλά επειδή θέλω εμπειρικά να το κατανοήσουμε το θέμα αυτό, θα πω δύο πραγματάκια. Και θα κάνω με παραδείγματα σήμερα αυτή την διδασκαλία. Δεν θα σας πω θεωρητικά, θα σας πω πρακτικά πράγματα τα οποία θα βγάλουν ένα ζουμερό αποτέλεσμα. Κάποτε γνώρισα δύο νέους ανθρώπους. Ήταν ένα ζευγαράκι. Ξεκίνησαν να εξομολογούνται. Αγωνίζονταν αληθινά. Ήρθαν κοντά στον Θεό και την Εκκλησία. Άρχισαν να έρχονται στις συνάξεις, στις ομιλίες. Ιδιαίτερα επειδή ήταν και νέα παιδιά, ερχόταν στις συνάξεις των νέων. Άκουσαν από τον ομιλητή για τον τίμιο γάμο, διότι οι περισσότεροι σήμερα δεν ομιλούν για τίμιο γάμο, μιλούν μια σχέση, δηλαδή που φαίνεται αυτό. Όταν, ας πούμε, κάποιοι γονείς λένε στο παιδί τους πριν παντρευτεί να σου γράψουμε την περιουσία, δεν ξέρεις, αυτός μπορεί να είναι παλιάνθρωπος αύριο μεθαύριο και να χωρίσετε. Έχει μεγάλη σημασία το προήμιο του γάμου του παιδιού μας. Αν είναι τίμιο και το αισθανόμαστε ως τίμιο, δεν θα κάνουμε τον κακό λογισμό. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε ως τίμιο, το βλέπουμε ως άτιμο, γιατί η κοινωνία είναι άτιμη, τότε ατίμως ετοιμάζουμε το παιδί μας να παντρευτεί. Άκουσαν λοιπόν για τον τίμιο γάμο. Άκουσαν για τις προγαμιές σχέσεις. Πράγμα που δεν ήξεραν τα παιδιά, γιατί ζούσαν όπως ζούσαν όλα τα παιδιά. Ήταν παράξενα πράγματα, πρωτόγρονα να ακούς για κάτι το οποίο δεν έχεις ακούσει. Αποφάσισαν όμως και βάσταξαν μέχρι το γάμο τους, από την ημέρα που άκουσαν αυτά τα πράγματα. Τέλεσαν το γάμο τους στην εκκλησία, άρχισαν με νηστείες, προσευχές, τακτικό εκκλησιασμό, τακτική θεία μετάληψη, κοινωνούσαν τακτικά. Ήρθε η ευλογημέρα ώρα να αποκτήσουν το πρώτο παιδί τους. Διαβάστηκε το παιδί τους την πρώτη και την όγδοη ημέρα, του δόθηκε και το όνομά του. Την 40η ημέρα έγινε στο ναό ο εκκλησιασμός του παιδιού, ο σαραντισμός που λέμε. Τι ωραίο πράγμα. Ακολούθησε η επιλογή του αναδόχου. Συζητήθηκε το θέμα της επιλογής του αναδόχου με τον πνευματικό. Ποιον θα κάνουμε ως ανάδοχο για το παιδί μας? Γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουμε μία επιφάνεια να έχει ο ανάδοχος, να έχει τσέπη και πορτοφόλι, να κάνει καλά δώρα στο παιδί, ασχέτως αν ο ίδιος είναι ανάξιος για το ρόλο που αναλαμβάνει προσωπικά, όχι με την ευλογία του Θεού, γιατί οι περισσότεροι ανάδοχοι ή κουμπάροι γίνονται από την προσωπική μας επιθυμία του καθενός, χωρίς όμως να πάρει ιδιαίτερη ευλογία το ζευγάρι. Συζητήθηκε όμως το θέμα σε αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι με τον πνευματικό, εάν και εφόσον πληρεί κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει ανάδοχος για το παιδί τους, διότι με βάση αυτά που ακούγανε στις συνάξεις έπρεπε να βρουν άνθρωπο που να είναι προσευχόμενος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Έγινε η επιλογή του αναδόχου με τα κριτήρια που όρισε η Εκκλησία, ο πνευματικός. Τελέστηκε η βάπτιση περίπου 3 μήνες μετά ακριβώς από τον τοκετό, 3 μηνών ήταν το παιδί, και άρχισε να μεταλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον κάθε Κυριακή με τους γονείς του.

0: και τον ανάδοχό του. Ο ανάδοχος παιδί του Θεού, γιατί έγινε με επιλογή από τον πνευματικό και από τους γονείς. Έρχονταν οι γονείς στην εξομολόγηση, κουβαλούσαν μαζί στην αγκαλιά τους τον ήπιο παιδί τους, που σιγά σιγά μεγάλωσε και έπαινε το παιδάκι από τα γενοφάσια του στο εξομολογητήριο. Και ήρθε και ένα άλλο παιδί, η ίδια και απαράμιλη πορεία των γονέων. Ευλογία, σπίτι, ναός, εξομολόγηση, θεία μετάληψη. Και αυτά τα παιδιά που ήδη μεγάλωναν με Χριστό, θεία μετάληψη και εξομολόγηση, ήρθε η στιγμή που αβίαστα ζήτησαν να μπουν και αυτά στο εξομολογητήριο, να μιλήσουν και αυτά με τον παππούλη. Και σιγά σιγά και αβίαστα άρχισαν να εξομολογούνται και να παίρνουν την ευχούλα του παππούλη τους. Και αυτά τα παιδιά που συνήθισαν τον ναό, όπως το σπίτι τους, ζουν το Χριστό, με το Χριστό, βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή τους, με εμπειρίες μοναδικές και ανεπανάληπτες, που κι αν ακόμη και αν ο πειρασμός που θα έλθει είναι μεγάλος και φαινομενικά τους κρατήσει μακρά της Εκκλησίας, θα δώσει ο Θεός να ξαναεπιστρέψουν αβίαστα, όπως τότε που όταν αβίαστα τα ίδια ζήτησαν την πρώτη τους εξομολόγηση. Εδώ σταματάω το πρώτο παράδειγμα, πολύ εύκολο, πολύ κατανοητό. Νομίζω μας δίνει μία βάση ότι αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, είναι το αβίαστα δοσμένο στο παιδί. Διότι εάν πάρεις, ας πούμε, ένα παιδί και του πεις «Εδώ θα έρχεσαι, στην εκκλησία θα δεις, με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα σηκώνεις, έτσι θα κάνεις, αυτό θα κάνεις», δεν πρόκειται να σε ακολουθήσει. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, για να αποκτήσουμε μία οικογένεια σωστή, μία οικογένεια του Θεού οικογένεια, αν τη θέλουμε όμως, γιατί υπάρχει και περίπτωση να μην θέλουμε οικογένεια του Θεού, υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί έχω περίπτωση, ας πούμε, στο Πετραχύλι μου, που ήρθαν κάποια παιδιά να εξομολογηθούν γιατί η μητέρα τους έλεγε ότι είναι μακράν από το Θεό, πολύ μακριά, πάτερ μου, κάνετε μια προσευχούλα να έρθουν τα παιδιά κοντά στην εκκλησία, ούτε εκκλησιάζονται, ούτε κοινωνούν, ούτε προσεύχονται τίποτα. Και μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε την προσευχή. Αλλά βλέπετε, η προσευχή έχει δυνατότητα να κάνει και θαύματα. Όχι ότι είμαστε εμείς θαυματουργοί, γιατί η προσευχή έχει την θαυματουργή ενέργεια να αγιάσει. Και ήρθε το παιδί κοντά στην εκκλησία. Και άρχισε, λοιπόν, εκεί το παιδί που έβγαινε κάθε βράδυ και πήγαινε στα κλαμπ, που τα έσπαζε, που έπαιρνε και κανένα τσιγαριλίκι, καμιά ουσία, ναρκωτικό, να έρχεται κοντά στο Θεό. Άρχισαν να μουδιάζουν λιγάκι οι γονείς. Το παιδί να κοινωνάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μα είπαμε να κοινωνάει, είπαμε να νηστεύει, αλλά και τόσο πολύ. Το παιδί να αρχίσει να κάνει παρέα, να αποκλείσει όλες τις παρέες τις οποίες έκαμνε πριν, οι οποίες μπορεί να ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και το παιδί να αποφασίζει να κάνει παρέα μέσα από εκκλησία, με παιδιά της εκκλησίας, να πηγαίνει σε αγρυπνίες, να πηγαίνει σε προσευχές, να πηγαίνει σε ομιλίες. Πα, έπεσα σε αιρετικό πνευματικό, είπε η ορθόδοξη μητέρα, η βαπτισμένη, η καθώς πρέπει, η οποία έφερε το παιδί της στο Πετραχύλι να το εξομολογήσουμε, και όταν έγινε το θαύμα, δεν ήθελε το θαύμα. Για να δείτε, δηλαδή, και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ποτέ, τι είδους οικογένεια θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είναι οικογένεια του Θεού, θα είναι του Θεού. Αν θέλουμε να είναι του Σατανά, θα είναι του Σατανά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες. Ή θα είμαστε με το Θεό, ή θα είμαστε με το Σατανά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν και μια ευλογημένη, να πω λίγο έτσι, να σας ξεκουράσω και λιγάκι. Ερχόταν, δεν έχω παιδί, δεν έχω παιδί. Κάνουμε, πάτερ, μια προσευχή. Ήταν 15 χρόνια παντρεμένη, δεν έκανε παιδί. Έκανανε προσευχή, ήρθε το παιδί. Καπάκι, μόλις έκανε το πρώτο, έρθει και το δεύτερο παιδί. Έρχεται μετά από λίγα χρόνια, μου λέει, πάτερ, δεν αντέχω. Λέω, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, λέω, να στα πάρει τα παιδιά για να σε ξεκουράσει ο Θεός. Ζητούσες, αλλά να ξέρεις και τι θέλεις κιόλας. Σημασία, λοιπόν, στην πνευματική δημιουργία μιας οικογένειας είναι η σχέση με το Θεό. Βλέπετε, αβίαστα, οι γονείς δεν μίλησαν ποτέ. Στα βυζανιάρικα παιδιά τους δεν τα είπα ποτέ τι είναι η εκκλησία, γιατί τα πήγαιναν στην εκκλησία. Τρέχαν τα παιδάκια μέσα στην εκκλησία. Ασχέτως αν κάποιοι στεναχωριούνται όταν βλέπουν τα παιδάκια να τρέχουν μέσα στην εκκλησία, οι μεγάλοι κυρίως που δεν έχουμε υπομονές να αντέχουμε τα μικρά παιδιά. Λες και η εκκλησία είναι μόνο των γερόντων ή των παππούδων και των γιαγιάδων. Εμείς θέλουμε να ανανεώνεται ο πληθυσμός μέσα της εκκλησίας. Και τα παιδάκια θα τρέξουν και θα γκρινιάξουν και θα φωνάξουν και εμείς αυτό πρέπει να το μετατρέπουμε σε φωνές αγγελικές. Γιατί το παιδάκι θα μπει και θα καταλάβει. Και όταν καταλάβει και θα δει την δική μας τη συμπεριφορά σωστή και βιώσει μέσα τη Θεία Λειτουργία που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να μεγαλώνει άνθρωπος με το Θεό, έχει την δική του σημασία και το δικό του όφελος. Γι' αυτό βλέπετε στο παράδειγμα που ανέφερα, τα παιδιά ζούσαν ανυποψίαστα όπως ζουν τα περισσότερα παιδιά σήμερα. Δεν είχαν καμιά επαφή με το Θεό. Αν πήγαιναν κανένα ένα Πάσχα μόνο έξω με τη λαμπάδα, Χριστός Ανέστη και δρόμο πάλι στο σπίτι. Δεν ήξεραν από τίποτα. Και μπήκαν μέσα στην εκκλησία σιγά σιγά, κατάλαβαν τα παιδιά ότι ο τρόπος με τον οποίο ζουν δεν τους γεμίζει και τέρθηκαν τα παιδιά. Αυτό έχει πολύ σημασία. Αγάπησαν το Θεό μέσα από μια ομάδα όπως είμαστε εδώ καλή ώρα και τα λοιπά. Αγαπήσαμε το Θεό μας γιατί ακούσαμε το Λόγο του Θεού, ακούσαμε τον παπά μας που μας είπε κάτι ότι πρέπει η οικογένεια κάπως διαφορετικά να σταθεί. Μέσα σε αυτό το ρημαγδό που ακούμε έξω, κάποιες φωνές θα βρεθούν να μας μιλήσουν για το Θεό και για πώς να κρατήσουμε τις οικογένειές μας σήμερα. Και βλέπετε, επίτοκος η γυναίκα στο εξομολογητήριο. Μαζί και οι δυο στην εξομολόγηση. Πρώτα ο καθένας ξεχωριστά και μετά μαζί στο πεταρχείλι του πνευματικού. Να αποφασίσουμε να κάνουμε ανάδοχο. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βαφτίσει το παιδί μας. Ξέρετε ότι η Εκκλησία από τον 6ο αιώνα και μετά όρισε να υπάρχει ένας ανάδοχος, ο νονός που λέμε. Αλλά φυσικά δεν είναι η σωστή λέξη νονός. Η ελληνική, η σωστή λέξη και η ορθόδοξη λέξη είναι η λέξη ανάδοχος. Όπως δεν είναι η σωστή λέξη κουμπάρος, είναι ο παράνυμφος στο γάμο. Οι λέξεις είναι ελληνικές, οι άλλες είναι ξενικές. Κομπάρε είναι ιταλικό η λέξη που σημαίνει αυτός που στέκει δίπλα. Ενώ παράνυμφος αυτός που στέκει παρά την ύμφη, δηλαδή το ίδιο. Λέμε τώρα, τριώδιο, μπήκε το τριώδιο. Λέμε τη λέξη αποκριά. Τι σημαίνει? Μακριά από το κρέας. Καρναβάλι τι σημαίνει? Ξένη λέξη, ιταλική. Καρνεβάλε, που σημαίνει εκτός κρέατος, σημαίνει η λέξη. Και εμείς χρησιμοποιούμε το καρναβάλι και δεν λέμε τη λέξη αποκριά. Μα βγάζουμε μπιμπίκια άμα ακούμε ορθόδοξες λέξεις ελληνικές. Χρησιμοποιούμε τις ξένες. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα μπει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και πώς θα αποδεχθεί όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία ξέρετε, στα νέα τα παιδιά, όσοι ιερείς έχουμε σχέση με νέα παιδιά, αβίαστα τα παιδιά τα βιώνουν. Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, ξέρετε, που είναι, δεν είναι στα παιδιά, το είπα προηγουμένως, είναι στους μεγάλους, οι οποίοι μάθαμε έναν τρόπο ζωής ή έναν τρόπο θρησκευτικής εκδήλωσης της πίστης μας, η οποία μπορεί να είναι να φαίνεστε, ας πούμε, για παράδειγμα, πάμε στην εκκλησία να φανούμε, να πούν «Α, καλή η κυρία Μαρία, καλός ο κύριε Γιώργης». Και να μην πάει στην ουσία στο βάθος αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να νηστέψουμε και να πούμε «Ε, παπά μου, έκανα και εγώ το καθήκον μου, φαίνω στο χρέος μου απέναντι στο Θεό». Ποιο είναι βρε αυτό το χρέος? «Ε, νηστέψα τρεις μέρες και ήρθα να κοινωνήσω το Πάσχα». «Ε, και τι με αυτό? Ας σε προσκυνήσουμε δηλαδή?» Δεν λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να αισθάνεσαι στο βάθος. Το βίωμα, αυτή η εμπειρία, αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έρχομαι σε ένα δεύτερο παράδειγμα. Το πρώτο ήταν πάρα πολύ κατανοητό. Απλώς έκανα δύο επισημάνσεις. Γιατί είδα το παιδάκι που είπε στους γονείς όταν ήταν 3,5 χρόνων. Γιατί έρχονται, μας λέτε εσείς, πότε να μπει το παιδάκι στην εξομολόγηση, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία. Όπως μας ρωτάτε πότε να καθόμαστε στην εκκλησία και πότε να σηκωνόμαστε. Δεν υπάρχει. Ο δυνάμενος όρθιος. Στις σλαβικές εκκλησίες δεν υπάρχουν εκκλησίες. Καρέκλες. Δεν υπάρχουν στις σλαβικές εκκλησίες. Πάτε να δείτε. Βουλγαρία. Σερβία. Ρουμανία. Ρωσία. Δεν υπάρχουν καθίσματα. Στα σίδια δεν έχει μέσα η εκκλησία. Βλέπεις τώρα γέροντες ανθρώπους 70-80 χρονών, όρθιοι όλοι, με σεβασμό σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς ραγιάδες οι Έλληνες θέλουμε οπωσδήποτε τη σεσλόγκ μας μέσα στην εκκλησία. Και αν δεν υπάρχει, επανάσταση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Και δεν υπάρχει ηλικία πότε να εξομολογεί κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, εξομολογείται, να σας πω πότε πρέπει να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Πρώτη συλλήψεώς του. Πριν συλληφθεί ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να εξομολογείται. Γιατί? Είναι πολύ ωραίο, το λέει άλλωστε, αυτό το λένε και Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ότι ένας άνθρωπος για να δημιουργήσει κάτι καλό στη ζωή του, όπως είναι η οικογένεια, πρέπει την οικογένεια να τη βιώσει πρώτη συλλήψεώς του. Πρέπει να κατηχήσει το παιδί του πρώτη συλλήψεώς του. Γιατί? Γιατί εξυπακούεται ότι οι γονείς του είναι άνθρωποι του Θεού. Έχουν μέσα φόβο Θεού, αγάπη για το Θεό, και αυτό που κάνουν το θεωρούν ότι γίνεται για την αγάπη του Θεού. Η βάση λοιπόν είναι πειραγμένη σήμερα στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία μας και δεν μπορούμε να βιώσουμε μετά τα επόμενα βήματα. Γιατί αν από την πρώτη βάση δεν γίνει η σωστή κατήχηση, για να διαβάσουμε εκεί στο βιβλίο του Τοβίτ, άμα ανοίξετε την Παλιά Διαθήκη, ένα από τα 49 βιβλία ονομάζεται Τοβίτ. Εκεί λοιπόν θα δείτε το Βίτ που πήρε την σύζυγό του και κλειστήκαν, λέει, μέσα στο δωμάτιο σαν αντρόγυνο. Λέει ο Τοβίτ, ο άνδρας, στη γυναίκα. Γιατί μεταφέρει το πλαίσιο ακριβώς της εποχής εκείνης, διότι η γυναίκα εξαρτώταν από τον άνδρα. Αλλά για δείτε τι είπε ο άνδρας. Λέει, σήκω ευλογημένη, να προσευχηθούμε. Και σηκώθηκε, λέει, και βάζει ευλογητός ο Θεός, λέει λόγια προσευχής. Και στο τέλος, λέει, όταν τελείωσε η προσευχή, πλάγιασαν και κοιμήθηκαν. Σαρκικά. Ενώθηκαν οι άνθρωποι. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα ενωθεί σαρκικά, πώς το θεωρείς αυτό το πράγμα ως ευλογία Θεού. Γιατί η σάρκα είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν μας έδωσε ο Θεός να είμαστε διηστές, γιατί υπάρχουν και μερικοί που συμβουλεύουν. Δυστυχώς, εγώ ως πνευματικός δεν το δέχομαι αυτό. Λέει, τελείωσαν τα παιδιά, λέει, χωριστά τα κρεβάτια. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Είναι μεγάλη αμαρτία να χωρίζει το ζευγάρι και να μην κοιμάται μαζί μέχρι να πεθάνει. Γιατί εμείς τις ευχές της Εκκλησίας διαβάζουμε τις ευχές και λέει μία ευχή: εν γύρι πίονι καταντήσε. Να φτάσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ποιος είμαι εγώ που θα πω εσύ να χωρίσεις και να έχεις σε ξεχωριστό δωμάτιο άντρας, ξεχωριστό δωμάτιο γυναίκα? Ποιος δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε η Εκκλησία μας τι λέει ακόμα για τη συνάφεια του ανδρογίνου, την οποία δυστυχώς ο καθένας επιδερμικά την ψηλαφεί και κατατοδοκούν, και δεν έχουμε γνήσια συζυγική ορθόδοξη ζωή. Και έχουμε άλλες παρεκτροπές μετά, για τις οποίες ευθύνονται όλοι, και όλοι μας ευθυνόμαστε, οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια, και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το να κατηχήσει κάποιος το παιδί του πριν του μιλήσει με το λόγο, να το κατηχήσει καρδιακά. Γιατί μια μάνα που κυοφορεί 9 μήνες ένα παιδί μέσα στην κοιλιά, μέσα σε 9 μήνες χτίζεις μια πολυκατοικία ολόκληρη, αν έχεις παράδες. Μέσα στην κοιλιά 9 μήνες χτίζεις ένα παιδί για να ζήσει 100 χρόνια με τον Θεό. Αυτοί οι 9 μήνες είναι καθοριστικοί για τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Σαρκική απόλαυση 9 μήνες, σαρκικό το παιδί. Κλέψιμο 9 μήνες μέσα στην κοιλιά του, κλέφτης θα γίνει. Βρίζεις, υβριστής θα γίνει. Τι κάνεις? Ό,τι κάνεις, αυτό μεγαλώνεις. Και αυτό το παράδειγμα έχει μεγάλη σημασία, και η οικειοφορία έχει μεγάλη σημασία. Γιατί πήγαν, λέει, το παιδάκι στον Άγιον το Χρυσόστομο και το παρουσιάσανε και το λένε, τώρα είναι αυτό το παιδάκι, από πότε να αρχίσω την κατήχηση? Λέει, δεν ξεκινήσατε? Λέει, όχι. Λέει, τώρα αποτύχατε. Από πότε, λέει, πρέπει να ξεκινήσουμε την κατήχηση? Εμείς νομίζουμε να το μεγαλώσουμε και το φέρουμε να το κατηχήσουμε. Όχι, λέει, χάσατε το παιχνίδι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ξεκινάει από τη στιγμή πρώτης συλλήψεως. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το ζευγάρι που θα παντρευτεί, αν έχει μέσα του Θεό, να ξεκινήσει όλο αυτό σιγά σιγά να το εξελίσσει, και το παιδάκι αβίαστα βιώνει όλα αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει. Δεύτερο παράδειγμα. Γνώρισα παιδί από πολύ μικρό, ήταν ατίθασο. Η οικογένειά της κοντά στο Χριστό και στα Ιερά Μυστήρια. Ο πατέρας και η μητέρα δηλαδή κοντά στο Θεό, με την Εκκλησία τους, με τα ευχέλια τους, με τον αγιασμό τους, με τη Θεία τους κοινωνία, με τις νηστείες. Όχι ότι δεν ακολουθούσε τους γονείς και τα αδέλφια της στο ναό και στον πνευματικό, αλλά πάντα είχε κάποιες αντιρρήσεις. Κάποια στιγμή κατά την εφηβεία άρχισε να ξεκόβει από το ναό και να μην θέλει να μεταλαμβάνει, να έχει πολλές αρνήσεις για τον Θεό. Σπούδασε μακράν του Θεού, κάποια στιγμή έχασε τους γονείς της. Και ενώ θα περίμενε κανείς να ξεκόψει εντελώς από τον Θεό, έγινε το αντίθετο. Όχι μόνο άρχισε να κάνει όσα έκαναν οι γονείς της, κι ας είχε χρόνια να τα πράξει, αλλά και μπήκε τόσο δυναμικά στην πνευματική και λειτουργική ζωή του ναού, που παντρεύτηκε με δική της επιλογή επίσης χριστιανό σύζυγο και μάλιστα χωρίς προγαμιαίες σχέσεις και με τακτικό και ανελιπή εκκλησιασμό και μυστηριακή ζωή με βάση το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το σπίτι της, παρότι πριν με τους κεκοιμημένους πλέον γονείς της ήταν χριστιανικό, η εν λόγω περίπτωση το έκανε στην κυριολεξία προέκταση της εκκλησίας του ναού. Βλέπεις τώρα μια περίπτωση, απελπίζεσαι. Λες, το παιδί μου δεν κάνει τίποτα. Εσύ κράτα δυνατά μέσα στο σπίτι σου το παράδειγμά σου. Εσύ συνέχισε να κάνεις την προσευχή σου. Συνέχισε να κάνεις την νηστεία σου. Συνέχισε να δίνεις τη μάχη και τον αγώνα σου. Συνέχισε να υπομένεις. Συνέχισε να αντιδράς σωστά όταν σε επιτίθεται. Λεκτικά σε βρίζει. Εσύ μην αντιβρίζεις. Μην κάνεις κικερώνια μάχη. Δώσε στο παιδί αυτό το σωστό το οποίο πρέπει να πάρει. Και παίρνει το παιδί αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η εφηβεία και η εξέλιξη του παιδιού είναι κάτι τρομερό. Το βλέπουμε όλοι. Όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζορίσματα σε αυτό το τομέα. Αντιδράσεις μεγάλες. Δεν δέχεται την αυθεντία. Γιατί πρέπει να ανακαλύψει, να βρει μέσα στον εαυτό του το παιδί την προσωπικότητά του. Αλλά όταν βλέπει τις αντιδράσεις μας, για παράδειγμα, βλέπει έναν γονέα όπως αυτοί οι γονείς, πώς αυτό το παιδί μετά κατήντησε και ακολούθησε αυτόν ακριβώς τον δρόμο του Θεού. Ενώ κατά βάση ήταν μακράν. Πώς ακολούθησε? Γιατί είχε το καλό παράδειγμα. Ποτέ οι γονείς δεν αντέδρασαν. Βλέπω τώρα, έρχονται μερικοί, μου λένε στην εξομολόγηση. Λέει, πάτερ, τον πέταξα το γιο μου από το σπίτι. Λέω, γιατί τον πέταξες? Γιατί, λέει, έπλεξε στα ναρκωτικά και εγώ, λέει, δεν μπορούσα, λέει, να τον περιμένω, λέει, το βράδυ, να ανησυχώ εγώ και το παιδί μου να βρίσκεται έξω. Λέω, λάθος κάνεις. Εγώ, λέει, πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό. Πρέπει να δείξει αγάπη. Έρχεται άλλη μάνα. Έμπλεξε η κόρη μου, κατήντησε στα πορνεία, στα καταγόγια κτλ. Έγινε μια ιερόδουλη. Πήγαινε να την αγκαλιάσει. Πήγαινε να κλάψει. Πήγαινε εσύ μέσα στο καταγόγιο και αγκάλιασε την και πες την. Σε περιμένω στο σπίτι. Δεν μας νοιάζει ο κάθος πρεσβισμός τι θα πουν οι άλλοι, οι γείτονες. Ή στην πολυκατοικία μας τι θα μας πουν. Εγώ καίγομαι, είναι το παιδί μου, το σπλάχνο μου. Μπορώ αυτό το παιδί μου να τα αφήσω? Μπορώ αυτό το παιδί μου να το απορρίψω για τον ΑΒ λόγο? Εντάξει, μπορεί να με κάνει ρεζίλη, μπορεί να φωνάζει, μπορεί να κάνει χιλιαδιό. Ποια είναι η τοποθέτηση? Αν έκαναν και αυτό οι γονείς του παιδιού, δείτε πώς ενήργησε μέσα η δύναμη της προσευχής. Γιατί έφυγαν πολύ νωρίς οι γονείς. Δεν καμάρωσαν το παιδί τους να έχει επιστρέψει στην Εκκλησία. Έφυγαν οι γονείς με το παράπονο, το παιδί τους δεν επέστρεψε. Και όμως το παιδί επέστρεψε από την ημέρα που έχασε τους γονείς και το είδαμε εμείς. Το μεταφέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν είναι ψέματα, είναι υπαρκτά τα παραδείγματα τα οποία μεταφέρω. Αλλά σταχυολογώ αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Γιατί σήμερα στην κοινωνία ακούμε πολλά και διάφορα. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία. Θυμάμαι όταν πρώτα πήρα το χάρισμα της εξομολόγησης από τον Αρχιεπίσκοπο, Και του είπα, μακαριότατε, εγώ μικρός είμαι τώρα, θα ξεκινήσω να εξομολογώ και τα λοιπά. Μου λέει, θα κάνεις το σταυρό σου και θα ξεκινήσεις. Έρχεται λοιπόν η πρώτη πελάτησα. Μια ευλογημένη ψυχή, 85 ετών. Λέω τώρα, τι πάθαμε, λέω, και τα λοιπά. Και μου λέει το εξής, το οποίο το λέω σήμερα σε πολλές σχολές γονέων ως παράδειγμα, γιατί είναι πολύ δυνατό. Εμένα πραγματικά σαν πνευματικό με έχει συγκλονίσει αυτό, διότι έκανα κάτι το οποίο ίσως δεν θα το έκανε κάποιος ιερέας εύκολα. Κάθε λοιπόν και μου λέει, 85 ετών, πολύ μεγάλη, τώρα βρίσκεται στη θριαμβεύουσα εκκλησία, και μου λέει το εξής. Την παντρεύουν οι γονείς με το προξενιό. Ήταν πολύ μεγάλη η κυρία, εγώ πριν από 20 χρόνια ήταν αυτή η δουλειά. Την παντρεύουν οι γονείς με προξενιό, δεν είδε τον γαμπρό, τον είδε την ημέρα του γάμου, γιατί δεν μπορούσε, ήταν από άλλο χωριό. Ορίσαν να γίνει ο γάμος την Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία. Μαζεύτηκαν όλα τα χωριά, μεγάλο θέαμα. Έγινε ένα τρικούβερτο γλέντι στον προάβλιο του ναού, εκεί φάγανε. Και την ώρα που τελείωνε ο γάμος και ο κόσμος άρχισε να τους χαιρετάει, παθαίνει αποπληξία. Εγκεφαλικό προφανώς έπαθε ο γαμπρός. Την ερωτώ αμέσως, έγινε καλά σύντομα? Και μου λέει, όχι. Πόσα χρόνια, λέω, ήταν με την ασθένειά του? Μου λέει, 30. Έγινε καλά μετά, αμέσως? Όχι. Τι έγινε? Πέθανε. Λέω, συγγνώμη. Τον κοίταζες 30 ολόκληρα χρόνια χωρίς να τον γευθείς σαν άντρα σου σαρκικά? Μου λέει, ναι. Και υπέμεινες? Ναι. Λέω, πάρισε το πετραχύλιο, βάλ το εσύ να με διαβάσεις εμένα. Τελειώνει η εξομολόγηση και αισθάνομαι μετά από αυτό το παράδειγμα ότι αυτή είναι Αγία. Δεν είναι μία απλή περίπτωση γυναίκας την οποία συναντάς εύκολα, γιατί σήμερα μόλις σου κάνει καμιά κόγξα ο σύζυγος και τα λοιπά, του λες, από εκεί είναι η πόρτα και ευτυχώς που έχω και το διαμέρισμα γραμμένο επάνω μου, άντε από εδώ. Ή το αντίθετο λες. Και λέμε, αυτά τα μυαλά πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ζωή? Αυτό δεν είναι μία μαρτυρία? Δηλαδή αυτή ήταν βλαμμένη που έκανε αυτό το πράγμα? Είχε μέσα της κάτι διαφορετικό που εμείς ίσως το έχουμε χάσει? Τι είχε? Είχε Χριστό. Είχε πίστη. Προσδοκούσε κάθε μέρα ότι θα γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος και θα σηκωθεί και θα την αγκαλιάσει, και αυτή τον ξεσκάτωνε, συγγνώμη για τη λέξη, και τον περιποιούνται για 30 ολόκληρα χωρίς να τον έχει γευθεί ποτέ. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό όταν επεμβαίνουμε οι γονείς στα παιδιά μας και τους λέμε να τον χωρίσεις τον παλιάνθρωπο ή την παλιογυναίκα? Μα την είχα καταλάβει εγώ εξ αρχής που είναι παλιογυναίκα, που θα την έπαιρνες, παιδί μου, εσύ είσαι καλός, έλα εδώ. Είναι δυνατόν με αυτό το μυαλό να ξεκινήσουμε? Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν έχουμε καλές ρίζες. Δεν έχουμε καλούς γονείς να κρατήσουμε τα παιδιά και να τα πούμε 5 κουβέντες, όπως έλεγε μια μάνα όταν έφυγε η κόρη της παντρεμένη. Και της έλεγε, πρόσεξε, εκεί που θα πας, αυτός είναι ο άντρας σου, να τον σηκώσεις. Αλλά τα έλεγα με τα χωριάτικα εκείνα μυαλά που είχαν. Αλλά εκείνα τα χωριάτικα μυαλά είχαν πίστη και Θεό. Σήμερα δίδουμε στα παιδιά μας τον Θεό, γι' αυτό και από εκεί προηγουμένως. Και το τονίζω, ότι εκ προημίου είναι καταδικασμένος ο γάμος να οδηγηθεί σε αποτυχία, γιατί εμείς δεν τον πιστεύουμε ότι θα κρατήσει μέχρι τέλος. Έχω ακούσει μάνες που λένε στις κόρες τους και τα λοιπά, μην είσαι σαν και εμένα χαζή να υπομείνεις, μόλις δεις και τα λοιπά να πάρεις το πάνω χέρι. Αν πεις αυτή την λέξη, αυτή την πρόταση στο παιδί σου, να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, εκ προημίου η κόρη σου καβαλάει το καλάμι, ή ο γιος σου, ο κανακάρης σου, ότι το δικαιολογείς τα πάντα. Τι πειράζει, πήγε και με μια άλλη φιλενάδα, δεν πειράζει, κάνει υπομονή, λες, στην ύφη σου. Γι' αυτό η νύφη βγάζει με τα νυχάκια και θέλει σαν τη γατούλα να σε πιάσει και να σε ξεσκίσει. Έχει άδικο σε αυτό που ακούει από σένα, που δίνεις και τέτοιου είδους συμβουλή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ένας καλός γονέας θα πει την αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ συμβουλεύω στα πνευματικά μου παιδιά, αν έχουν και προκύψει κάποιο θέμα μεταξύ τους, αφήστε τον μπαμπά και τη μαμά. Ελάτε στον πνευματικό να σας ρυθμίσει το θέμα. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά να πάει να πει ο γιος στη μάνα του, ξέρεις, μου έκανε αυτά και αυτά η νύφη. Τη στρίγκλα. Την ανάποδη. Εσύ είσαι παιδί μου καλός, αλλά το καλό του μήλο, το άγριο, το γουρούνι το τρώει. Τι λες και γουρούνα κιόλας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και πάει και η κόρη στον πατέρα της ή στη μάνα της και τα λοιπά και της λέει αχ αυτά μου έκανε και τα λοιπά και ήρθε μια ευλογημένη μια μέρα και τα λοιπά, λέει ξέρετε πόσο καιρό έχουν ναηθεί το ζευγάρι και τι είσαι εσύ λέω, ο Λαέρτιος που ζητούσε να βρει άνθρωπο? Είναι δυνατόν να κάθεται η κόρη να λέει στη μάνα της τι κάνει με τον άντρα της? Πώς θα σταθεί? Ας πάνε στον πνευματικό να τα συζητήσουν. Τι θα κάνει μια μάνα στην αγωνία της όταν το παιδί της πρέπει να περάσει καλά? Θα την κανακέψει, θα της πει αυτά που θέλει να ακούσει η κόρη της και μετά έχει για γαμπρε, θα βρούμε άλλον γαμπρο καλύτερο. Δεν πάει έτσι η κατάσταση. Γι' αυτό έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διδάξουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρά τις αρετές. Γι' αυτό αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ και με τη λατρεία της Εκκλησίας, διότι όταν το παιδί μπαίνει μέσα από πολύ νωρίς και βιώνει τον Θεό, είναι πολύ δύσκολο μετά να κάνει διαφορετικά πράγματα από ότι ο Θεός. Για παράδειγμα, κάντε ένα παράδειγμα, παραδειγματιστείτε. Για όσους θα κάνετε παιδιά, μεγαλώστε ένα παιδί διαβάζοντας 9 μήνες την Καινή Διαθήκη. Θα βάζω ένα πείραμα να κάνετε. Διαβάστε για 9 μήνες την Καινή Διαθήκη και γεννήστε ένα άλλο παιδί και μην διαβάζετε τίποτα. Ασχολείστε με κοτσομπολιά, με τα περιοδικά που λένε τι έκανε ο ένας ηθοποιός, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε η τάδε με κοτσομπολιά και δείτε ποια θα είναι η διαφορά των δύο παιδιών που μεγαλώνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι φανερό. Το έχω πράξει και αυτό το παράδειγμα με πνευματικά μου παιδιά και έχω δει πραγματικά αποτελέσματα τρομερά. Ενθυμούμε δε και μια άλλη περίπτωση, απλώς το λέω αυτό, γιατί σήμερα δεν δεχόμαστε εύκολα ορισμένα πράγματα αρετές της Εκκλησίας μας, γιατί ξεχάσαμε και τι είναι αγώνας, ξεχάσαμε τι είναι να αγωνίζεσαι. Μια ευλογημένη ψυχή μου διηγήθηκε κάποτε ότι ο σύζυγός της την απάτησε. Και λέω, το άντεχες αυτό? Λέει, πήγα μέσω στο πνευματικό. Δεν πήγα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στα αδέλφια μου, πουθενά δεν είπα τίποτα. Λέω, έπραξες καλός, από την πρώτη ώρα δηλαδή που μου το είπε αυτό. Έπραξες καλός, διότι ο πνευματικός, ο διακριτικός, πολύ σωστά φέρθηκε στην περίπτωση αυτή και της είπε να υπομείνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει, κατά δεν είπε μέσω στο χωρισμό. Προσέξτε, το Ευαγγέλιο μέσα ομιλεί ότι σε περίπτωση μοιχείας, τι λέει? Διαζύγιο. Το λέει αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά πάνω από αυτό υπάρχει και ένας άλλος νόμος ανώτερος από αυτό, που είναι η συγχώρεση. Η μετάνοια φυσικά και από αυτόν που κάνει την αμαρτία και από αυτόν που βιώνει. 4 παιδιά, πολύτεκνη δηλαδή οικογένεια, περνούσαν πάρα πολύ όμορφα και κάποια στιγμή ο σύζυγος ξεφεύγει. Και αρχίζει, βγαίνει από το σπίτι παρατώντας τη γυναίκα του, αμελώντας τα συζυγικά του καθήκοντα, φυσικά και τα παιδιά του δεν είχε μυαλό να τα προσέξει, και κάποια στιγμή έφτασε σε τέτοια ανισχυντία που έφερνε τη φιλενάδα του μέσα στο σπίτι. Εσύ τι έκανες, λέω? Εγώ, λέει, κρατούσα τα παιδιά με προσευχή στο άλλο δωμάτιο για να μην τα παιδιά θορυβηθούν και χάσουν την αξία του πατέρα τους. Πού βρήκες αυτή τη δύναμη? Στην προσευχή και στο Θεό. Τι έγινε η εξέλιξη του πράγματος? Ότι μετά από λίγο καιρό, αφού έφαγε η λεγάμενη φιλενάδα, έφαγε καλά τα χρήματα από τον σύζυγο αυτόν, πέφτει ο άντρας, αρρωσταίνει και η γυναίκα του τον περιποιείται. Και μετά από 3 χρόνια πεθαίνει ο σύζυγος. Λέω, συγγνώμη, την ώρα που ήταν στο κρεβάτι και κατά κάποιο τρόπο είναι συνδικαιωμένη, είπες άσχημη κουβέντα σε αυτό το σώμα που βρισκόταν στο κρεβάτι, το αμαρτωλό? Όχι. Τι έκαμνες? Τον περιποιούμουν αγώγιστα. Τα παιδιά της και τα τέσσερα τακτοποιηθήκαν, κλάψαν τον πατέρα τους που πέθανε και η μητέρα δεν έδωσε δικαίωμα στα παιδιά να αισθανθούν τίποτα. Τα παιδιά κάναν οικογένειες, πολύτεκνες και οι τέσσερις οικογένειες αυτές που δημιούργησαν τα παιδιά, κοντά στο Θεό, χωρίς να έχουν κάτι εναντίον του πατέρα τους. Γίνεται αυτό σήμερα από μια σύγχρονη μητέρα. Γιατί όταν επέρχεται ένα διαζύγιο το παιδί πρέπει να γίνει από 5 χρόνο που είναι 55 και να σκέφτεται σαν μεγάλος άνθρωπος? Γιατί να το στερήσουμε τη χαρά και γιατί να μην δώσουμε και τη συγχώρεση στο κάτω-κάτω? Λέμε οι αδικημένοι, εγώ που είμαι στο σπίτι, λέμε χιλιαδιό, οι πονεμένοι κτλ. Ναι, αλλά χωρίς Θεό δεν σηκώνεται οποιοδήποτε πάθος ή αμαρτία μπορεί να συντελεστεί. Σας κούρασα? Να πω τρίτο παράδειγμα? Εντάξει, μπορώ μέχρι το πρωί να σας μιλάω. Μια άλλη περίπτωση, για ακούστε. Παιδί που από πολύ μικρό συνήθισε από παππούδες και γιαγιάδες να επισκέπτεται στην αρχή για κεράκι το ναό, που το πήραν τώρα οι γονείς, δουλεύανε και τώρα ο παππούς και η γιαγιά, γι' αυτό είπα πάτερ ότι η ομιλία πιάνει όλες τις ηλικίες, η σχολή γονέων είναι μια ανακάλυψη τελικά, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Παίρναν το παιδάκι που το κρατούσαν ο παππούς και η γιαγιά το πρωί, και χαρά των παππούδων είναι πραγματικά αυτή, να πάρουν το εγγονάκι τους, το παίρνουν από την εκκλησία, το πηγαίναν στην παιδική χαρά, αλλά στην εκκλησία να ανάψει το κεράκι, μιας και οι γονείς του ήταν εντελώς αδιάφοροι και παρέμειναν για πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Το παιδάκι μεγαλώνοντας κοντά σε ευλαβείς παππούδες και γιαγιάδες και ζώντας την μυστηριακή και λατρευτική ζωή σε όλο το μεγαλείο της, συνήθισε τον τακτικό εκκλησιασμό, την εξομολόγηση και τα άχραντα μυστήρια, καθώς και τις νηστείες, που παρόλες τις αντιδράσεις και ενστάσεις των γονέων του, εκείνο ακολούσε το δρόμο του που ήταν η λειτουργική μυστηριακή ζωή. Θα μπορούσα να σας πω και για μια άλλη γιαγιά που έφερνε κρυφά το εγγονάκι της να το μεταλάβει στο ναό, γιατί τα ίδια της τα παιδιά ήταν αντίθετα με την εκκλησία, είχαν δε φόβους ότι το παιδί τους θα κολούσε μικρόβια από την Αγία Λαβίδα. Κι όμως εκείνη η γιαγιά, η ευλογημένη, έδωσε κάτι πολύ σημαντικό στο εγγονάκι της, έδωσε τον Θεό, την εκκλησία και τα μυστήρια. Να, μια άλλη περίπτωση. Πώς μπορεί να συνδέσει ένας άνθρωπος το παιδί με την εκκλησία? Λέω, εγώ προσωπικά, και κάθε ένας από εσάς μπορεί να έχει κάποια βιώματα, δηλαδή ένα βίωμα δυνατό ήταν, ας πούμε, η Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος, ας πούμε, η Μεγάλη Εβδομάδα. Θυμάμαι, επειδή είμαι και από επαρχία, από τον Εύρο πάνω από την Ορεστιάδα, ενθυμούμε, ας πούμε, Χριστούγεννα με 2 μέτρα χιόνι να πάμε στην εκκλησία μέσα από διαδρόμους που σχημάτισαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να ανοίξουν το διάδρομο για να περπατήσουν οι άνθρωποι και να φτάσουν στην εκκλησία, και μου φαίνεται απίστευτο πως 5 η ώρα το πρωί, την ώρα που έφτανε και ο παπάς, ήμασταν όλοι μέσα στην εκκλησία, και αυτό το ενθυμούμε. Δεν ξέρω, θα έγινε 3-4 χρονών που ήμουνα, όμως αυτό το βίωμα δεν μπορεί με τίποτα να μου φύγει. Όταν λέω αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, με καλεί μια κυρία, ας πούμε, τα Θεοφάνια, να πάω να την αγιάσω το σπίτι με ραντεβού, και μου λέει 11 η ώρα να έρθετε, ήταν η μέρα Κυριακή μετά τα Θεοφάνια, και πάω στο θηροτήλευμα, χτυπάω το κουδούνι και μου ανοίγει μετά από 10 λεπτά. Υπέμεινα, εφόσον είναι το ραντεβού θα ανοίξει, λέω, περίμενα 10 λεπτά, ανοίγει, ανεβαίνω πάνω στον όροφο και μόλις με συναντάει, κατάλαβα ότι αγουροξυπνημένη ήταν, μόλις προφανώς εγώ την ξύπνησα με το χτύπημά μου, και μου λέει, αχ πάτερ, μας ξυπνήσατε. Και λέω τώρα, ποιο είναι το λειτουργικό βίωμα αυτής της οικογένειας, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καλά βρε ευλογημένη, δεν με κάλεσες να έρθω? Μια φορά το χρόνο θα είναι να έρθω στο σπίτι σου να σε αγιάσω, γιατί άλλη φορά δεν θα τον βλέπεις τον παπά με τις συνήθειες που έχεις. Με κάλεσε 10 ώρα, έχεις παιδιά μέσα στο σπίτι. Δεν έπρεπε να τα σηκώσεις τα παιδιά σου από τις 10 η ώρα το πρωί να περιμένουν, ή 10:30, ή να λειτουργηθούν, Κυριακή ημέρα ήταν, και μετά τη λειτουργία να δεχτείς. Λέω, αυτά τα παιδιά που κοιμούνται την Κυριακή το πρωί μαζί με τους γονείς τους κουρασμένους, τι αποτέλεσμα θα έχουν στη ζωή τους αυτά τα παιδιά? Τι βίωμα? Μια άλλη πάλι κυρία με τηλεφωνάει. Η καημένη τώρα είναι και σε μια δύσκολη έτσι κατάσταση λόγω του γύρατος. Μεγάλωσε πολύ, αλλά μεγάλωσε τα εγγονάκια της. Με έπαιρνε τηλέφωνο από βραδύς. Θα λειτουργήσετε αύριο? Μάλιστα. Τι ώρα θα τελειώσετε ακριβώς? Εγώ τώρα, προσέξτε. Κανονικά δεν μπορεί να ιερεύσει, να επισπεύσει την Θεία Λειτουργία γιατί το θέλει, αλλά για την αγάπη αυτής, της ψυχής. Της έλεγα θα τελειώσω ακριβώς 9 η ώρα. Λέει, πάτερ μου, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει 9 η ώρα. Και περίμενα να τελειώσει τη λειτουργία, να κοινωνήσω το παιδί που το έφερε στα κλεφτά δήθεν για να το πάει μέχρι την παιδική χαρά. Μην τη τηλεφωνήσει η κόρη στο σπίτι για να το έχει κοινωνήσει το παιδί. Αυτό τον κόπο που έκανε αυτή η γιαγιά δεν θα πιάσει τόπο? Θα πιάσει. Ένα καντιλάκι μέσα στο σπίτι που τα ανάβουμε και μαθαίνουμε το παιδί μας, δεν θα πιάσει τόπο? Θα πιάσει, γιατί είναι βίωμα. Πώς ένα παιδάκι, εμείς όταν ήμασταν νιόπαντροι και αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, κάναμε το απόδειπνο, κάναμε τις μετάνοιες. Ερχόταν ο πρώτος μικρός μας, μετάνοιες κι αυτός. Εμείς απόδειπνο κάναμε, αλλά γελούσαμε. Βλέπαμε, μα το παιδί δεν λένε να κάνει μετάνοιες, έκαμε και αυτό. Έβλεπε τους γονείς, έκαμε και το μικρό. Πώς θα μεγαλώσει, είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ό,τι δίνουμε στο παιδί μας, αυτό και θα εισπράξουμε. Και εδώ έχει λόγο ο παππούς και η γιαγιά, αδελφοί μου. Γιατί δεν βγαίνουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την οικογένεια? Προσέξτε να κρατάτε καλές επαφές, για τους μεγάλους το λέω, με τα παιδιά σας, ώστε όταν θα αποκτήσουν παιδιά, τα εγγονάκια σας να τα μεγαλώσετε εν παιδεία και νοθεσία, κύριο, εφόσον αυτό θα απουσιάζει από τους γονείς. Και μια γιαγιά και ένας παππούς μετράει πάρα πολύ αυτό που θα κάνουν στο παιδί τους. Και τελειώνουμε ένα τέταρτο παράδειγμα για να μην σας κουράζω περισσότερο. Γνώρισα μια γυναίκα με πίστη πολύ. Α, αυτό σας το είπα. Ναι. Οπότε μπαίνω στο φινάλε της ομιλίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι εάν δεν προσέξουμε πάρα πολύ καλά το θέμα της οικογένειας και πώς αυτή η οικογένεια πρέπει να δεθεί με το άρμα που λέγεται Εκκλησία, με τη λατρεία της Εκκλησίας, διότι η λατρεία της Εκκλησίας μας ενώνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έχουμε αμελήσει πάρα πολύ την Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο ανακαίνησης προσωπικής. Δηλαδή στο Άγιον Όρος, εάν πει ο ηγούμενος σε έναν μοναχό «δεν θα κοινωνήσεις αύριο», είναι σαν να τον σφάζεις. Και λέω, εμείς αισθανόμαστε οι χριστιανοί που μπαίνουμε στην εκκλησία μας μέσα και περνάνε οι Κυριακές ολόκληρες και περιμένουμε, προσδοκούμε το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή της Παναγίας να κοινωνήσουμε, κι αν γίνει και αυτό. Είμαστε στην παράδοση της εκκλησίας, η οποία μπορεί να μεγαλώσει παιδιά πνευματικά και να τα φέρει κοντά στο Θεό? Όχι. Εκείνο που θα μας δέσει περισσότερο να ξαναβρούμε ποια είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας. Και η οικογένεια σήμερα χρειάζεται περισσότερο Χριστό. Αλλά όχι Χριστό με τα λόγια. Χρειάζεται, θα πεθάνουμε καταρχήν και μερικοί από εμάς δεν θα έχουμε διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν θα την έχουμε διαβάσει από την αρχή μέχρι τέλος. Και είναι κρίμα δηλαδή, γιατί όλα τα πράγματα εξηγούνται. Τρόπος συμπεριφοράς, τρόπος επικοινωνίας, ήθος, ηθική, τα πάντα, ό,τι θέλεις θα βρίσκεις μέσα στο Λόγο του Θεού μας, που είναι η Καινή Διαθήκη. Να βάλω και την Παλαιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να κατανοούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Διαβάζουμε βίους Αγίων και αισθάνομαι πραγματικά ως κληρικός, σας το καταθέτω αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι μας κοιτάνε παράξενα και λένε «Α, το καιρό εκείνο». Λέει, αυτά σήμερα δεν γίνονται. Το ακούω σε επιχειρήματα από ανθρώπους. Τι λέτε, πάτερ, αυτά δεν γίνονται σήμερα? Γίνονται. Γίνονται. Μόνο που δεν είναι συχνά τα φαινόμενα. Ξέρετε τι είναι να παντρεύει σήμερα στην εκκλησία ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο παρθένοι? Σας κάνει εντύπωση αυτό? Για σήμερα, άμα το πεις κάπου αυτό, να βγω να το πω στην καφετέρια που θα συναντήσω πιο κάτω, που θα περάσω τώρα σε λίγο, να πω, ξέρετε παιδιά, την Κυριακή έχω ένα γάμο, παντρεύω δύο παρθένους, να θα μου πούν. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν το πιστεύουμε. Γιατί αν το πιστεύαμε θα είχαμε τέτοιους γάμους. Και όμως γίνονται. Γίνονται. Γιατί δεν είναι τα πράγματα χήμα. Αφήνει ο Θεός ακόμα, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, και εσείς λέτε είναι χαζός εγώ που σας ομιλώ τώρα, μερικοί από μέσα σας, να ξέρετε ότι ο Θεός αφήνει ένα λίμα που θα είναι λίγοι αυτοί. Γιατί στα Σόδομα και τα Γόμορα, όταν εκεί έγινε και τελικά η έξοδος μόνο της οικογένειας του Λότ, προηγήθηκε μία συνδιάλεξη με το Θεό. Λέει, εάν υπάρχουν, λέει, 50 πιστοί άνθρωποι στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις? Λέει, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν, λέει, 30 καλές οικογένειες πιστοί, θα σώσεις τα Σόδομα και τα Γόμορα? Λέει, ναι, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Έφτασε στον αριθμό. Εάν υπάρχουν 5, θα τα σώσεις? Λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχουν. Ήταν μόνο ο Λότ. Μόνο η οικογένεια του Λότ. Διότι με το που πήγαινε να περπατήσει μέσα στην πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων, τον έπιαναν ομοφιλόφιλοι, τον έπιαναν αμαρτωλοί, τον έπιαναν πόρνοι, τον έπιαναν μοιχοί για να πάνε μαζί του. Αντιλαμβάνεστε, εάν η κοινωνία μας σήμερα, με τους ρυθμούς που ζούμε, με τον τρόπο που ζούμε, με τα νομοθετήματα τα οποία γίνονται, τι προσδοκούμε από το Θεό? Ότι όλοι έχουμε απελπιστεί καταρχήν. Είμαστε απελπισμένοι. Τι λέμε? Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι που ήρθαν πάτερ τα πράγματα, κανένας δεν μπορεί αυτά που λέτε να γίνουν. Και όμως, εάν δεν υπήρχαν 1, 2, 3, 10, ευτυχώς είναι οι περισσότεροι, μας κρατάει ακόμα ο Θεός. Αν εξαφανιστεί αυτό το λίμα, γι' αυτό και η παρουσία της σχολής γονέων είναι να δημιουργήσει τέτοιες οικογένειες. Μέσα σε αυτό τον οριμαγδό μπορεί να βγουν φυτώρια πνευματικά. Έστω, ας είναι μία οικογένεια σε κάθε ενορία. Μία. Δεν ζητάμε πολλές. Μία ζητάμε από κάθε ενορία. Ζητάμε κάποιους οι οποίοι θα εμπνεύσουν την σχέση τους και θα την στηρίξουν πάνω στο Θεό, και σιγά σιγά αυτό θα δημιουργήσει την αιτία εκείνη που θα γίνει, όπως είπα στο πρώτο παράδειγμα που ανέφερα στην αγάπη σας, ότι βιωματικά οι άνθρωποι, εμπειρικά, θα βιώνουν ό,τι πραγματικά ο Θεός θέλει από τη ζωή μας. Αλλά χρειάζεται η θέληση. Να δεθούμε με το Θεό μας, με την εξομολόγηση, με το σωμητήριο της μετανοίας δηλαδή, γιατί φανταστείτε, αν μαλώνουμε μέσα σε ένα ζευγάρι, ενδοοικογενειακά δηλαδή, μαλώνει ο άντρας και η γυναίκα, που δεν λείπει και από τους μεγάλους το μάλωμα. Το μάλωμα είναι μονίμως. Αλλά λέει, αξία δεν έχει το μάλωμα, αξία έχει αν παραμείνει το μάλωμα. Γιατί τότε, λέει, αν παραμείνει, είναι αμετανόητο. Και τότε αυτό φέρνει την λύπη, φέρνει τον πόνο, φέρνει την απομάκρυση, φέρνει την ψύχρανση. Και αν υπάρχει η μία λέξη η οποία οφείλουμε να τη λέμε πριν κοιμηθούμε, που είναι η συγγνώμη, λύνονται όλα τα πράγματα. Ποιος είναι αναμάρτητος, αδελφοί? Ποιος είναι αναμάρτητος? Και εγώ που είμαι παπάς, πηγαίνω να ζητάω από την παπαδιά μου, συγχώρεσέ με, μίλησα και τα λοιπά, σου είπα και τα λοιπά. Η συγγνώμη λιώνει τον πάγο. Και πορεύεσαι θαυμάσια τη ζωή σου, διότι η συγγνώμη είναι του Θεού. Όποιος ζητάει συγγνώμη, κερδίζει τον παράδεισο. Να μην μας βρίσκει λοιπόν μέσα στην οικογένεια το πείσμα. Είναι, ας πούμε, ζευγάρια που δεν μιλάνε μια εβδομάδα, χωριστά τα ταμπούρια μέσα στο σπίτι. Ένα ταμπούρι από εδώ και ένα ταμπούρι από εκεί, έτοιμο ετοιμοπόλεμη. Τι θέλει ο Σατανάς? Αυτό θέλει. Να φτάσει το ζευγάρι μέχρι να το ξεφτελίσει να χωρίσει. Ξέρετε τι μου λένε οι δικαστές? Τι ακούνε κατά την ημέρα που πάνε κατά αντιπαλότητα, δηλαδή το ζευγάρι αντί να πάρει συνενετικό διαζύγιο, όταν πάνε, ας πούμε, δικαστικά? Το τι λέγονται εκεί πέρα, τι μάνες και τι πεθερές βγαίνουν και τι εξεστομίζουν τα στόματα, μέχρι και λεπτομέρειες του συζυγικού βίου τους. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι που λέμε. Αυτά που ακούν οι άνθρωποι, οι δικαστές, όταν πάνε και τα λοιπά, και λένε και τα κρυφά και τα απόκρυφα μέρη του συζυγικού βίου βγαίνουν στη φόρα. Για να ξεφτυλίζεται ο άνθρωπος. Και χαίρεται ο Σατανάς, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται αυτό. Ενώ εμείς μπορούμε να το σώσουμε, ήμαρτον, μετάνιωσα. Αν βγαίναν και οι πολιτικοί μας δε και λέγαν ένα ήμαρτον σε όλους μας και να λέγαν ότι σφάλαμε, θα τους συγχωρούσαμε εμείς, οι χριστιανοί τουλάχιστον. Γιατί οι άλλοι που είναι στα κανάλια δεν συγχωρούν κανέναν. Ναι, έτοιμο, σε έχουν στον πόλεμο. Να σε τρελάνε. Όπως κάνουν τώρα τελευταία. Πεθαίνει ένας τραγουδιστής, ξεσηκώνεται όλη η Ελλάδα. Προχθές 4 παιδιά πέσανε με το ελικόπτερο, κανένας δεν έκλαψε για τα 4 παιδιά. Για τον τραγουδιστή όμως όλοι. Γιατί το ίνταλμα μας σήμερα της ζωής είναι καλύτερα να είσαι τραγουδιστής, ένας ηθοποιός που δεν είναι άλλο ήθος, αλλά κανένας δεν μιλάει για τον Ανδρούτσο, για την Μπουμπουλίνα, για τον Κανάρι. Δεν έχουν τα σχολεία μας πρότυπα σήμερα στη ζωή. Και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, αφού το πρότυπο που είναι ο πατέρας και η μητέρα γκρεμίζεται κάθε μέρα στη ζωή και δεν έχει ο πατέρας και η μητέρα την επαφή με το Θεό, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να δεθεί? Και να πω και κάτι άλλο που το οποίο το ακούω όταν κοινωνάω τον κόσμο. Και αυτό πολύ σημαντικό, αδελφοί. Κρατήστε, μας χρειάζεται για την οικογένεια. Έρχονται μερικοί να βαπτιστούν. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει έτσι πολύ. Λένε, μόλις τελειώνει η βάπτιση, παππούλι, να έρθουμε τρεις φορές να κοινωνήσουμε το παιδί. Εγώ είμαι από τους ζώρικους και τους παλαβούς και τους λέω, όχι, λέω, είναι 10.000 13 φορές να έρθείτε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το παιδάκι πρέπει να κοινωνάει τακτικά. Και ξέρετε τι λένε μερικά παιδάκια που τα φέρνουν οι γονείς να κοινωνήσουν? Καλά βρε μπαμπά, εγώ κοινωνά, εσύ δεν κοινωνάς, και εγώ την άλλη επόμενη δεν θα ξανακοινωνήσω. Λένε στον ονό τους που το παίρνει στην αγκαλιά. Λέει, καλά νονέ, όλο με φέρνεις να κοινωνάω εγώ, εσύ δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Τι να πω σε αυτό το πράγμα, αφού μιλάει από μόνο του. Από μόνο του το λέει, τι θέλει. Το παράδειγμα χρειάζεται σήμερα. Αν δεν έχουν παράδειγμα και δεν δίνουμε το παράδειγμα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, αδελφοί, στο δρόμο μας, τη ζωή μας. Γιατί έτσι πως τα φέραμε τα πράγματα μακράν του Θεού, γινόμαστε όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, και κτηνώδεις και δαιμονιώδεις. Διότι βλέπεις βάναυσες συμπεριφορές στα παιδιά, χτυπήματα, βλέπεις βρισχές, βλέπεις τραβολογήματα από εδώ από εκεί. Πόσοι άνθρωποι μαρτυρούμε όλο αυτό το πράγμα? Και το μαρτυρούμε γιατί το ξέρουμε. Γιατί ο άνθρωπος μακριά από το Θεό, τι έλεγε εκεί ο Μάρξ, τι έλεγε? Βγάλει, λέει, το Χριστό από τη ζωή σου και κάνε ό,τι θέλεις. Άρα ο Χριστός όταν είναι μέσα στη ζωή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας συγκρατάει. Είναι μεγάλη σημασία αυτό, να κρατήσουμε το Χριστό μέσα μας και να είναι ο Χριστός μέσα μας, να μην ζω εγώ, να ζει ο Χριστός εν εμή, όπως λέει. Γι' αυτό και όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωπος του Θεού, έστω και αν έχει αμαρτίες. Να ακούμε τους πνευματικούς μας, να μεταλαμβάνουμε όταν μας λένε οι πνευματικοί μας τακτικά, να μην κάνουμε το του κεφαλιού μας, να είμαστε κοντά στο Θεό για να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι με το Χριστό μας. Πατέρα Κωνσταντίνε, αγαπητοί αδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που είχατε να ακούσετε έτσι αυτή την μικρή ομιλία που έκανα, αλλά τα είπα εμπειρικά εγώ, δεν θέλω επιστημονικά να τα πω, γιατί νομίζω θα φεύγαμε από εδώ και δεν θα ξέραμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
1: Την ελαφριά. Και ξέρετε κάτι ακόμα, ο διάβολος τα ακούει αυτά. Έτσι δεν πάμε. Και λέω ακόμα και αυτό, κανείς πρέπει να πει στο μυαλό του. Αλλά λέγοντας κάποιος ότι έλα τώρα πας για κρέμασμα, ξέρω εγώ, ή σκέψω ξανά. Αστειευόμουν, έτσι πάντα. Όμως αυτό και έχω ακούει αυτό. Και πολλοί από εκεί που πραγματικά να μην μας περνάει καν το μυαλό, εκείνος να κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω, το είπα σε συνέχεια, αυτό που πρέπει να το πω κανείς, μπαίνει στη διαδικασία του πράγματος.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι κάποτε έβγαζε ένα πιστοποιητικό δαμία σε κάποιον που ήταν εις τρίτον γάμο κοινωνία. Και διεπίστωσα την ώρα που το έγραφα το πιστοποιητικό δαμία, ότι και αυτός θα τελειώσει ο γάμος. Γιατί δεν ήταν προσγειωμένη η κατάσταση. Και σταμάτησα μια στιγμή και λέω, μπορώ να σας μιλήσω ιδιαιτέρως, ξεχωριστά όμως τον καθέναν σας. Γιατί ξέρετε και ο ιερέας δεν είναι ο γραφιάς, έτσι όπως καταντήσαμε σήμερα να γράφουμε τα χαρτιά όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι συμβολιογραφικά έγγραφα, δηλαδή είναι έγγραφα επίσημα της Εκκλησίας και του κράτους. Νομικά. Και νομικά πράγματα. Λοιπόν, κάλεσα το λέω, τι σχέση έχεις. Δεν λέει, τη γνώρισα, λέει, προθές, λέει, και τα λοιπά. Της έταξα, λέει, Στεφάνη, προχωράω, παιδί μου, κοίταξε. Εγώ λέω που έγραψα, λέω τώρα εδώ, ένα τέταρτο 20 λεπτά που έγραψα το πιστοποιητικό. Το σκίζω, λέω, δεν με πειράζει. Αλλά κάτσε να το σκεφτείς όμως αυτό που το οποίο προχωράς να κάνεις. Διότι δεν σε βλέπω και αυτό και τα λοιπά. Τι να κάνω, πάτερ, λέει και τα λοιπά. Μια σχέση, λέει, τη γνώρισα σε ένα κλαμπ, τα βρήκαμε, λέει και τα λοιπά. Από την πρώτη νύχτα πέσα, κοιμηθήκα μαζί, όλα τα βρήκα και τα λοιπά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Του λέω, κοίταξε, έχεις δυνατότητα να σκεφτείς. Εγώ λέω να μην στο δώσω το πιστοποιητικό. Αυτός λέει, μου το δώσει, δεν μου το δώσει, εγώ λέει, όπως όλοι θα ζήσω. Αλλά αυτή θέλει, λέει, Στεφάνη. Την καλώ μετά την άλλη την. Λέω, τι σκέφτεσαι και τα λοιπά. Λέει, είχα καμιά 15-20 σχέση και τα λοιπά. Αυτός φαίνεται, λέει, καλύτερος. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λέω, τώρα αυτό τι θέμα θα έχει. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε προσγειωμένοι για κάτι που κάνουμε. Έχει και το αποτέλεσμα αυτό. Θα έρθει ένα παιδί. Με αυτή την επιπολαιότητα, πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί μέσα στο σπίτι. Πρέπει και εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση εκείνη την ώρα, διότι ο Σατανάς όλα τα ακούει. Εγώ λέω και το άλλο, πάτερ, που είναι ευχής έργο να το προσέχουμε και όλοι μας. Λέω, γίνεσαι ανάδοχος σε κάποιον. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μου λέει, τι προετοιμασία. Λέω, πρέπει να πάρεις μια πανοπλία. Με κοιτάει όλος, είσαι παλαβός, είναι εγώ πας. Λέω, χρειάζεσαι μια πνευματική πανοπλία, διότι σε λίγο θα αποταχθείς τον διάβολο. Για φαντάσου, λέω, να μην έχεις εξομολογηθεί και κάποιος μέσα που είναι δαιμονισμένος να αρχίσει να φωνάζει δια το στόματος και να λέει, εχθές το βράδυ που ήσουν πόρνος, έκανες εκείνο, έπως είσαι ημιχός και τα λοιπά και έρχεσαι τώρα να μου πεις ότι δεν με θέλεις και να αρχίσει να τα λέει. Λέει, πατέρα, το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Λέει, για σκέψου το. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και χρειάζονται όλα τα μυστήρια και προετοιμασία πνευματική και η άδεια του γάμου είναι μία απόφαση η οποία θα υπογραφεί και χρειάζεται και αυτό να έχουν επίγνωση ότι ξεκινάει ίσως το μυστήριο του γάμου τους γραφικά, κανονικά, νομικά από την ώρα που υπογράφουν τα έγγραφα. Ξέρω ότι όταν βγαίνουν οι άδειες γάμου και υπογράφονται από τον Μητροπολίτη η ημέρα είναι έτοιμη για το γάμο. Δηλαδή, μπορεί να παντρευτείς μετά από 5-6 μήνες, αλλά η άδεια υπάρχει. Και δίνει ο δεσπότης την άδεια να γίνει το μυστήριο του γάμου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και να πω και κάτι που το οποίο ξεφεύγει και αυτό της προσοχής μας, ότι είναι ανεπίτρεπτο πράγμα, εγώ ως πνευματικός το λέω και συγχωρήστε με, άλλωστε δεν είμαστε και αστυνομικοί πνευματικοί να το ελέγξουμε, αλλά έχει μια πνευματική επίπτωση. Και αυτό το bachelor party που λένε που γίνεται και τώρα το έμαθε και η γιαγιά που δεν ξέρει και αγγλικά να το λέει το bachelor party και τα λοιπά. Τι είναι βρε γιαγιά αυτό? Αν αυτό είναι μια ωραία διασκέδαση και τα λοιπά. Λέω, ξέρεις που είναι το σατανά αυτό όμως? Γιατί το βράδυ θα πάνε να ξεβρακωθούν, λέω, και θα χορεύουν γυμνοί, θα κάνουν 1000 πράγματα. Το ξέρεις. Άπακα, λέω, δεν είναι τέτοια πράγματα αυτά. Τα παιδιά πίνουν ποτό. Ποτό πίνουν τα παιδιά. Δεν είναι το ποτό. Δεν είναι, είναι η πράξη. Και ξέρετε, μολύνει, βρίσκει ο Σατανάς τρόπους να μας απομακρύνει από την πνευματική προετοιμασία του γάμου. Και λέω, προτιμώ ένα νεόνυμφο ζευγάρι στο σπίτι μέσα να μην έχει ούτε κουζινικό, ούτε ψυγείο, ούτε τηλεόραση, ούτε κρεβατοκάμαρα, αλλά να έχει πνευματική προετοιμασία.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πνευτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως θυμόσαστε, αδελφοί μου, ο επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν η αναφορά μας στις διάφορες έννοιες που έχει η λέξη σάρκα. Για να συνδέσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά με αυτά που με τη χάρη του Θεού θα πούμε σήμερα, θα αρχίσουμε με το ερώτημα τι σημασία έχει η σάρκα στο αγιογραφικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, στίχοι 16 και 17, και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας την δώσει ο Αββάς Δανιήλ. «Με τον όρο σάρκα», λέει ο Αββάς, «πρέπει να εννοούμε όχι τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, αλλά το σαρκικό φρόνημα και τις κακές επιθυμίες. Παρόμοια και ο όρος πνεύμα δεν δηλώνει εδώ κάποια ουσία, αλλά τις αγαθές και τις πνευματικές επιθυμίες. Αυτό είναι και το νόημα που δίνεται σε αυτόν τον όρο από τον Απόστολο Παύλο. Και να πώς αρχίζει. «Να οδηγήστε», λέγει ο Απόστολος, «από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας, διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Όταν αυτά τα δύο είδη της επιθυμίας, δηλαδή της σάρκας και του πνεύματος, συναντώνται ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, τότε ξεσπά μέσα του ένας αδυσόπιτος καθημερινός πόλεμος. Η φιλιδονία της σάρκας ρίχνεται ορμητικά προς την ικανοποίηση των παθών και ο άνθρωπος ευχαριστείται με τις γήινες απολαύσεις. Αντίθετα, η επιθυμία του πνεύματος εντείνει τον αγώνα του ανθρώπου και τον οθεί προς την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στον Θεό. Και αυτό μάλιστα γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνθρωπος από το ζήλο του και από την προσπάθειά του να μην διακόψει την πνευματική του ενασχόληση φτάνει στο σημείο να μην ικανοποιήσει ούτε και αυτές τις βασικές ανάγκες του σώματος. Αυτός ο αγώνας φτάνει πολλές φορές σε τέτοιο απόλυτο βαθμό ώστε ο άνθρωπος δεν νοιάζεται πλέον ούτε και για τις βασικές φροντίδες που απαιτούνται για να συντηρηθεί το ασθενικό σώμα του. Η σάρκα είναι άπλιστη στην απόλαυση της ειδονής και στις παρεκτροπές. Το πνεύμα όμως δεν συγκατατίθεται ούτε και σε αυτές τις επιθυμίες που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικές. Η μία είναι εξαρτημένη παθολογικά από το φαγητό και τον ύπνο. Το άλλο εποφελείται από τις νηστείες και από τις αγρυπνίες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που συχνά δίνει την εντύπωση ότι ενοχλείται ακόμα και για το ελάχιστο φαγητό ή τον λίγο ύπνο που του είναι αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή. Η σάρκα θέλει να τα έχει όλα πλούσια. Το πνεύμα βλέπει σαν ενοχλητικό πλούτο ακόμα και το να έχει κάθε μέρα ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Η μία αγαπά την κομψότητα και τη μαλθακότητα

τα των λουτρών. Το άλλο βρίσκει τη χαρά σε χώρους φτωχικούς και απέριτους. Η μία αναζητά ανθρώπινο περιβάλλον που να την κολακεύει. Το άλλο αρέσκεται στην ατέλειωτη μοναξιά των απρόσιτων ερημικών χώρων και αποφεύγει την παρουσία των ανθρώπων. Η μία τρέφεται από τις τιμές και τα χειροκροτήματα. Το άλλο αισθάνεται κάφημα και δόξα του τις ύβρις και τους διωγμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις βρίσκεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και το χειρότερο, η θέση της αυτή στον ενδιάμεσο χώρο είναι αξιοκατάκριτη, γιατί ούτε οι εσχρότητες του πάθους ασκούν σε αυτήν γοητεία, αλλά και ούτε συμβιβάζεται με τους κόπους για την απόκτηση της αρετής. Αναζητεί να εγκρατευτεί από τα πάθη της σάρκας, αλλά αρνείται να βαστάξει και τους κόπους, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι πόθοι του πνεύματος. Προσδοκά να αποκτήσει την αγνότητα του σώματος, χωρίς όμως να δουλαγωγεί τη σάρκα. Θέλει να αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά χωρίς την κόπωση της αγρυπνίας. Θέλγεται από τον πλούτο των αρετών, αλλά θέλει να απολαμβάνει ταυτόχρονα και την ανάπαυση. Ενδιαφέρεται να αποκτήσει το χάρισμα της υπομονής, αλλά απεχθάνεται τις δοκιμασίες και τις σκληρές προσβολές. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης του Χριστού, αλλά δεν θέλει να χάσει τις τιμές του κόσμου. Αποδέχεται την απλότητα της πίστης, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθεί τις απαιτήσεις της εποχής. Συμφωνεί να υπηρετεί τον Χριστό, αρκεί να έχει ταυτόχρονα την επικρότηση και την εύνοια των ανθρώπων. Επιθυμεί να λέει την αλήθεια ακέραια και με αυστηρότητα, αλλά χωρίς να προκαλέσει σε κανέναν και την παραμικρή δυσαρέσκεια. Ονειρεύεται να κερδίσει τα μελλοντικά αγαθά, αλλά χωρίς να αφήνει και τα αγαθά της παρούσας ζωής. Ασφαλώς με μια τέτοια θέληση δεν θα καταφέρναμε ποτέ να φτάσουμε στην αληθινή τελείωση. Αντίθετα, αυτή θα μας οδηγούσε στη χλιαρότητα που είναι χειρότερη κατάσταση, όμοια με αυτή την οποία ο Κύριος επιπλήττει με αυστηρότητα στην Αποκάλυψη και λέει «Ξέρω τα έργα σου, ούτε κρύος είσαι, ούτε ζεστός. Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Ευτυχώς, οι μάχες που ξεσπούν δεξιά και αριστερά από τη σάρκα και από το πνεύμα, πολύ γρήγορα διαλύουν αυτή τη χλιαρότητα. Αν υποχωρήσουμε στο θέλημά μας, θα χαλαρώσουμε λίγο-λίγο τον αγώνα. Αμέσως τότε, η σάρκα θα μας κεντρίζει με τις επιθυμίες που προβάλλει και θα μας τραυματίσει. Τα πάθη και η φιλιδονία δεν θα μας επιτρέπουν πια να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση της καθαρότητας, η οποία μας σαγηνεύει και θα μας σέρνουν μέσα από αγκαθωτά μονοπάτια προς την ειδονή και την χλιαρότητα που προξενούν φρίκη. Αν αντίθετα με ζέση πνεύματος και με την απόφαση να καταπνίξουμε τα έργα της σάρκας, επιθυμούμε από υπερηφάνεια να δοθούμε ολοκληρωτικά στην άσκηση για την απόκτηση των αρετών, χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία, τότε αυτή η αδυναμία της σάρκας θα αναχαιτήσει και θα επιβραδύνει την υπερβολική και υπερήφανη ορμή του πνεύματος. Μέσα σε αυτή την αλλεπάλληλη μάχη, ανάμεσα στις δύο επιθυμίες της σάρκας και του πνεύματος, η ελεύθερη θέληση της ψυχής,
η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραδοθεί εντελώς στις επιθυμίες της σάρκας, αλλά και δεν καταβάλει μεγαλύτερο κόπο και προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, φαίνεται να τη θεσέβεται. Έτσι επέρχεται κάποια ισορροπία. Ο πόλεμος αυτών των δύο τάσεων εξουδετερώνει τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της ελεύθερης θέλησης και βάζει μέσα μας κάτι σαν ζυγαριά. Η κάθε πλευρά αυτής της ζυγαριάς καθορίζει τα όρια των δύο αυτών επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Το αυτεξούσιο λειτουργεί σαν το βαρύδι της, το οποίο φέρνει την ισορροπία, γιατί ούτε ο ασυγκράτητος ζήλος του πνεύματος από τα δεξιά, ούτε οι πειρασμοί της σάρκας από αριστερά δεν μπορούν να γύρουν τη ζυγαριά προς το μέρος τους.

Επίσης, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου θεατές είμαστε όλοι μας καθημερινά, έχει το σωτήριο αποτέλεσμα να μας οδηγεί με τη βία στο τέταρτο πράγμα, δηλαδή στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Κατορθώνουμε, με άλλα λόγια, να πετύχουμε την καθαρότητα της καρδιάς, όχι μέσα στην ανάπαυση και στην ησυχία, αλλά μέσα στη συνεχή προσπάθεια και στη συντριβή του πνεύματος. Αξιωνόμαστε να τηρήσουμε την αγνότητα με αυστηρές νηστείες, μέσα στην πείνα, στη δίψα και στη νύψη. Φτάνουμε να δώσουμε στην καρδιά μας κατευθυντήρια πορεία προς τον Θεό με τη μελέτη, με τις αγρυπνίες, με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη βοήθεια της φοβερής μοναξιάς της ερήμου. Μπορούμε πλέον να διατηρούμε την υπομονή μέσα στις δοκιμασίες και να υπηρετούμε τον Δημιουργό μας παρά τις συκοφαντίες και παρά τους ονειδισμούς. Χαριτωνόμαστε έτσι, ώστε φτάνουμε στο σημείο να ομολογούμε την αλήθεια, ακόμα και όταν κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε το φθόνο και την έχθρα του κόσμου. Η μάχη που διεξάγεται στο σώμα μας, παρόλο που μας βγάζει από την ασφάλεια και την χαλαρότητά μας και μας προτρέπει προς το μόχθο που αποστρεφόμαστε και προς τον πόθο της αρετής, μας φέρνει σε μια ευτυχισμένη και τέλεια ισορροπία. Ο θερμός ζήλος του πνεύματος από τη μια και η νάρκη ή η ακινησία της σάρκας από την άλλη δημιουργούν στη χλιαρή ελεύθερη βούλησή μας μια ατμόσφαιρα τέλειας ισορροπίας. Ο διακαής πόθος του πνεύματος δεν επιτρέπει στην ψυχή να παρασυρθεί από αχαλήνοτα πάθη και η αδύνατη σάρκα δεν υποφέρει πλέον, γιατί το πνεύμα διακατέχεται από υπερβολική επιθυμία για την απόκτηση της αρετής. Τα διάφορα πάθη αδυνατούν να επικρατήσουν. Δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να εκδηλωθεί η υψηλοφροσύνη, που είναι η πρώτη μας πνευματική ασθένεια, για να μας καταφέρει ένα ακόμη δυνατότερο πλήγμα. Τη μάχη την ακολουθεί η ισορροπία. Ανάμεσα στα δύο άκρα ανοίγεται ο λογικός και ισόπεδος δρόμος των αρετών. Βαδίζουμε πλέον την οδό τη βασιλική, την οποία πορεύονται οι στρατιώτες του Χριστού. Όταν η χλιαρότητα της αδύναμης θέλησής μας κάνει την ψυχή να γλιστράει πιο εύκολα στον κατήφορο των σαρκικών επιθυμιών, τότε ο ζήλος του πνεύματος την αναχαιτίζει, γιατί αυτός δεν μπορεί να συγκατατεθεί στα γήινα πάθη. Αλλά και όταν ο υπερβολικός πόθος μιας ενθουσιώδους καρδιάς παρασύρει το πνεύμα και το αναγκάζει να επιδίδεται σε ασκήσεις ακατόρθωτες και απερίσκεπτες, η αδυναμία της σάρκας με τη σειρά της το επαναφέρει στην ισορροπία. Έτσι ο άνθρωπος, υπερνικώντας τη χλιαρότητα της θέλησης και διατηρώντας ταυτόχρονα τη σωστή στάση, βαδίζει στο εξής με κόπο και αγώνα το ίσιο μονοπάτι της τελείωσης. Βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο της Γένεσης, στη διήγηση της κατασκευής του πύργου της Βαβέλ. Τότε που έγινε ξαφνικά η σύγχυση των γλωσσών και ο Θεός έβαλε τέρμα στο ιερόσυλο και ασεβές θράσος των ανθρώπων. Η ολέθρια συμφωνία των ανθρώπων εναντίον του Θεού ή μάλλον εναντίον σε αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν να προσβάλλουν την παντοδυναμία του Κυρίου θα είχε διατηρηθεί αν το μπέρδεμα των διαφόρων γλωσσών και η αδυναμία της συνεννόησης που επέτρεψε η Θεία Πρόνοια δεν τους είχε αναγκάσει να αλλάξουν την πορεία τους.
Η ευεργετική λοιπόν αυτή ασυμφωνία ήταν πολύ ωφέλιμη και τους επανέφερε στο δρόμο της σωτηρίας. Γιατί η παράνομη ομοφωνία θα τους είχε ασφαλώς οδηγήσει στην καταστροφή. Μετά όμως από τη σύγχυση των γλωσσών άρχισαν να συναισθάνονται από τη διχόνοια που έπεσε ανάμεσά τους την ανθρώπινη αδυναμία τους, την οποία μέσα στην αλαζονία της πονηρής συνωμοσίας τους δεν την είχαν προηγουμένως συνειδητοποιήσει και γι' αυτό ακριβώς επιχείρησαν ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα υπάρχει το εξής ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Αββάς Δανιήλ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος από την επιβράδυνση της εκτέλεσης της επιθυμίας η οποία προέρχεται από την πάλη της σάρκας με το πνεύμα? Λέει πάλι ο Αββάς Δανιήλ, από αυτή την πάλη των αντιθέτων δυνάμεων της σάρκας και του πνεύματος προκύπτει μια επιβράδυνση για την εκτέλεση της επιθυμίας η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο. Από αυτή τη διαμάχη προέρχεται η αναβολή της δράσης και αυτό γίνεται επειδή καθυστερούμε εξαιτίας της αντίστασης του σώματος και της βαρύτητάς του να εκπληρώσουμε τα πονηρά σχέδιά μας ή αλλάζουμε εντελώς γνώμη ή τροποποιούμε αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε, πράγμα που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της παράτασης του χρόνου και της περίσκεψης. Έτσι συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της πράξης μας βοηθάει στο να διορθωθούμε και να βελτιώσουμε τις διαθέσεις μας. Βλέπουμε αντίθετα στους δαίμονες, στους οποίους η έλλειψη της σάρκας δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών της δικής τους θέλησης, να ξεπέφτουν από την ανώτερη τάξη των αγγέλων και να υποβιβάζονται σε επίπεδο κατώτερο και από αυτό των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί οι δαίμονες έχουν στην άμεση διάθεση των επιθυμιών τους και την εξουσία να τις ικανοποιούν. Και επειδή η εκτέλεση των πονηρών σκοπών τους μπορεί να γίνει άμεσα, γι' αυτό και το κακό γίνεται άμεσα. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη να δράσει. Αλλά αυτή η ευκολία να εκπληρώνονται δηλαδή ακαριέα τα θελήματά τους δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο ώστε αυτή να παρέμβει και να διορθώσει με τη σωτήρια επιρροή της το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, οι δαίμονες που είναι πνευματικά όντα και δεν παρενοχλούνται από το άχρηστο φορτίο της σάρκας δεν έχουν και κάτι που να δικαιολογεί τις κακές προθέσεις τους. Γι' αυτό και η κακία τους είναι ασυγχώρητη. Γιατί αυτή η κακία δεν προκλήθηκε όπως σε εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις επιθέσεις της σάρκας, αλλά αυτοί παρασύρθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την πλάνη της διαστραμμένης θέλησής τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη, γιατί η καταστροφή τους δεν προκλήθηκε από ανάγκες και απαιτήσεις γήινης προέλευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν για αυτούς καμιά επίοικια, αλλά και ούτε καμιά πιθανότητα για να μετανοήσουν. Από αυτά προκύπτει σαφέστατα ότι όχι μόνο δεν είναι ολέθρια η μάχη που δίνουν μέσα μας η σάρκα και το πνεύμα, αλλά είναι και πηγή πολλών αγαθών.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια, ο Αββάς Δανιήλ θα αναφερθεί στην αξία που έχει για τον άνθρωπο η διαμάχη της επιθυμίας της σάρκας με την επιθυμία του πνεύματος. Η διαμάχη που γίνεται ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα μας ελέγχει διαρκώς και μέμφεται τις αμέλειες και τις οκνηρίες μας. Αυτή δεν μας επιτρέπει ποτέ, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας προσωπικός παιδαγωγός, να αποκλίνουμε από τη γραμμή της αυστηρής ζωής και από την τάξη. Αν μας συμβεί μέσα στην αμέριμνη ειρηνική καθημερινή ζωή μας να ξεπεράσουμε τα όρια που αρμόζουν στη σοβαρότητα της ιδιότητάς μας, το μαστίγιο του πειρασμού ενεργεί σαν ένα αφυπνιστικό και σαν μια επίπληξη που μας ανακαλεί στην τάξη και που επαναφέρει την απαιτούμενη αυστηρότητα. Η διαμάχη αυτή μας ωφελεί και σε κάτι άλλο. Όταν η ευεργεσία της Θείας Χάρης επιτρέπει να παραμένει η αγνότητά μας για πολύ καιρό απρόσβλητη, τότε εμείς, υπερήφανοι για αυτήν την ακεραιότητα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλισμένοι και από τις πιο αθώες ακόμα κινήσεις της σάρκας. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ενδόμηχα μια κρυφή υπερηφάνεια, σαν να μην είχαμε πια να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διεφθαρμένης σάρκας. Ξαφνικά δεχόμαστε ένα κύμα ακάθαρτων λογισμών. Αυτή η κρούση, όσο και αν δεν μας φέρνει υπερβολική ταραχή και όσο και αν φαίνεται πως είναι αθώα, μειώνει και ταπεινώνει το υψηλό μας φρόνημα και μας κάνει με τα κεντρίσματά της να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από φτωχά ανθρωπάκια. Πέφτουμε όμως εκτός από τα σαρκικά πάθη και σε άλλα λάθη, αλλά αδιαφορούμε, έστω και αν αυτά είναι σοβαρά και ολέθρια, και συνήθως μετανιώνουμε για αυτά με περισσότερη δυσκολία. Το σαρκικό όμως πάθος έχει κάτι το ιδιαίτερο που μας ταπεινώνει περισσότερο, ή για να πω καλύτερα, που μας ξυπνά ξαφνικά τύψεις για την πτώση μας. Και αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας εξαιτίας των πτώσεων που μας συμβαίνουν ενεργοποιείται μέσα μας με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με εκείνη που έχουμε όταν πέφτουμε σε άλλα πάθη για τα οποία δεν αισθανόμαστε καμιά ενοχή και δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον για να τα κατανικήσουμε. Η ψυχή ενδέχεται πράγματι να κυλιδώνεται περισσότερο από άλλες πνευματικές πτώσεις, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Αλλά στη σαρκική πτώση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι επιπτώσεις της αμαρτίας είναι έκδηλες. Εδώ η ψυχή βλέπει ξεκάθαρα ότι οι σαρκικές επιθυμίες τη μολύνουν και γι' αυτό σπέβδει χωρίς καθυστέρηση να διορθώσει την οχέλειά της. Η σαρκική πτώση λειτουργεί επίσης σαν προειδοποίηση για να μην επαναπάβεται πλέον η ψυχή στην καθαρότητά της, αφού αρκεί και μία μόνο στιγμή απομάκρυνσης από τον Κύριο για να χάσει την αγνότητα, αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί και ότι δεν μπορεί να χαίρεται αυτή την καθαρότητα παρά μόνο ως δωρεά της χάρης του Θεού. Αυτό το μάθημα μας το δίνει η ίδια η εμπειρία μας. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή, πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπείνωσης. Η υπερηφάνεια, λοιπόν, για την αγνότητά μας θα μας ήταν πιο επιζήμια από κάθε άλλη πτώση και από κάθε άλλη κακία.
όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι αυτή η αγνότητα, δεν θα κερδίζαμε μονάχα από αυτήν τίποτα απολύτως. Απόδειξη της αλήθειας αυτών των λόγων είναι οι δαίμονες, στους οποίους οι πειρασμοί της σάρκας ήταν άγνωστοι. Μόνο η έπαρση της καρδιάς τους τους κατακρύμνησε από την εξαίσια θέση που κατήχαν στον ουρανό και τους έριξε στον αιώνιο αφανισμό. Αλλά και εμείς θα ήμασταν ανεπανόρθωτα καταδικασμένοι στη χλιαρότητα αν ο πειρασμός της σάρκας δεν ορθωνόταν μέσα μας για να μας ταπεινώνει βαθιά και για να μας κάνει προσεκτικούς και επιμελείς, ώστε να απαλλαγούμε παράλληλα και από τα πάθη του πνεύματος. Γιατί αφού δεν θα είχαμε στο σώμα μας και στη συνείδησή μας καμία ένδειξη και κανένα στοιχείο το οποίο να μας αποκάλυπτε την αμέλειά μας, δεν θα κάναμε και καμία προσπάθεια και δεν θα είχαμε κανένα ζήλο για να φτάσουμε στην τελειότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν θα ολοκληρωνόμασταν πνευματικά, αλλά ούτε καν θα τηρούσαμε με ακρίβεια τη λιτότητα και την εγκράτεια. Ερωτά τον γέροντα Δανιήλ ο πατήρ Γερμανός: ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σαρκικού και ψυχικού ανθρώπου? Λέει συγκεκριμένα στο ερώτημά του ο πατήρ Γερμανός: νομίζω, αβά μου, πως μας κάνατε πλέον ολοφάνερη τη χρησιμότητα της διαμάχης ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Χύσατε στις απορίες μας άπλετο φως. Σας παρακαλούμε τώρα να μας εξηγήσετε κατά τον ίδιο τρόπο ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και γιατί ο δεύτερος είναι χειρότερος από τον πρώτο. Απαντά ο Αββάς Δανιήλ: η Αγία Γραφή, Πάτερ, διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ψυχής. Η πρώτη είναι η σαρκική κατάσταση, η δεύτερη η ψυχική και η τρίτη η πνευματική. Να τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τους σαρκικούς ανθρώπους: γάλα σας πότισα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί είστε σαρκικοί. Και πάλι αλλού λέει: αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί. Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει: ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά είναι μορία. Και για τον πνευματικό άνθρωπο πάλι λέει: αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα τα πράγματα. Γι' αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον κατανοήσει βαθιά. Και αλλού πάλι λέει ο Απόστολος: εσείς οι πνευματικοί πρέπει να διορθώνετε αυτούς με πνεύμα πραότητος. Οι μοναχοί, αλλά και οι συνειδητοποιημένοι πιστοί, πάυσαμε να είμαστε σαρκικοί, ενώ ότι απομακρυνθήκαμε από την κοσμική ζωή και δεν έχουμε καμιά σχέση με έκδηλους σαρκικούς μολυσμούς. Οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να περάσουμε αμέσως στην πνευματική κατάσταση, να γίνουμε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να νομίσουμε ότι επειδή απαρνηθήκαμε τον κόσμο ή επειδή έχουμε απελευθερωθεί από τα χονδροειδή πάθη, έχουμε ταυτόχρονα φτάσει και στην τελειότητα και έτσι να γίνουμε πιο χαλαροί και πιο οκνηροί στην εργασία
για την απόκτηση της καθαρότητας και για την απαλλαγή μας από τα άλλα πάθη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μείνουμε ανάμεσα στο σαρκικό και το πνευματικό επίπεδο, ανίκανοι να ανυψωθούμε και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και αυτό γιατί θα νομίζουμε λαθεμένα ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα μας είναι αρκετό το ότι απαρνηθήκαμε την κοσμική ζωή και τις απολαύσεις της και το ότι δεν συμμετέχουμε πια στη διαφθορά και στα έργα της σάρκας.

Και συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ. Αλλά όντας σε αυτή την υποτονική κατάσταση της χλιαρότητας, που είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες πτώσεις, δεν θα μας έμενε πλέον τίποτε άλλο παρά το να μας εμέσει ο Κύριος, καθώς λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης: «Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Εκείνος στον οποίον απευθύνεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τον οποίον η υπέρμετρη αγάπη του τον είχε κάνει παιδί του πολύ αγαπημένο, είχε προσβληθεί από μια νοσηρή χλιαρότητα. Πολύ δίκαια λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τον εμέσει. Αν μας επιτρεπόταν να το εκφράσουμε έτσι, θα λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο μια υγιεινή τροφή. Προτίμησε όμως να εκτιναχθεί βίαια από τα σπλάχνα του, όντας χειρότερος και από την ξυνισμένη τροφή, την οποία η ναυτία τον ανάγκασε να την αποβάλει από το στομάχι του. Γιατί ό,τι είναι κρύο ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο στόμα μας και το παίρνουμε με ευχαρίστηση και γι' αυτό μας ωφελεί. Αλλά αυτό που αποβάλαμε, επειδή ήταν χλιαρό και μας έφερνε αηδία, δεν μπορούμε όχι μόνο να το ξαναδοκιμάσουμε, αλλά ούτε καν να το κοιτάξουμε από μακριά, χωρίς να νιώσουμε γι' αυτό αηδία. Πολύ σωστά λοιπόν, το χλιαρό θεωρήθηκε χειρότερο από όλα. Ο σαρκικός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός ή ο ειδωλολάτρης, θα φτάσει ευκολότερα στην αληθινή μεταστροφή για να ανυψωθεί στη συνέχεια στα ύψη της τελειότητας από εκείνον που ασπάστηκε την πνευματική ζωή, αλλά δεν μπήκε αποφασιστικά στα μονοπάτια της τελείωσης και δεν ευθυγράμμισε τη ζωή του με βάση τους ευαγγελικούς κανόνες, αλλά άφησε να σβήσει μέσα του η φλόγα του πρώτου του ζήλου. Ο πρώτος τουλάχιστον ταπεινώνεται από τα χονδροειδή πάθη του και, έχοντας την αίσθηση του ακάθαρτου, θα τρέξει κάποια στιγμή σπρωγμένος από τη δύναμη της μετάνοιας στην πηγή της αληθινής κάθαρσης. Έτσι θα ανέβει στις κορυφές της τέλειας ζωής και μόνο η φρίκη που θα νιώσει για την απιστία του και για την κατάσταση της ψυχρότητας στην οποία βρίσκεται η ψυχή του θα τον γεμίσει με ζήλο και θα του δώσει φτερά για να πετάξει πιο εύκολα προς την τελείωση. Αλλά εκείνος που καταχράται με τη χλιαρότητά του από το ξεκίνημά του κιόλας τον τίτλο του πνευματικού αγωνιστή και δεν συνεισφέρει τον αγώνα του για την εκπλήρωση των πνευματικών του υποσχέσεων. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση ούτε ζήλο και είναι μολυσμένος και παραλυμένος από αυτή την άθλια λέπρα της χλιαρότητας, αυτός είναι πλέον ανίκανος στο εξής να γευθεί από μόνος του την τελειότητα ή να επωφεληθεί από τις παρενέσεις κάποιου άλλου, διότι λέει μέσα στην καρδιά του, όπως μας το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος: «Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα». Αλλά και τα παρακάτω λόγια θα του τέριαζαν: «Και δεν ξέρεις ότι είσαι στην πραγματικότητα ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός», που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο πιστός είναι χειρότερος και από τον κοσμικό άνθρωπο, γιατί αυτός δεν βλέπει την αθλειότητα, την τύφλωση και τη γυμνότητά του. Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν που πρέπει να διορθωθεί
και ότι δεν έχει ανάγκη από τις νουθεσίες ή από τις υποδείξεις των άλλων. Έτσι λοιπόν κλείνει την καρδιά του στις παρενέσεις που θα μπορούσαν να τον σώσουν και δεν αντιλαμβάνεται ότι επιβαρύνεται περισσότερο φέροντας το όνομα του πιστού, αλλά ούτε και σκέπτεται ότι η καλή φήμη που απολαμβάνει από όλους γύρω του του γίνεται ένα βαρύδι που τον βυθίζει ολοένα και περισσότερο. Η κρίση και η τιμωρία αυτού του πιστού θα είναι πιο αυστηρή, επειδή όλοι πιστεύουν ότι αυτός είναι Άγιος και γι' αυτό τον τιμούν ως υπηρέτη του Θεού. Γιατί όμως να χρονοτριβούμε περισσότερο για πράγματα που η ίδια η πείρα μας τα έχει επιβεβαιώσει και με το παραπάνω μάλιστα? Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους κοσμικούς και ειδωλολάτρες να γίνονται από ψυχροί και σαρκικοί που ήταν θερμοί και πνευματικοί. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την χλιαρή και ψυχική κατάσταση να μην γίνονται ποτέ πνευματικοί. Αλλά δεν σταματάει ως εδώ το κακό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία εκφράζει για αυτούς την αποστροφή του. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στους πνευματικούς ανθρώπους και στους διδασκάλους να σταματήσουν πλέον να ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάσκουν. Τους είπε ο Κύριος να μην ρίχνουν πλέον το σπόρο του Θείου Λόγου σε αυτή την άγονη και άκαρπη γη, τη γεμάτη από τριβόλια και αγκάθια. Τους προέτρεψε να αποστρέψουν το πρόσωπό τους από αυτό το ξερότοπο για να καλλιεργήσουν μια άλλη νέα γη. Τους έδωσε με άλλα λόγια εντολή να μεταθέσουν όλη την προσοχή, την κηρυκτική τους δραστηριότητα και το ζήλο που είχαν για τη διάδοση του Θείου Λόγου προς τους ειδωλολάτρες και προς τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ιερεμίας λέει χαρακτηριστικά: «Αυτά λέει ο Κύριος στους Ιουδαίους και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Οργώστε τα χέρσα χωράφια σας και μη σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Καλημέρα σας, καλή μου φίλη. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μαζί στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, σε αυτό το φιλόξενο διαδικτυακό τόπο και επικοινωνούμε σήμερα Τρίτη στις 11 η ώρα μετά την Κυριακή του Ασώτου και η Εκκλησία μας ολόκληρη κραυγάζει «Ήμαρτον εισέ σωτήρ όσο άσωτος Υιός». Δέξε με Πάτερ μετανοούντα και ελέησον ο Θεός. Και για άλλη μια φορά έρχεται μπροστά μας η γνωστή εκείνη ευαγγελική περικοπή που εξιστορεί την ιστορία ενός στοργικού πατέρα που έχει δύο υιούς. Ο ένας θέλει να ανοίξει τα βήματά του, να φύγει μακριά, να πάρει την περιουσία του και να διαχειριστεί την ελευθερία του όπως εκείνος θέλει, μακριά από τον πατρικό οίκο. Ο άλλος είναι ένας γιος πιο σόφρον θα λέγαμε, κάθεται κοντά στον πατέρα του και καλλιεργεί τα χωράφια του, αυγαταίνει την περιουσία του, ζώντας μέσα στα πλαίσια της πατρικής ασφάλειας και προστασίας. Ο πατέρας αυτός ο στοργικός, εκείνο που κάνει είναι να αφήνει και τον ένα και τον άλλο στην ελευθερία του. Νουθετεί, συμβουλεύει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει και δεν εμποδίζει την διαχείριση της ελευθερίας που έχουν τα παιδιά του, όποια κι αν είναι αυτή η διαχείριση. Έτσι λοιπόν αφήνει τον γιο του, αυτόν που θέλει να φύγει μακριά, να φύγει. Του δίνει και την περιουσία και το μόνο που κάνει είναι να περιμένει την επιστροφή του, να περιμένει γεμάτος αγάπη να έρθει ο άνθρωπος αυτός που έφυγε από κοντά του, ο γιος του, και να έρθει πάλι στον πατρικό οίκο. Ο γιος φεύγει μακριά, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, πέφτει σε αμαρτίες, διαχειρίζεται άσχημα την περιουσία που του έδωσε ο πατέρας του, τα χάνει όλα, φτάνει στο σημείο να πεινάει ουσιαστικά, κυριολεκτικά, και να μην έχει τρόπο να χορτάσει, λέει, την πείνα του, και εκείνη την ώρα έρχεται εις εαυτόν, αρχίζει να καταλαβαίνει τι έκανε και τι κάνει. Σκέφτεται ότι θα γυρίσει στον πατέρα του, εκεί όπου υπάρχει αγάπη τόση ακόμη και για τους δούλους. Οπότε λέει, αν δεν με δεχθεί ο σιό του, θα του πω να με δεχθεί τουλάχιστον σαν έναν από τους δούλους του, γιατί και αυτοί περνάνε καλύτερα στον πατρικό μου οίκο. Παίρνει θάρρος από αυτή την πεποίθηση, από αυτή τη γνώση ο Υιός ο άσωτος και επιστρέφει στον πατρικό οίκο. Πριν ακόμη προσεγγίσει, ο πατέρας του τον βλέπει, γιατί πάντοτε είχε το συνήθειο το απόγευμα να βγαίνει έξω από το σπίτι και να κοιτάζει πότε θα έρθει ο γιος του που είχε φύγει μακριά του. Βλέπει λοιπόν το γιο του να έρχεται και μόλις ο γιος του εμφανίζεται μπροστά του και του λέει ότι αμάρτησα και θέλω να με δεχθείς σαν ένα από τους δούλους σου, τότε κατευθείαν τον ασπάζεται, τον εναγκαλίζεται, τον βάζει μέσα στο σπίτι, του δίνει καινούργια ρούχα, τον πλένει, του δίνει δαχτυλίδι, σύμβολο του γεγονότος ότι είναι γιος του, γνήσιος και κληρονόμος του, και βέβαια στείνει μεγάλο γλέντι για να γιορτάσει τη χαρά της επιστροφής του γιού του, που είχε χαθεί και είχε βρεθεί, που είχε πεθάνει πραγματικά και αναστήθηκε. Αυτή τη χαρά όλη την γεύθηκαν, όλοι την έζησαν, εκτός ίσως από τον μεγαλύτερο αδερφό, τον φρόνιμο αδερφό εκείνον που ήταν συνέχεια κοντά στον πατέρα. Αυτός άρχισε να παραπονείται στον πατέρα

και να του λέει «Τέτοιο γλέντι για μένα δεν αίσθησες ποτέ. Αυτό το μόσχο το σιτευτό», λέει, «που έσφαξες για το γιο σου που είχε φύγει μακριά, δεν το έχεις κάνει για μένα που είμαι εδώ συνέχεια για να φάω κι εγώ με τους φίλους μου μια φορά». Και βέβαια ο πατέρας του δείχνει για άλλη μια φορά του μεγάλου αδελφού ότι έχει αγάπη και έχει και διάκριση. Και τι γυρνάει και του λέει, «Παιδί μου, πάντοτε εσύ είσαι μαζί μου και όλα όσα έχω εγώ είναι και δικά σου. Αλλά έπρεπε και εσύ να χαρείς που γύρισε ο αδερφός σου και όχι να ζηλέψεις το γλέντι που στήσαμε για την επιστροφή του, γιατί αυτός ήταν χαμένος και βρέθηκε, ήταν νεκρός και αναστήθηκε». Και με αυτή την παραβολή του ασώτου Ιού ή για άλλους του σπλαχνικού πατέρα, η Εκκλησία μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη μεγάλη πραγματικότητα που αφορά όλη μας τη ζωή. Νομίζω ο γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης είχε πει ότι αν κάποτε χάσουμε όλη τη γραφή και ξέρουμε μόνο την παραβολή του ασώτου, αρκεί αυτή για να γνωρίζουμε όλες τις αλήθειες τις απαραίτητες για τη σωτηρία μας. Και ποιες είναι αυτές οι αλήθειες? Η αλήθεια είναι ότι ο Πατέρας μας, ο Θεός, μας αγαπάει και μας έχει τιμήσει με ένα μεγάλο δώρο που λέγεται ελευθερία. Και ο Πατέρας μας αγαπάει όχι με τον τρόπο που μας αγαπάει ίσως ο φυσικός μας πατέρας και οι συγγενείς μας και οι φίλοι μας, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Η αγάπη του είναι σαν και αυτή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη του Θεού Πατέρα είναι τέτοια που δεν αλλάζει η έντασή της ανάλογα με τη δική μας αξιότητα, ανάλογα με το πόσο εμείς είμαστε υπάκουοι ή δεν είμαστε υπάκουοι. Ο Θεός μας αγαπά όπως και να έχει και χαίρεται με την προκοπή μας, αλλά ταυτόχρονα περιμένει και τη διόρθωσή μας, τη μετάνοιά μας, στην περίπτωση που εμείς δεν θα διαχειριστούμε σωστά τα τάλαντα που μας χάρισε και την ελευθερία μας και θα κάνουμε το ένα λάθος μετά το άλλο. Η αγάπη του μένει στον αιώνα και εκείνη είναι που τον κάνει να είναι έτοιμος να μας δεχθεί ανά πάσα στιγμή. Η άλλη αλήθεια που πρέπει να δούμε είναι ότι είναι τέτοια η αγάπη του Θεού Πατέρα που όσοι βρίσκονται κοντά του ευεργετούνται αυτόματα. Ευεργετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι μόνο τα παιδιά του αλλά και οι δούλοι του πέρναγαν πολύ καλά στον πατρικό οίκο σύμφωνα με την εξιστόρηση της παραβολής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο διάβολος, ο αντίδικος, δεν έχει για μας ωραία πράγματα. Ακόμη και αν καμιά φορά θέλει να μας πείσει ότι εκεί που θα μας οδηγήσει θα περάσουμε καλά, θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας, τις όποιες ροπές και τάσεις έχουμε, στο βάθος υπάρχει ένας πόνος, μία πίκρα, κάτι στιφό που δεν αφήνει τίποτε στην μνήμη μας από την όποια γλυκύτητα μπορεί να μας χάρισε προς στιγμήν η διάπραξη της οποιασδήποτε αμαρτίας, η υποδούλωσή μας σε οποιοδήποτε πάθος, σε οποιαδήποτε εφάμαρτη επιθυμία. Ο διάβολος για τα παιδιά του δεν έχει αγάπη και καλοπέραση. Ο διάβολος για τα παιδιά του, για αυτούς που τον ακολουθούν δηλαδή, γιατί δεν είναι παιδιά του, για αυτούς που τον ακολουθούν καλύτερα, έχει μόνο πόνο, έχει μόνο πίκρα, έχει μόνο κακοπέραση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ένας άλλος αόρατος κόσμος, ένας κόσμος πνευματικός, διεξάγει μια μεγάλη πάλη γύρω από την ύπαρξή μας. Απ' τη μια η αγάπη του Θεού μας καλεί να μας έχει πάντοτε κοντά της και απ' την άλλη ο φθόνος του διαβόλου είναι τέτοιος που μας λέει να αποδημήσουμε εις χώρα μακράν, να φύγουμε μακριά από την πατρική αγάπη για να κακοπεράσουμε. Γιατί?
γιατί και εκείνος κακοπερνάει μετά την πτώση του, μετά την απομάκρυνσή του από τον πλάστη και δημιουργό του.

Μία άλλη αλήθεια, αγαπητοί μου, που πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη μας, είναι ότι ο Θεός Πατέρας που μας έπλασε, μέσα στην παντοσοφία Του και στην παντοδυναμία Του, επέλεξε να μας χαρίσει το δώρο αυτό που λέγεται ελευθερία. Είμαστε ελεύθεροι στη ζωή μας να επιλέγουμε το κάθε τι. Είμαστε ελεύθεροι καλύτερα μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της κτιστής φύσεώς μας να επιλέγουμε τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε, τι πιστεύουμε και τι δεν πιστεύουμε, πώς θα ζήσουμε την κάθε στιγμή. Και αυτό είναι ένα δώρο το οποίο έχει και μια τραγικότητα. Γιατί θα έλεγε κάποιος, και το έχουμε ακούσει από ανθρώπους, μήπως θα ήταν καλύτερα να μην είχαμε την ελευθερία μας. Αν όμως δεν μας είχε δώσει αυτή την ελευθερία, ο Χριστός μας δεν θα ήταν ο εραστής της ψυχής μας, δεν θα ήταν ο νυμφίος της ψυχής μας και της Εκκλησίας, αλλά θα ήταν ένας βιαστής, ένας Θεός που με το ζόρι θα μας κράταγε κοντά Του, ένας Θεός που ουσιαστικά θα αναιρούσε το λογικό και το αυτεξούσιο που υπάρχει, ενυπάρχει μέσα στο κατ' εικόνα Θεού με το οποίο είμαστε πλασμένοι, και θα μας είχε υποχείριά Του, θα μας έκανε πιόνια. Ό,τι ήθελε εκείνος θα κάναμε εμείς, χωρίς να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Όμως με αυτόν τον τρόπο δεν θα χαιρόταν ούτε εκείνος την δική μας προσέγγιση κοντά Του, γιατί θα ήταν κάτι εξαναγκαστικό. Ο Θεός μας θέλει, εφόσον και εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά Του. Τι λέει στο Ευαγγέλιο, είπε ο Κύριος, «Ως τις θέλει, ο πίσω μου ελθύν». Όποιος θέλει λοιπόν είναι κοντά στο Θεό Πατέρα. Όποιος θέλει απολαμβάνει τα αγαθά του πατρικού οίκου, της εκκλησίας Του, της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, της στηρίσεως των εντολών, της σχέσεως με τον Χριστό, με την Παναγία μας, με τους Αγίους και του αγώνα του να μοιάσουμε κι εμείς στο Θεό μας, να κατακτήσουμε το καθομοίωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια στη Βασιλεία Του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που εάν θέλουμε θα τα ζήσουμε. Και ο Θεός Πατέρας μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Για φανταστείτε, πόσες φορές, ενώ είχαμε και έχουμε τις καλύτερες διαθέσεις ή τουλάχιστον έτσι ομολογούμε την ώρα εκείνη, ενώ είμαστε κοντά Του, ενώ γευόμαστε τα αγαθά Του, θελήσαμε ο καθένας μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, να αποδημήσουμε εις χώραν μακράν, να λοξοκοιτάξουμε προς το βασίλειο της αμαρτίας, προς το βασίλειο του πονηρού, έστω και αν εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνουμε τόσο. Πόσες φορές αφήσαμε τα αγαθά της βασιλείας του Θεού και κοιτάξαμε εκείνα που μοιάζουν με αγαθά, αλλά στην ουσία είναι πράγματα που απλά γυαλίζουν, αλλά χρυσός δεν είναι. Πόσες φορές από την νεότητά μας μέχρι και τα βαθιά μας γεράματα, ενώ είπαμε ότι θα είμαστε κοντά στο Χριστό, θα επιλέγουμε αυτά που αρέσουν στο Χριστό, στην πράξη πολλές φορές φεύγαμε μακριά από το Χριστό και κάναμε πράγματα που δεν ήθελε ο Χριστός. Παρόλα αυτά δεν επενεύει ο Θεός ποτέ να μας αλλάξει με το ζόρι τη γνώμη. Αφήνει τον άνθρωπο να ζει πολλές φορές αυτό το διχασμό του, τη μία να θέλει να είναι με όλα τα αγαθά του Χριστού μας και από την άλλη μεριά να φεύγει μακριά και να πηγαίνει να χορτάσει την πείνα του και τη δίψα του με τις ψεύτικες τροφές που δίνουν οι αμαρτίες, με τις ψεύτικες ειδονές, με εκείνες που στην αρχή σου δίνουν μια γλύκα και μετά σου αφήνουν ένα απόλυτο κενό. Μια πείνα και μια δίψα υπαρξιακή που όμοιά της δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά εμείς οι άνθρωποι ζούμε αυτή την τραγική μας ελευθερία χωρίς ποτέ ο Θεός να παρέμβει με το ζόρι. Ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός μας κυνηγάει με το έλεος Του. Προσπαθεί και ψάχνει να βρει τρόπους και αφορμές
να μας δείξει στην πορεία μας μέσα σε αυτή τη διαδρομή που διανύουμε, πότε προς το καλό και πότε προς το κακό, ποιος είναι ο δρόμος και τι πρέπει να κάνουμε. Μας το δείχνει, βάζει θα λέγαμε χίλιες πινακίδες που μας δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση, βάζει ανθρώπους, βάζει αγγέλους, βάζει αγίους, βάζει τις γραφές, βάζει τους λόγους, τα κηρύγματα, βάζει χίλια δυο πράγματα, τις περιστάσεις της ίδιας της ζωής να μας οδηγήσουν προς την ορθή κατεύθυνση. Αλλά αν θέλουμε εμείς, του ξεφεύγουμε. Και το κάνουμε γιατί εκείνος μας αφήνει να το κάνουμε. Γιατί ξέρει ότι μέσα από όλη αυτή την πορεία μας ίσως τελικά έρθουμε εις εαυτόν. Ίσως τελικά αποκτήσουμε αυτή την ταπεινή συνείδηση για τον εαυτό μας ότι ναι, όλοι εναμαρτίεσες μεν. Και ότι όλοι είμαστε εν το αυτό κρίματι και μήπως έτσι πάψουμε να κρίνουμε ένας τον άλλον, μήπως έτσι ταπεινωθούμε και πούμε ότι πραγματικά έχουμε ανάγκη το Χριστό, γιατί δίχως αυτόν καλό δεν κάνουμε. Δυστυχώς οι άνθρωποι, αδελφοί μου, όλοι μας έχουμε μία ψευδαίσθηση ότι είμαστε καλοί και ότι κάνουμε το καλό, αλλά ξεχνάμε ότι όλα αυτά όταν τα κάνουμε πάντοτε με τη δύναμη του Θεού. Μας έχει πληροφορήσει αδιάψευστα ο Θεός μας μέσα στο Ευαγγέλιο. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Και κάθε φορά που φεύγουμε εις χώραν μακράν, έστω κι αν τοπικά αυτό δεν φαίνεται πάντοτε, ερχόμαστε σε αυτή τη συνειδητοποίηση να δούμε ότι χωρίς τη χάρη του Χριστού μας, χωρίς τη δύναμή Του, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και με αυτόν τον τρόπο συνερχόμαστε. Διαπιστώνουμε πάλιν και πολλάκι στην αδυναμία μας, στην αμαρτωλότητά μας και μέσα μας ερχόμαστε βαθμιδών όλο ένα εις εαυτόν για να μπορέσουμε με πόθο και με δίψα και με λαχτάρα ψυχής να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», να κραυγάζουμε «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό», να λέμε σαν τον άσωτο Υιό που επιστρέφει ήμαρτον ενώπιόν σου Πάτερ κτήρμον. Και όχι μόνο να λέμε αυτά, αλλά ταυτόχρονα να πληροφορείται ο νους μας, η καρδιά μας, ότι τελικά όλα τα αγαθά είναι στη Βασιλεία του Χριστού μας. Όλα τα καλά, όλα τα σεμνά, όλα τα ωραία, όλα εκείνα που πραγματικώς είναι γλυκά και όμορφα βρίσκονται κοντά στο Χριστό. Και αυτή η πεποίθηση μεγαλώνει συνέχεια μέσα μας όσο διαπιστώνουμε ότι κάθε απομάκρυνση, μικρή ή μεγάλη από τον Χριστό, γεννάει μόνο πόνο, μόνο κενό, μόνο μία απόλυτη δίψα, μια απόλυτη πείνα, ένα αίσθημα ανικανοποίητου, ένα αίσθημα μη ανάπαυσης, ταραχής και συγκλονισμού όλης της υπάρξεώς μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η κοινωνία μας ολόκληρη που φέρεται ως άσωτος Υιός που κοιτάζει να φύγει εις χώραν μακράν, να φύγει μακριά από τον Χριστό, σε κάθε της τέτοια απόπειρα βρίσκει μετά το απόλυτο χάος, βρίσκει το ένα κακό να διαδέχεται το άλλο, βρίσκει διαρκώς εμπόδια στο να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία που να ταιριάζει στους ανθρώπους. Γιατί είναι μακριά από τον Χριστό. Αχ αδερφοί μου, πότε πραγματικά κι εμείς θα πούμε μία και έξω στη ζωή μας ότι πλέον δεν θέλω να φεύγω μακριά σου Χριστέ μου. Πότε θα το πούμε προσωπικά, πότε θα το πούμε οικογενειακά, πότε θα το πούμε κοινωνικά και πανανθρώπινα αυτό το πράγμα. Πότε θα αποκτήσουμε βέβαιη πεποίθηση ότι χωρίς το Χριστό και μακριά από το Χριστό κανένα καλό δεν υπάρχει και πότε θα σταθεροποιηθούμε στη σχέση και την κοινωνία με το Χριστό. Αυτή τη μεγάλη μετάνοια, αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας
πότε θα τη δούμε. Ας παρακαλάμε τον Χριστό πραγματικά να μας τη δώσει εκείνος, γιατί εμείς στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους έχουμε φανεί ανάξιοι να ζήσουμε τη μετάνοια. Ας μας τη δώσει ο Χριστός με τους τρόπους που εκείνος ξέρει, πότε με το καλό και τις ευεργεσίες, πότε με τις δοκιμασίες, αλλά ας μας φέρει σε αυτή την επίγνωση. Ας έλθουμε σε Αυτόν, ας μετανοήσουμε και ας επιστρέψουμε στον πατρικό οίκο με τη δική μας ελεύθερη βούληση που εκείνος μας έχει χαρίσει.

Αξίζει όμως, αδελφοί μου, να προσέξουμε και μια άλλη λεπτομέρεια. Ο άσωτος Υιός φεύγει εις χώραν μακράν. Πηγαίνει και κατά δαπανά την περιουσία του μετά των φίλων του, μετά πορνών και αμαρτωλών, ζει ασώτος και καλοπερνάει και ντύνεται λαμπρά και τρώει τα καλύτερα φαγητά και ξενυχτάει και πίνει και χαίρεται τις ειδονές όσο έχει χρήματα, και κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά τα χρήματα, τα οποία προφανώς είχε θεοποιήσει ο άσωτος Υιός, γι' αυτό και τα ζήτησε για να φύγει με αυτό το εφόδιο και μόνο από τον πατρικό οίκο, και αυτά τα είδωλα που προσκύνησε ο άσωτος χάνονται και πλέον δεν μπορεί να ζήσει, γιατί αυτά τον εγκατέλειψαν. Τότε ανακαλύπτει ο άσωτος Υιός ποιος είναι ακόμη και τότε κοντά του, και ανακαλύπτει ότι είναι ο πατέρας του πάλι. Μα θα μου πείτε, πώς είναι ο πατέρας του, αφού ο πατέρας του παραμένει στον πατρικό οίκο? Πώς ανακαλύπτει ότι είναι εκεί ο πατέρας του? Η γνώση και η πληροφορία ότι ο πατέρας του θα τον δεχθεί γιατί τον αγαπά, ότι στον πατρικό του οίκο όλοι περνάνε καλά, και αυτοί που έχουν χρήματα και αυτοί που δεν έχουν χρήματα, είναι η επέκταση, θα λέγαμε, της αγάπης του Θεού Πατέρα ακόμη και σε εκείνη τη μακρινή χώρα της αμαρτίας. Είναι η αντανάκλαση του φωτός της αγάπης του Πατέρα, η οποία φθάνει πραγματικά μέχρι και τα σκοτάδια εκείνης της σκοτεινής χώρας που βασιλεύει η αμαρτία, που βασιλεύουν τα πάθη και οι ειδονές. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή τη γνώση και αυτή την πληροφόρηση, ο άσωτος μπορεί να έλθει εις εαυτόν. Και εδώ έρχεται στη μνήμη μας αυτό το ωραίο το ψαλμικό που λέει: «Όπου και αν βρεθώ, Χριστέ μου, όπου και αν βρεθώ, Θεέ μου, εκεί η χείρ σου, Δέσποτα. Στα βάθη της θαλάσσης εσύ είσαι εκεί, στους ουρανούς, στους κάμπους, στα βουνά, παντού είσαι εκεί». Και είναι ο Θεός μας παντού, με την πανταχού παρουσία του σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα και με τις ενέργειές του, και πρώτη απ' όλα στην αγάπη του. Η αγάπη του Θεού μας είναι εκείνη που μας κυκλώνει, είναι εκείνη που πραγματικά μας καταδιώκει. Το έλεος του είναι που διαρκώς μας κυνηγάει για να μας σώσει. Έτσι λοιπόν, ακόμη και όταν έχουμε επιλογές αντίθετες με το θέλημά του, όταν έρχεται η ώρα που οι ψεύτικοι θεοί που προσκυνήσαμε, τα πάθη μας, η φιλοχρηματία μας, η φιλιδονία μας, η φιλοδοξία μας, η φιλαυτία μας, όταν έρθει η στιγμή που αυτά τα πάθη θα αποκαλύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο και θα μας δείξουν όλη τους την απαξία και όλη την απέσια μορφή που δίνουν προς εμάς, τότε πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί και πάλι, εκεί που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία ίσως, να δει ότι ένα πρόσωπο φωτεινό υπάρχει. Ένα πρόσωπο τον αγαπάει και μόνο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο πλάστης και δημιουργός μας. Είναι εκείνος που μας αναζητά, όπως ο καλός βοσκός που αναζητά το χαμένο πρόβατο, που αφήνει τα 99 και ψάχνει για το ένα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, βλέποντας ότι τώρα που όλα τον έχουν εγκαταλείψει όσα αγάπησε, εκείνο που μένει να είναι δίπλα του και να τον αγαπά είναι ο Θεός, έρχεται εις επίγνωση. Έτσι λοιπόν, καμιά φορά ας μην παραπονούμαστε που μέσα από τις επιλογές μας, που πάρα πολλές φορές είναι λανθασμένες, αρχίζουμε και ταλαιπωρούμαστε και δοκιμαζόμαστε και έχουμε πειρασμούς και έχουμε ελλείψεις και έχουμε αποτυχίες, γιατί μέσα από αυτές τις αποτυχίες, μέσα από αυτούς τους πειρασμούς, μέσα από αυτές τις ελλείψεις,
ο Χριστός μας έρχεται να μας απογοητεύσει από κάθε τι με το οποίο είχαμε γοητευτεί πολύ περισσότερο από ό,τι με τον Χριστό. Έρχεται να μας δείξει ότι ούτε η ομορφιά, ούτε η εξυπνάδα μας, ούτε η μόρφωσή μας, ούτε τα χρήματα, ούτε οι ειδονές, ούτε οι άνθρωποι γύρω μας που μας κολακεύουν και μας λένε όσα θέλουμε να ακούσουμε, ούτε αυτά δεν μπορούν να μας καλύψουν ως ανθρώπους. Δεν μπορούν να μας χορτάσουν και να μας διψάσουν την πείνα και τη δίψα που έχουμε ως υπάρξεις. Έτσι λοιπόν επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές μέσα από τις δοκιμασίες της ζωής να βλέπουμε τη ματαιότητα όλων αυτών των πραγμάτων για να μπορούμε να στραφούμε με περισσότερη δύναμη και να τον αναζητήσουμε. Να στραφούμε με περισσότερη επίγνωση ότι εκείνος είναι ο πλέον απαραίτητος στη ζωή μας. Να μπορούμε να γυρίσουμε και εμείς σαν τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο να πούμε ότι μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο και πιο απαραίτητο να μνημονεύουμε το Θεό με την διαρκή προσευχή την αδιάλειπτη παρά να ανασένουμε. Αποκτούμε γνώση και αίσθηση ότι ο Χριστός είναι το οξυγόνο μας. Είναι το νερό μας, είναι το φαΐ μας, είναι ο ήλιος μας και το φεγγάρι μας, είναι η νύχτα μας και η μέρα μας, είναι όλα όσα έχουμε ανάγκη. Ότι ο Χριστός είναι το παν, όπως βροντοφώναζε ο Άγιος Πορφύριος, αυτός ο σύγχρονος Άγιος της εποχής μας. Ότι ο Χριστός μας είναι το άκρον των εφετών, όπως μυριόστομα κραυγάζουν όλοι οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας και ότι όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό, εκείνος μπορεί να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη ζωή. Εκείνος έχει τις λύσεις και τα διέξοδα σε όλα τα διέξοδα, γιατί αυτός έχει ακατέσχυντη ελπίδα, γιατί αυτός έχει έναν Θεό δίπλα του που τον αγαπά αδιάπτωτα, αμύωτα και διαρκώς. Οπότε με αυτό το προσόν τη σχέση με τον Χριστό ο άνθρωπος ακόμη και όταν κάνει λάθος μετανοεί και επιστρέφει γρήγορα με γοργά βήματα στον Θεό Πατέρα του και ζητάει το έλεος και λαμβάνει το έλεος και τη συγχώρηση και αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να νικηθεί. Γιατί μέσω της μετανοίας και της διαρκούς προσευχής ενώνεται με τον Χριστό. Ενώνεται με εκείνον που είναι ανίκητος, με εκείνον που είναι ο νικητής της ιστορίας και των αιώνων, με εκείνον που έχει κατατροπώσει το διάβολο. Ενώ όσο μένουμε αδελφοί μου στην πτώση και στην αμαρτία και όσο έχουμε θεοποιήσει τα αγαθά εντός εισαγωγικών που μας χαρίζουν οι λανθασμένες μας επιλογές, οι μακράν του Χριστού μας επιλογές, τι κάνουμε? Παραμένουμε συντεταγμένοι με τον ιτημένο που δεν είναι άλλος από το διάβολο. Παραμένουμε στην παράταξη εκείνου που έχει χάσει και το ξέρουμε, που έχει κατατροπωθεί, που δεν φτάνει η δύναμή του να συγκριθεί ούτε με το απειροελάχιστο της δυνάμεως του Ιησού Χριστού, που είναι ολοκληρωτικά ανίσχυρος, παντελώς αδύναμος και που όσο του επιτρέπει ο Χριστός τόσο εκείνος κινείται. Ανόητα λοιπόν φερόμενοι πηγαίνουμε προς το διάβολο και κάνουμε ότι αγνοούμε την αγάπη του Χριστού τη μένουσα που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και δεν σπεύδουμε εύκολα να συνταχθούμε με τον Χριστό. Ας κάνουμε όμως την αποφασιστική κίνηση να βλέπουμε αυτή την πανταχού παρουσία του Χριστού μας. Να βλέπουμε αυτή τη διάθεσή Του να είναι μαζί μας ακόμη και όταν είμαστε στην αμαρτία. Να βλέπουμε την αγάπη Του που εκχύνεται προς τη μεριά μας ως ένας ποταμός και μας καλεί να κολυμπήσουμε άφοβα στα νερά αυτού του ποταμού και να γίνουμε κι εμείς μέλη αυτής της αγαπητικής σχέσης. Και τότε πραγματικά δεν θα έχουμε κανένα δίλημα στη ζωή μας.
Θα γυρνάμε κατευθείαν προς την αγάπη του Χριστού χωρίς καμία καθυστέρηση, χωρίς καμία χρονοτριβή. Και αν ως άνθρωποι σφάλουμε κάποια στιγμή, εύκολα θα γυρνάμε και εύκολα θα λαμβάνουμε από το Θεό τη συγχώρηση και την προτέρα κατάσταση και μάλιστα θα γινόμαστε και ακόμη σοφότεροι, γιατί θα ανακαλύπτουμε ολοένα και περισσότερο το βάθος και την ποιότητα της αγάπης του Χριστού μας.

Ας δούμε όμως, αδελφοί μου, και το γλέντι που στείνεται στον πατρικό οίκο. Ας δούμε πόσο αρχοντικά ο πατέρας δέχεται τον μετανοημένο γιο. Ας δούμε πόσο χαρά έχει, πόση αγαλίαση και ευφροσύνη υπάρχει μέσα του, που δεν γυρνάει να του ζητήσει το λόγο για τίποτε, αλλά κατευθείαν τον εναγκαλίζεται, τον ασπάζεται, του δίνει καινούργια ρούχα, του δίνει δαχτυλίδι, σύμβολο της πατρικής εξουσίας και της υιοθεσίας προς το πρόσωπό του. Τον καθιστά και πάλι κληρονόμο του και καλεί φίλους και συγγενείς και στείνεται μεγάλο πανηγύρι για να εφρανθούν όλοι. Αλλά θα εφρανθούν αυτοί που είναι κοντά στον πατέρα, αυτοί που είναι μέσα στον πατρικό οίκο. Τώρα εκείνος που έρχεται απ' έξω είναι ο πρεσβύτερος αδελφός, ο μεγαλύτερος, ο οποίος μόλον ότι δεν είχε φύγει εις χώραν μακράν, φαίνεται να έχει και αυτός τα ίδια πάθη με τον άσωτο ιό. Είναι άνθρωπος φιλίδωνος, γιατί ζηλεύει το γλέντι που γίνεται για χάρη του αδερφού. Θα ήθελε και αυτός να έχει γλέντια και τιμές. Είναι άνθρωπος που αγαπάει τα υλικά αγαθά, φιλοκτήμων, φιλάργυρος, γιατί ουσιαστικά έτσι και μόνο καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού Πατέρα. Μόλις είδε το μόσχοτο στιτευτό να σφαγιάζεται και να τρώγεται στο δείπνο αυτό το χαρούμενο για την επιστροφή του αδελφού του, τότε κατάλαβε ότι ο πατέρας του αγαπά τον αδελφό του. Και επειδή δεν είχε σφάξει γι' αυτόν αυτό το μοσχαράκι το σιτευτό, γι' αυτό το λόγο δεν καταλάβαινε ότι τον αγαπάει ο πατέρας και έκανε παράπονο. Μα λέει, εγώ που είμαι κοντά σου και σου δουλεύω τόσα χρόνια, αυτομάτως εκπίπτει από τη θέση του ιού στη θέση του δούλου, στη θέση του εργάτη, στη θέση του μισθωτού. Ακούστε κουβέντα, τόσα χρόνια σου δουλεύω, λέει, και εσύ δεν έσπαξε ένα κατσικάκι, λέει, για να χαρώ με τους φίλους μου. Τόσα χρόνια σου δουλεύω. Άρα τόσα χρόνια που είναι κοντά στον πατέρα του, δεν αισθάνεται υιός του. Δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού Πατέρα. Τη μετράει με τα υλικά αγαθά. Τη μετράει με την φιλιδονία. Τη μετράει με την φιλαυτία του. Με το γεγονός ότι θεώρησε ότι εφύγει ο εγωισμός του και η αξιοπρέπειά του, επειδή δέχτηκε με τόση χαρά τον άλλο αδελφό. Δεν μπορεί ακόμη αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει πόση αγάπη έχει ο πατέρας του. Δεν γεύεται την αγάπη του πατέρα του και ας είναι μέσα στον πατρικό οίκο. Όχι επειδή ο πατέρας δεν του τη δείχνει, αλλά επειδή αυτός έχει λανθασμένα κριτήρια για να μετρήσει την αγάπη του Θεού Πατέρα. Και πόσοι από εμάς, αδελφοί μου, ενώ έχουμε όλη την αγάπη του Θεού, αισθανόμαστε ότι δεν την έχουμε, γιατί δεν επιτρέπουμε στις αισθήσεις μας, τις πνευματικές, να προσμετρήσουμε την ποιότητα της αγάπης του Θεού Πατέρα στο πρόσωπό μας. Γιατί εξαρτούμε αυτή την αγάπη από το πόσα υλικά αγαθά θα μας δώσει, από το πόσες τιμές θα επιδαψιλεύσει στην αφεντιά μας, από το πόσα χρήματα και πόσες ειδονές θα γευόμαστε, και μόλις αισθανθούμε κάτι που δεν μας αρέσει ή δούμε κάτι στον άλλον που φαίνεται καλύτερο από αυτά που εμείς έχουμε και περνάμε, αρχίζουμε και εμείς και παραπονιόμαστε και τα βάζουμε με το Θεό. Λες και εκείνος δεν ξέρει τη δοσολογία και τον τρόπο της αγάπης που πρέπει να μας δείξει την κάθε στιγμή. Λες και πίσω απ' όλα δεν υπάρχει η άπειρη αγάπη του. Κι όμως αυτά τα ξεχνάμε. Γινόμαστε κι εμείς πρεσβύτεροι αδελφοί, και αν δούμε και κανέναν άλλον που κατά τη γνώμη μας δεν έχει κάνει ιδιαίτερο κόπο, δεν έχει κάνει ιδιαίτερη άσκηση να χαριτώνεται από το Θεό και να γεύεται τις ευλογίες και τις ευεργεσίες Του, αντί να χαρούμε και εμείς ζηλεύουμε. Και εμείς αισθανόμαστε πολλές φορές
ότι κάπου μας έχει παραπετάξει ο Θεός, μας έχει ρίξει ο Θεός. Κάποιο λάθος έχει κάνει μέσα στη δικαιοσύνη Του και στη δικαιοκρισία Του και κατά βάθος πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα ποιο είναι το δίκαιο, ζηλεύοντας τον αδελφό μας και προσπαθώντας να εξιχνιάσουμε γιατί ο Θεός κάνει αυτό και γιατί κάνει το άλλο. Βλέπετε αδελφοί μου ότι και άσωτοι είμαστε και πρεσβύτεροι αδελφοί συνάμα. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί δεν θέλουμε να πιστέψουμε το μέγεθος της αμαρτωλότητός μας, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε και να καταλάβουμε την πατρική αγάπη. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως ο Θεός Πατέρας δέχεται τον καθένα. Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι μας δέχεται και εμάς. Και ότι μας συγχωρεί ανά πάσα στιγμή. Και ότι είναι έτοιμος να μας ξανααποκαταστήσει. Να μας ανεβάσει στο ύψος από το οποίο πέφτουμε διαρκώς. Ξεχνάμε όλη την αγάπη που δείχνει σε εμάς. Και κοιτάζουμε να ζηλέψουμε την αγάπη που δείχνει στους άλλους. Γινόμαστε άνθρωποι μίζεροι. Άνθρωποι που μετράμε την αγάπη με το ζύγι, με τα γραμμάρια, με τις δωρεές, τις υλικές και με τέτοια μάταια και φθαρτά πράγματα. Και δεν βλέπουμε ότι ακόμη και πίσω από τις δοκιμασίες μας και πίσω από τους πειρασμούς μας πάλι η αγάπη του Χριστού βρίσκεται, που θέλει να μας διορθώσει σε αυτή τη ζωή, που θέλει από αυτή τη ζωή να μας κάνει να καθαρίσουμε όλη μας την ύπαρξη, ούτως ώστε να βρεθούμε εκεί εκλάμποντες στη Βασιλεία Του. Να βρεθούμε κοντά Του χωρίς να υπάρχει σπήλος, η ρητίδα ή τι των τιούτων στην ύπαρξή μας. Είμαστε αδελφοί μου πραγματικά για τα κλάματα. Είμαστε άξιοι θρήνων και δακρύων πολλών. Γιατί πότε γινόμαστε άσωτοι, πότε γινόμαστε πρεσβύτεροι αδελφοί, υποκριτές, τελώνες και φαρισαίοι, τη μία τελώνες, την άλλη φαρισαίοι, και παρόλα αυτά εκείνο που μονίμως είναι το ζητούμενο από μας, αλλά και μονίμως μας φεύγει από μπροστά μας, γιατί έχουμε πάψει να ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνει ο Θεός, είναι η αγάπη Του. Δεν αναγνωρίζουμε την αγάπη του Θεού γιατί είμαστε αχόρταγοι, γιατί θέλουμε όλο ένα και κάτι παραπάνω και κάτι παραπέρα και κάτι διαφορετικό, κάτι σύμφωνο με το εγωιστικό θέλημά μας. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούμε εύκολα να δοξολογήσουμε το Θεό. Γι' αυτό έλεγε ο Γεροτήχων από το Άγιο Όρος, αυτό το αγιασμένο γεροντάκι στον Τίμιο Σταυρό στην Καψάλα, ότι το Κύριε λέει σου κάνει 10 δραχμές, το δόξα το Θεό κάνει 1000 δραχμές. Είναι πολύ πολύτιμο, είναι πολυτιμότερο το δόξα το Θεό, γιατί μπορεί να δοξάζει το Θεό με την καρδιά του ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει την αγάπη και τη σοφία του Θεού Πατέρα πίσω από το κάθε τι. Αυτός ο άνθρωπος δεν παραπονιέται και αν του έρθει το παράπονο το πνίγει γρήγορα και λέει δόξα το Θεό, γιατί ξέρει ότι δεν χωράει στη σχέση μας με το Θεό παράπονο. Γιατί ο Θεός ξέρει τι χρειαζόμαστε πριν από μας και δίνει αυτό που χρειαζόμαστε την κάθε στιγμή. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό κάνει. Φαίνεται αν κανείς κοιτάξει πίσω στην πορεία της ζωής του, πόσες φορές ο Θεός παρενέβη, πόσες φορές ο Θεός μας έσωσε, πόσες φορές ο Θεός μέσα από τα λυπηρά έφερε τη χαρά και μέσα πολλές φορές από τις χαρές μας έφερε την τάση να δοξολογήσουμε το όνομά Του, αλλά και πόσες φορές μέσα από τις ταλαιπωρίες μας οδήγησε πάλι στο να δοξολογήσουμε το όνομά Του και να δοξάσουμε τη σοφία Του και την παντοδυναμία Του. Ας αφαιθούμε αδελφοί μου στην αγάπη του Θεού Πατέρα. Ας στερεώσουμε μέσα μας την αλήθεια ότι μας αγαπά. Μας έχει ελεύθερους και είναι έτοιμος να μας έχει κάθε στιγμή και πάλι στον πατρικό του οίκο, στον πατρικό οίκο της Βασιλείας Του, ότι μας καλεί διαρκώς να επιστρέψουμε. Ας θυμόμαστε ότι κάθε απόγευμα βγαίνει και εκείνος προς τα έξω και κοιτάζει και περιμένει τα παιδιά του πότε θα γυρίσουν, και χωρίς καθόλου να καθυστερήσουμε, χωρίς καθόλου να σκεφτούμε οτιδήποτε, χωρίς καθόλου να ντραπούμε ακόμη και για την ακαθαρσία μας και για την αμαρτωλότητά μας,
Ας σπέβδουμε στο Χριστό μας, ας σπέβδουμε στο Θεό Πατέρα μας, ας σπέβδουμε και ας του λέμε «Ήμαρτον Πάτερ, ενώπιόν σου, δέξε με ως ένα των μυστείων σου» και εκείνος θα ανοίγει πάλιν και πολλάκις την αγκαλιά του την πατρική και θα μας εγκολπώνεται και θα μας αποκαθιστά και θα μας λέει «Μη φοβάσαι παιδί μου, είμαι εδώ και σε αγαπώ και συγχωρώ τα ατοπήματά σου, μόνο μείνε μαζί μου». Ας μένουμε μαζί με τον Χριστό, ας πάρουμε την απόφαση της μόνιμης διαμονής μας στον πατρικό οίκο της αγάπης Του, στον οίκο της Βασιλείας του Θεού μας. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελεγχόμενη.

Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού.

απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ωριτούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω φιλοξενούμενο των μουσικών βυζαντινών διαδρομών έναν λαμπρό επιστήμονα, γιατρός, διευθυντής νοσοκομείου των Αθηνών, έναν έμπειρο καλήφωνο πρωτοψάλτη, έναν χωράρχη, έναν καθηγητή της βυζαντινής μουσικής. Έχει διαπρέψει και ως ιατρός αλλά και ως ψάλτης. Ως ψάλτης διετέλεσε πρόεδρο

0: μέτοχος παγκόσμιας πατέντας συσκευής Ιγμορίνο. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον ιατρό κύριο Γεώργιο Ναούμ. Γιατρέ, θα μου επιτρέψετε...
1: Πολλά καλά λόγια είπατε για μένα.
0: Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντας είστε ιδρυτής του TETIX, ένα οδείο που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία άνθηση, το παρακολουθώ από το ίντερνετ, που έχει πάρα πολλούς καλούς καθηγητές. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
2: Κοίταξε, ο TETIX που ασχολείται κυρίως με την παράδοση, βυζαντινή μουσική παράδοση, παραδοσιακά όργανα, τραγούδι παραδοσιακό, δημοτικό και εν πωλής και λαϊκό, μικρασιάτικο και όλα αυτά. Με εξαιρετικούς όντως καλλιτέχνες που και αυτοί με αγαπήσανε και με στηρίξανε πάρα πολύ. Ο Μανώλης ο Καρπάτιος, ο Μάνος ο Γαλινοτόπουλος. Πάρα πολύ. Ναι. Ο Γιώργος στα βιολιά, στα κλαρίνα. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι έστρεξαν την προσπάθειά μου αυτή. Θεωρώντας και προβάλλοντας την σκέψη ότι η βυζαντινή μουσική θεωρητικά και ερευνητικά έχει αποδειχθεί πια, δεν είναι δική μας άποψη αυτή, ότι η βυζαντινή μουσική αποτελεί σαφώς ένα τέκνο της αρχαίας ελληνικής. Ναι. Συνδέεται ευθέως της αρχαίας ελληνικής μουσικής με τους ήχους, τους τρόπους κτλ. Κτλ. Ναι. Και με βάση και άξονα θεωρητική, αν θέλετε, την βυζαντινή μουσική δημιουργείται και το κοσμικό μέλος την εποχή των βυζαντινών χρόνων, όπου υπάρχουν δάνεια και αντιδάνεια μεταξύ της κοσμικής και της βυζαντινής μουσικής έφερασης, ενώ αναπτύσσονται και τα δύο συγχρόνως μαζί με το θέατρο, το θέατρο το οποίο είναι έξω από τις στις πλατείες των εκκλησιών και ό,τι καλό εδομείτο θεατρικά σε επίπεδο παραστάσεων εισάγεται και μέσα, δηλαδή η περιφορά του επιταφείου, ναι, του σταυρού, η σταύρωση, όλα αυτά είναι δάνεια της θεατρικής δράσης εκτός εκκλησίας που βλέπαν ότι είχε με καλή απήχηση στο κοινό και έτσι τα βάζανε σαν τελετές μέσα στον ναό. Και έτσι ανθρωθήκαν αυτά τα δύο, τα κοινωνικά, κοσμικά, μαζί με τα θρησκευτικά, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, ανθρωθήκανε και φτάσανε σήμερα στην εποχή μας, αγαπητέ μου Άκη, και απευθύνουμε στον Άκη που μαζί με την δράση του και τα παιδιά του που ακολουθούν, θα πρέπει να το χωνέψουμε αυτό για να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι ιερείς και οι ειδικούς της Εκκλησία. Φτάσαμε λοιπόν, ενώ αυτά ήταν δάνεια και αντιδάνεια, επικοινωνούντα δοχεία, και φτάσαμε σήμερα η βυζαντινή μουσική να είναι αποκλεισμένη, απομονωμένη στους τέσσερους τείχους της Εκκλησίας. Και έτσι αποδυναμώνεται η αξία, απαξιώνεται αυτό το τεράστιο μουσικό οικοδόμημα που λέγεται βυζαντινή μουσική και γίνεται ένα αντικείμενο, θα λέγαμε, κοσμικής σάτιρας, σαν με τον τρόπο που εκφράζονται οι διάφοροι καλλιτέχνες, για να σατιρίσουν ή τον ιερέα ή τον, και ενδεχομένως και τον ψάλτη. Δεν το αξίζει αυτό. Άρα λοιπόν, παραδοσιακή μουσική, βυζαντινή μουσική, θα πρέπει να αποτελεί μία ενιαία οντότητα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Προς αυτή τη στόχευση κινήθηκα από το 90, όταν πρωτοδημιούργησα στον Άγιο Ελευθέριο την πρώτη μεγάλη χοροδία με ονόματα τα οποία σήμερα ηχούν εξαιρετικά εντυπωσιακά. Γιατί είναι εντυπωσιακά? Είχα στη χοροδία μου τον Μάκη, τον αδερφό μου, τον Μάκη τον νέο μου, τον Στάθη, τον Κασταλιώτη, τον Βαγγελ τον Κίκα, τον Παπαδημητρίο τον Νικολάκη, τον Παντελεήμονα που είναι τώρα ιερέα στην Ηλία, τον πατέρα Πόκια σήμερα, τον Νεκτάριο Πόκια, σωρία τον Αντωνέλο, σωρία ονομάτων που είναι γνωστά σήμερα πάρα πολύ. Ήταν ο χορός μου, ο χορός

0: Αγίου Ελευθερίου. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά τα πήρα από το από τις αρχιεπισκοπής το ίδρυμα φοιτητών που έχει επάνω στον Βύρονα κάπου εκεί που είναι, όπου τους πληρώνω εγώ όλους. Η ιατρική μου λοιπόν ήρθε να ξεπληρώσει, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο Θεούλης μου λέει αρκετά σου έδωσα, σε βοήθησα, θέλω να με επιστρέψεις. Και σιγά σιγά άρχισα να επιστρέφω. Ο Τέτιξ λοιπόν φιλοδοξεί και μου είναι εξαιρετικά μεγάλος στόχος, οραματικός στόχος θα έλεγα, να αποτελέσει την αιτία της επανασύνδεσης, συστηματικά όμως, του συνόλου μουσικού καλλιτεχνικού στίγματος της Ελλάδος. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Να μην την πω φιλοδοξία, είναι το όραμα μας. Είναι ο στόχος μας. Δουλεύουμε επ' αυτού. Έχοντας κάνει τα τελευταία όμως 8-10 χρόνια ένα μεγάλο διάλειμμα, διότι οι ιατρικές μου υποχρεώσεις πάλι με ένα περίεργο τρόπο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε επίπεδο ερευνών, σε επίπεδο καινοτομιών, τα οποία οδηγούν, αυτά τα έργα μου οδηγούν σε εξαιρετικά μεγάλες για την παγκόσμια ιατρική ευρεσιτεχνίες, συσκευές ιατρικές δηλαδή, και μία καινοτόμως μελέτη που αφορά την ανατροπή σε παγκόσμιο επίπεδο της προσέγγισης 4 νόσων, των 3 κυρίων κεφαλαλγίας, αγνώστου αιτιολογίας, ζάλης, αγνώστου αιτιολογίας και χρόνιας κόπωσης αντικειολόγητης. Αυτά τα 3 λοιπόν, οι μελέτες μου που είναι 27 χρόνια μελέτες, έρευνες, με οδήγησαν πια στην αποτύπωση του αιτίου, την ανέβρεση του αιτίου που γίνονται αυτές, που υπάρχουν, που εκδηλώνονται αυτές οι διαταραχές, και ως εκ τούτου με τη νέα πρόταση που εισάγω και επ' αυτού δημιουργούμε μαζί με το νοσοκομείο το πρώτο στον κόσμο κέντρο κεφαλαλγίας άλλης κόπωσης, που αντιμετωπίζει αιτιολογικά για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής. Ανατριχιάζω που το λέω, διότι δεν είναι εύκολο ένας γιατρός τώρα στην Αθήνα, που είναι η Αθήνα, στην Ελλάδα, που μέσα, ξέρετε, στον παγκόσμιο χάρτη, είμαστε μια πάρα πολύ μικρή μονάδα. Ξαφνικά λοιπόν ένας γιατρός με την ομάδα του εμφανίζονται, βγάζουν το κεφάλι του στο παγκόσμιο ερευνητικό στερεώμα και να λένε δείτε, ειδού η αλήθεια, η αιτία. Δεν είναι μικρό παράδειγμα.
1: Είναι εντυπωσιακό, γιατί εγώ καταρχήν με πολύ δυσκολία επικοινώνησα μαζί σας, όμως και γι' αυτό σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο για να μιλήσω με τη γραμματέα σας με αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό μου έκανε εντύπωση που αγαπάτε εξίσου και την ιατρική αλλά και την ψαλτική.
0: Βέβαια, δείτε τώρα, είναι μία αλυσίδα, αγαπητέ μου Άκη. Είναι μία αλυσίδα πραγμάτων, και όταν κοιτάζω ιδιαίτερα στα μάτια τα νέα παιδιά, τα οποία έρχονται, νέες γενιές, που σκέπτομαι τι αποτύπωμα αφήνω, μας έχει κατακυριεύσει, θα λέγαμε, μία εσωστρέφεια περίεργη, και στο ψαλτικό αλλά γενικότερα στον εκκλησιαστικό χώρο. Και αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Και αν δούμε λιγάκι σε μάτρα στην ιστορία των ανθρώπων, διακρίνεται σαφέστατα στον χώρο μας, αν θες τον ελληνικό, αλλά κυρίως στον της Ορθοδοξίας χώρο, και να το γενικεύσω του χριστιανισμού το χώρο, διακρίνονται κάποια εκπληκτικά σημεία, σύννεφα, τα οποία προϊονίζουν εξαιρετικά μεγάλες αλλαγές τους επόμενους αιώνες. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά, έλεγε ο Ιπποκράτης. Ο βίος βραχής, για να μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς και να βιώσουμε στο μικρό περιθώριο της ζωής μας τέτοιου είδους αλλαγές. Όμως, Δανειζόμε λοιπόν την γνώση και την αναφορά, βλέπουμε ότι μερικά σημεία που δείχνουν όχι καλή προοπτική. Παραδείγματος χάρη, αγαπητέ Άκη, στην εποχή μου μόλις, που ήμουν πιτσιρικάς, στην εκκλησιά του πατέρα μου, περνούσε στο χωριό του πατέρα μου, περνούσε ο πατέρας μου, τον ξέρανε σαν Μίτσο και έγινε Παπαδημήτρης. Περνούσε έξω από τον καφενέ και σηκωνόντουσαν και λέγανε καλημέρα παπά. Όλοι οι ταμόνες του καθενέ αποκαλυπτόντουσαν, βγάζανε το καπέλο, κάνανε υπόκληση και λέγανε καλημέρα παπά και καθόντουσαν. Σήμερα περνάνε δεσπότης, αγαπητέ μου, από το καφέ. Και τι σου του δίνει σημασία. Αυτά είναι σημάδια της κοινωνικής σχέσης και έχουμε πάντα σαν χώρο, σαν χώροι, εκκλησιαστικοί χώροι, πάντα την τάση να αποδίδουμε την αιτία σε άλλους, ότι φταίνε άλλοι. Φταίνε τα συστήματα, φταίνε τα ραδιόφωνα, φταίνε τα μέσα, φταίνε αυτοί, φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίνε. Και δεν κοιτάμε καθόλου πόσο φταίμε εμείς. Yeah. Διότι, αγαπητέ μου Άκη, σαφώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του αυτοπροσδιορισμού μας. Ποιοι είμαστε, τι είναι η ψεύδινη μουσική, πώς μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά αυτό το είδος. Διότι θέτω ένα ερώτημα στον Άκη, τον αγαπητό και ευγενέστοτε αυτόν ψάλτη. Γιατί να υπάρχει η ψεύδινη μουσική. Διότι θα σου πω εγώ, το χθες το πρωί της Αγίας Τριάδος, προχωρώντας του Αγίου Πνεύματος, προχωρώντας για την Εκκλησία, συνάντησα τον Χριστό μπροστά μου. Και με το που τον βλέπω, λέω, Θεέ μου. Και του λέω, σήμερα θα ψάλουμε στον πλάγιο του πρώτου. Και με κοιτάζει μια απορία. Λέω, μήπως θέλεις πλάγιο του τετάρτου να είναι πιο δωρικός. Πάλι με κοιτάζει μια απορία. Λέω, μη μου πεις ότι θέλεις τρίφωνα, διότι πάλι με κοιτάζει μια απορία και ξέρεις τι μου είπε, Άκη μου, η ψυχούλα μου, τι με κοιτάς εμένα, αυτούς ρώτα. Και μου έδειξε τον κόσμο, ποια είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Και τι να έχουμε τη βυζαντινή μουσική, τι προσφέρει η βυζαντινή μουσική. Πώς μπορούμε να πείσουμε με την μουσική μας οντότητα κοινό, κόσμο. Ότι συμμετέχουμε σε μία θεία λατρεία με αυτό το είδος, είναι ικανό, είναι σπουδαίο. Και μιλάμε για μεγάλο θεωρητικό, με τα διαστήματα, με τους ήχους και τα λοιπά. Πόσοι ψάλτες πιστεύεις, Άκη μου, ότι ψάλουν διαστήματα πράγματι. Για πες μου.
1: Κανονικά πρέπει να ψάλουμε διαστήματα, αλλά
0: άλλο το, πρέπει.
1: Το θέμα είναι
0: πόσοι ψάλουμε.
1: Πόσοι κοιτούν τα διαστήματα.
0: Τόνο ή μητόνιο ψάλουν όλοι. Ναι. Μερικοί χαρισματικοί ψάλτες διαιτερούν ακόμη τα διαστήματα. Ναι. Αυτό λοιπόν, εάν το θεωρήσουμε τώρα με νέες γενιές, των παιδιών μας και των εγγονών μας, που θα έρθουν να γίνουν ψάλτες, που εξαπαλώνουν ήχων, τα ακούσματά τους είναι τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, τόνος, τόνος, ημιτόνιο. Μέσα από την παρισπερμία των μουσικών. Και εμείς θα πάμε να διδάξουμε τον εγγονό μας ότι το διάστημα γαδί είναι στον πλάγιο του Δευτέρου έτσι, στον πλάγιο του Τετάρτου αλλιώς. Σε ποιον θα μιλάμε. Και τότε που κανείς δεν θα ψάλει διαστήματα, θα έχει έννοια ύπαρξη του θεωρητικού.
1: Ναι.
0: Θα χρειάζεται το θεωρητικό από τη στιγμή που δεν ψάλλεις διαστήματα. Όλη αυτή η μεγάλη μελέτη για τα διαστήματα, τα τόσα δέκατα, το τότε και τα λοιπά, σε χέρτιση και τα λοιπά, όλο αυτό το οικοδόμημα πού πάει και έχει αξία. Έχει αξία. Έχει αξία να το προσπαθήσουμε, να κάνουμε μεγάλες θυσίες, να το διατηρήσουμε. Έχει.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει αξία και
0: γιατί,
1: πρέπει.
0: Και γιατί έχει. Επειδή είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, δεν περιμένω απάντηση από τον Άκη, αλλά από κανέναν Άκη, παρά μόνο από την επιστήμη. Θέλω να δανειστούμε την επιστήμη με τις τεράστιες εξελίξεις και επιτυχίες που έχει και να δούμε εάν πρέπει να υπάρχει και αν πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχει. Αν ωφελεί τον άνθρωπο. Διότι θα πρέπει να απεκδηθούμε και εμείς οι ψάλτες πρώτοι τον μεγάλο λόγο, τα παχιά λόγια που τα μοιράζουμε μεταξύ μας. Και ο Ντισάρτος τα ακούει, αγαπητέ μου Άκη. Θα πρέπει να απεκδηθούμε τα φιλαμφλίεσματα και τα καλά λόγια και τα μεγάλα λόγια, τα παχυλά λόγια και να δούμε, να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να πούμε το διάστημα Χ έχει σημασία. Γιατί δηλαδή ο ζώο στον πλάγιο του τετάρτου ανεβαίνουμε και ο ζώο ζωνή είναι άλλο διάστημα από το νίζω. Γιατί κατεβαίνεις με ύφεση. Γιατί. Τι έλεγε ο Κορινθίλιανος. Άλλος ανεβαίνουμε την κλίμακα και άλλος κατεβαίνουμε. Μα μήπως αυτό είναι και η φυσική τάση και κυταρική γνώση του ανθρώπου. Λέω, ανεβαίνω μία σκάλα, μία κλίμακα. Η κυταρική μου στάση για να ανέβω έχει μία συγκεκριμένη δομή και θέση και συγκεκριμένη προσπάθεια. Εάν με την ίδια προσπάθεια, θέση και τα λοιπά πάνω την κατέβω, θα κατέβω ή θα πέσω. Θα πρέπει να αλλάξω τρόπο για να κατέβω. Αυτή είναι μία φυσική η ιδιότητα του κάθε έμβιου όντως. Άρα πώς μου ανεβαίνεις αγαπητέ μου με την παρέμβαση της συγκερασμένης κλίμακος που μου αχρίστευσε στα διαστήματα που αλλιώς ανεβαίνουμε, αλλιώς κατεβαίνουμε και μου τα έκανες τόνο ημιτόνιο, τόνο ημιτόνιο και έτσι όπως ανεβαίνουμε έτσι κατεβαίνουμε. Ναι μεν είναι εύκολο αλλά συνηχεί με την κυταρική σερμονία ή είναι ξένη προς τον άνθρωπο. Και να λοιπόν γιατί θα πρέπει να προσπαθήσω να δανειστώ την επιστήμη για να αποδείξω ότι γιατί η ψαλτική τέχνη ακούγεται και δημιουργεί τα συγκεκριμένα συναισθήματα και γιατί αν ακούσεις μία ροκ μουσική δεν μπορείς να την ακούσεις σε χαμηλή ένταση, πρέπει να την ακούσεις μόνο σε δυνατή ένταση. Γιατί? Σε χαμηλή ένταση ηλεκτρονική μουσική. Σε χαμηλή ένταση δεν ακούγεται. Γιατί? Γιατί θέλει vibes, μεγάλα, μπάσα, ήχο δυνατό και ενίοτε και φωτορυθμικά. Τι μουσική είναι αυτή? Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω. Γι' αυτό το στόχο έχει ο Τέτοιμ.

0: Κύριε Ναούμ, έχετε κάνει σπουδές ευρωπαϊκής μουσικής. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμες για έναν ψάλτη?
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
2: Βέβαια, η γνώση πάντα, γενικώς, όσες γνώσεις ή μάλλον όσα περισσότερα ερεθίσματα έχουμε για να ανακαλύπτουμε την γνώση, η οποία υπάρχει η γνώση σε όλους τους ανθρώπους και πρέπει να υπάρχουν τα ερεθίσματα για να ανακαλύπτουμε τη γνώση. Όση ανακάλυψη περισσότερη γνώση υπάρχει, τόσο μεγαλύτερος πλούτος είναι.
0: Μάλιστα. Τελευταία ακούω τον όρο εκδυτικισμό της βυζαντινής μουσικής, εννοώντας την παρίσφρηση ευρωπαϊκών στοιχείων μέσα στη βυζαντινή μουσική. Μήπως αυτό ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας μιας τοπικής παράδοσης, αλλοιώνοντας έτσι την αρχική μορφή της εκκλησιαστικής μουσικής?
1: Ποια είναι η αρχική μορφή?
0: Το πατριαρχικό ύφος.
1: Ποιο είναι το πατριαρχικό ύφος?
0: Αυτό που...
1: Από πότε αρχίζει?
2: Διαμορφώνεται ανά τους αιώνες. Οφείλουμε να σεβαστούμε, και αυτό θα πρέπει να το ακούσουν όλοι οι ψάλτες, να σεβαστούμε τη φράση όταν ζητούσε τη γνώμη τότε με την δημιουργία του Ισοκράτη και το αν θα έπρεπε να εγκαταστήσω βιοτεχνία παραγωγής, μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Μιλάμε τώρα για το 89.
0: Ναι.
2: Ένας γέροντας, σημερινός Άγιος της εκκλησίας μας, σε ένα μοναστήρι που πήγα και τον επισκέφθηκε, του λέω, τι λες γέροντα? Και μου λέει, γιατρέ μου, στην εκκλησία δεν υπάρχει αρχή και εξουσία η οποία να επιτρέπει ή να απαγορεύει. Στην εκκλησία το πλήρωμα του χρόνου και το πλήρωμα της εκκλησίας επιβάλλει ή αποβάλλει. Τούτο σημαίνει ότι ό,τι γίνεται από τους ανθρώπους, από το πλήρωμα της εκκλησίας, είτε ο ψάλτης λέγεται, είτε ο κόρος λέγεται, ή ο παπάς λέγεται, ή ο λαός λέγεται, ό,τι γίνεται θέλει την σφραγίδα της ζωής του πληρώματος του χρόνου, ότι μπορεί να επιβιώσει και μετά από ένα αιώνα και μετά από δύο αιώνες, και άρα γίνεται παράδοση, ναι, και ούτω καθεξής. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και όλη η αρμόδιη λειτουργή του χώρου του εκκλησιαστικού, την έννοια παράδοση, να βγάλουμε την τσίκλα από πάνω μας της λαγνίας και ότι εμείς κατέχουμε δήθεν την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Έχει καμία σχέση ο Άκης ο Λιλιόπουλος ο ψάλτης με τον Πέτρο τον Πελοποννησίο?
1: Όχι.
2: Που τραγούνται ο Πέτρος, όμως αυτό το αούτικο ύφος ήταν η γλώσσα της εποχής. Έχει καμία σχέση το σημερινό πατριαρχικό ύφος με το ύφος του Βιολάκη? Άλλο ύφος ερμηνευτικό. Ποιοι διατηρείται όμως, και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε? Οι τάξεις. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, αγαπητέ μου Λιλιόπουλε, επειδή έχεις καλή φωνή, να μου αρχίζεις τους μανέδες, άστοχα. Θα πρέπει να μπει οι τάξεις. Το κύριε Λέισον είναι κύριε Λέισον. Αυτό είναι σεβαστό. Και αυτό πρέπει να παραμείνει. Σε ό,τι αφορά τα ήθη, ακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη της γλώσσας.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε τον Ισοκράτη και εσείς θεωρείστε ο πατέρας του Ισοκράτη, του μηχανικού Ισοκράτη.
1: Είναι.
0: Είστε ο πατέρας, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε με τον Ισοκράτη? Εμένα προσωπικά ο Ισοκράτης μου αρέσει και το ψάλισμα το κάνει πιο δεμένο, και αν κάποιος τον χρησιμοποιεί σωστά, λοιπόν, γιατί κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως δεν έχουν μάθει σπίτι να τον χρησιμοποιούν και τον βάζουν κατευθείαν στην εκκλησία και πατάνε δυνατά και...
1: Αυτό είναι λάθος δικό μου.
0: Ναι,
1: όταν εισήγεγα...
0: Εγώ θεωρώ όμως ότι εάν είναι χαμηλά το δένει το ψάλισμο.
1: Όχι, το δένει μόνο.
0: Και το βοηθάει τον ψάλτη.
2: Δείτε αγαπητοί ιεροψάλτες. Αυτή τη στιγμή ο Ισοκράτης έχει ηλικία περίπου 30 ετών. Είναι ενήλικς. Παρά την απαγόρευση του 92, διότι τότε με την εμφάνιση του Ισοκράτη που έβαλα και την οικογένειά μου υπόλογο, για να δημιουργηθεί η μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Ήταν μια τρέλα της εποχής, μια τρέλα μου της εποχής, που πήρα εξαιρετικά μεγάλο δάνειο για την εποχή αυτή για να φτιάξω μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Διότι τον είχα φτιάξει τον πρώτο Ισοκράτη για δική μου, για το δικό μου κέφι. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε στη τάξη των ψαλτών μία πολύ μεγάλη διαμάχη μεταξύ των υπέρμαχων του Ισοκράτη και των κατήγορων του Ισοκράτη. Δανειζόμενοι ο καθένας διάφορα στοιχεία κτλ, επιχειρήματα, μπλα μπλα. Στις εκλογές που έγινε για την Ομοσπονδία τότε, υπήρξε μεγάλη μάχη μέχρι και καρέκλες σηκωθήκαν. Μεταξύ των δύο τάσεων, παρατάξεων, ναι, και κέρδισαν με μια απίστευτα μεγάλη πλειοψηφία οι υποστηρικτές του Ισοκράτη. Η απερχόμενη διοίκηση, η τιμένη πια, κατάφερε μέσω της Ιεράς Συνόδου να τους πείσει οι άνθρωποι, οι δεσποτάδες, δεν ξέρουν και πολλά οι άνθρωποι, και βγάλαν μια απαγορευτική
0: εγκύκλιο.
2: Απαγορεύεται η χρήση του μηχανικού Ισοκράτη. Ο Ισοκράτης όμως, επειδή είναι η εξέλιξη, αυξήθηκε. Ευτυχώς μπόρεσε και έβγαλε, σχεδόν πλησίασε να βγάλει τα έξοδά του. Διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη λεμιτόμος που με συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Το χρέος δηλαδή, στις δάνεια από τις τράπεζες. Ευτυχώς όμως κατάφερε σιγά σιγά, μέχρι πριν από τα 2 ή 3 χρόνια τέλειωσε το δάνειο που είχα συνάψει πει 20 ετία τότε.
0: Ναι, αλλά κάτι ετοιμάζεις τώρα πάλι. Κάτι
2: λοιπόν,
0: τέτοιο έχω
2: ακούσει. Αυτό είναι η εξέλιξη
0: είναι
2: λοιπόν.
0: Εξέλιξη.
2: Η εξέλιξη. Σήμερα λοιπόν και προ των μεγάλων λαθών που έγινε από τους ίδιους τους ψάλτες, δηλαδή ο εχθρός του Ισοκράτη, δεν είναι ούτε ο παπάτος, ούτε τίποτε το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είναι ο ίδιος ο ψάλτης, τον οποίο το χρησιμοποιεί πρόχειρα. Και βέβαια εκφυλιστική έκφραση αυτού του θέματος της χρήσης του Ισοκράτη είναι τα τάμπλετς, οι εφαρμογές, οι οποίες...
0: Α, λέτε εκφυλιστική έκφραση.
2: Ναι, βέβαια, είναι εκφυλιστική.
0: Ναι.
2: Διότι ή θα συμμετέχει ο Ισοκράτης στο ψάλσιμο, ναι. Όταν λέμε θα συμμετέχει, να συμμετέχει ζωντανά. Τα έχεις το πλήκτρο και τα πατάς. Και τώρα σου περιγράφω τον καινούργιο Ισοκράτη που πιστεύω τέλος του έτους να βγει.
0: Αυτό θέλω να
2: πω. Επιτέλους θα είναι και φθηνότερος. Με τα πλήκτρα του, που θα έχει τα πλήκτρα του, θα έχει τις υφές και διέσεις με τα μαύρα πλήκτρα, η τεχνολογία που υπάρχει, ναι.
0: Πιο μικρός θα είναι.
2: Α, τεράστιο.
0: Πρώτη φορά το λέτε αυτό.
2: Πολύ πιο μικρός, πολύ πιο ελαφρύς, χωρίς καλό. Καλώδια βεβαίως, που θα συνδέεται με ένα αυτό ενισχυό, με ένα μικρό μεγαφωνάκι, το οποίο θα έχει και τα βάθια, θα έχει και μικρόφωνο για να μπορεί να ακούγεται και η φωνή του ψάλτη από τον Ισοκράτη πίσω μας, δίπλα μας. Δηλαδή θα ακούγεται η φωνή του ψάλτη, το Ισοκράτημα, με προσαρμοσμένα βάθη, delay και τέτοια αυτό, όπως το δημορφώνει ο ψάλτης που θα, όπως το θέλει, θα μπορεί να έχει την ένταση στο πλήκτρο, δηλαδή όσο πιο δυνατά το πιέζει ακούγεται πιο δυνατά, όσο πιο απαλά το πιέζει το πλήκτρο ακούγεται πιο σιγά, έτσι ώστε να αποτελέσει ο Ισοκράτης προέκταση της ψυχής του. Δηλαδή πώς θα έκανες για να πεις απαλά. Θέλεις πιο δυνατά. Πιέζεις το πλήκτρο πιο δυνατά για να συνοδεύει και η ένταση του Ισοκράτη με την ένταση της φωνής.
0: Δηλαδή πολύ ωραίο αυτό.
2: Να συμμετέχεις. Τώρα, με όλες αυτές τις εφαρμογές, να σταματάς αμέσως με τη φωνή σου στις αναπνοές, στις ατελείς
0: καταλήξεις.
2: Να, στις αναπνοές να σταματά ο Ισοκράτης μαζί με το ψάλτη και να μην υπάρχει αυτό το σύρσιμο του Ισοκράτη στις καταλήξεις, ουρές. Και θα ήθελα να σου το περιγράψω αυτό με μια εικόνα. Στο ψαλτήρι ανεβαίνεις και έχεις 2-3 βοήθους. Στην πορεία του μέλους κάποια στιγμή ένας σε μια κατάληξή σου, ένας ψάλτης κάνει ουρά. Τι θα του κάνεις εκείνη την ώρα, τι θα κάνεις? Θα το κόψεις, δεν είναι? Γιατί τον Ισοκράτη τον αφήνουν έτσι χαλαρό και παίζει. Καμιά φορά τον ξεχνούν κιόλας.
0: Είναι θέμα χρήσης. Εγώ όμως σαν χρήστης του Ισοκράτη, έχω πολλά χρόνια χρησιμοποιώ Ισοκράτη. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που δεν τον θέλουν τον Ισοκράτη έχουν χοροδίες μεγάλες. Δηλαδή έχω συζητήσει με χωράρχες που δεν τον θέλουν, αλλά
1: αυτοί
0: έχουν χοροδίες μεγάλες.
1: Στους ναούς τους.
0: Έχουν χοροδίες, ναι, μεγάλες.
2: Η πρώτη και μοναδική που έχει υπάρξει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, χοροδία επί ναών Κυριακή, ήταν η χοροδία του Ναούμ στον Άγιο Ελευθέριο Άρεος, που είχε όλα αυτά τα ονόματα που προαναφέραμε, 15 ή 17 των αριθμών έμισθη. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια συνόδη λεύματα που μαζεύονται ή τη διάφορη τη χάρα πάστη.
0: Όχι, βλέπω ότι εσείς προφανώς τον Ισοκράτη θα έχει μεγάλη πέραση στην επαρχία, που οι ψάλτες είναι μόνοι τους, δεν έχουν βοηθούς.
2: Όχι, Άκη μου. Επαναλαμβάνω και λέω. Ο Ισοκράτης, και ιδιαίτερα ο καινούριος, θα πρέπει να γίνει κίνηση από την διοίκηση της Εκκλησίας για να προλάβει αυτά που έρχονται. Δηλαδή, η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη και τα μέσα, τα εύχριστα που αναπτύσσονται, που ο άλλος στην Κολότσου που έχει όλη τη μουσική του κόσμου, αυτά, το τι θα συμβούν, θα κάνουν τέτοια διήθηση και στον χώρο της Εκκλησίας που δεν θα μπορεί να τα σταματήσει. Τούτο σημαίνει ότι επίσημα η Εκκλησία θα πρέπει να αναρριχηθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει απόφαση και να χρησιμοποιήσει τον καινούριο Ισοκράτη σαν εκκλησιαστικό δικό της όργανο που χρησιμοποιείται μόνο στο ναό, πουθενά άλλο. Ναι. Δικό της όργανο για να σταματήσει την μεγάλη επίθεση που θα δεχθεί ο χώρος στο μέλλον. Ναι. Να σταματήσει. Να έχει ήδη το δικό της, το οποίο μετά από μία δεκαετία ενδεχομένως να προαχθεί ακόμη τεχνολογικά, καινούργια γενιά δηλαδή, και να έχει το δικό της στίγμα. Και αυτό με την πάροδο των ετών θα αποκτήσει την ιεροπρέπεια που έχει σήμερα το βιβλίο, που έχει το αναλόγιο, που έχει οτιδήποτε διατηρείται στο χρόνο από το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου. Άρα, εν ώψη όλων αυτών των πρόχειρων προσβάσεων και πρόχειρων χρήσεων που δήθεν για να μην φαίνεται θα έχουμε το τηλέφωνο με την εφαρμογή για να μην φαίνεται, γιατί το μάτι θα πάθει τίποτα, το μάτι αν το δει πρέπει να δει. Καλά. Την αλήθειά μας.
0: Υπάρχει και μια δυσκολία σε αυτά τα touch, δηλαδή με την αφή, διότι το πλήκτρο είναι αλλιώς, βάζεις το χέρι πάνω και παίζεις τον Ισοκράτη, δεν φαίνεται, ενώ εκεί κάνεις και λάθη στο touch καμιά φορά, δεν μπορείς να παρακολουθείς.
2: Όχι καμιά φορά, πάρα πολύ συχνά.
0: Είναι λίγο...
2: Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει, αυτά δεν φαίνονται ιδιαίτερα, διότι εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε τη μουσική μας. Διότι αν, αγαπητέ μου Άκη, αυτά τα λάθη που γίνονται και σε επίπεδο ακόμη χρήσης της φωνής, κατά κανόνα οι ψάλτες φωνάζουν, ναι, ψάλουν, φωνασκώντας, ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, ναι, που εάν θέλουμε να τα κρίνουμε με αυστηρή μουσική αντίληψη, θα καταργήσουμε, θα έπρεπε να απαγορεύσουμε στο 95% των ψαλτών να ψάλουν.

0: Κύριε Ναούμ, ποιες είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες ενός ιεροψάλτη? Τι απαιτείται για να είναι κάποιος ιεροψάλτης?
1: Αχ, τι μου λες τώρα, Άκη μου. Τι μου λες. Θα σε πάω 8 χρόνια πριν, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας, όπου συζητάμε πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά, με τον Αρχιεπίσκοπο και τον νυν Νέας Ιωνίας.
0: Τον Γαβρίλ.
1: Τον Γαβρίλ. Και τον πρωτοσύγγελό του νυν. Όπου τους έκανα μία παρουσίαση ότι πρέπει αυτή την περίοδο της μεγάλης κρίσης στην Ελλάδα η Εκκλησία να αναλάβει αντί παντός κόπου και κόστους την μουσική παιδεία των Ελλήνων. Και τους έκανα πρόταση να καλύψει με οργανωμένη προσπάθεια η Εκκλησία το μεγάλο κενό, το πολιτισμικό κενό της χώρας, που είναι η έλλειψη ακαδημίας, μουσικής ακαδημίας. Όντως έδειξε εμπίκο ο νους ο Ιερώνυμος και ο Γαβρίλ, και μαζί με τον Νάκο ψάξαμε και βρήκαμε χώρους όπου θα έπρεπε να στηθεί το αρχικό πρόπλασμα αυτού του εγχειρήματος. Πήγαμε στο Ρουφ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δομήσαμε και καταστατικά. Και τελευταία στιγμή υπήρξαν 2-3 βολές έσωθεν από τον ιεροψαλτικό κόσμο, και ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς το χρησιμοποίησε αυτό σαν ευκαιρία να αποφύγει όλο αυτό το ταξίδι, δεδομένου ότι είχε 1000 προβλήματα ο άνθρωπος, και έτσι σταμάτησε αυτό τότε. Πώς ήταν αρθρωμένη η πρόταση? Ότι η Ακαδημία εφορεύει, ελέγχει και κρέμονται δηλαδή από την Ακαδημία 72 μητροπολιτικές σχολές σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μητροπολιτική σχολή έχει τα διάφορα εργαστήρια που γίνεται σχολή ή εργαστήριο το κάθε πνευματικό κέντρο που υπάρχει σε μεγάλες ενορίες, τουλάχιστον. Τα οποία είναι χώροι για κανένα για καφέ, για καμιά γιαγιούλα. Να γίνουν οδεία δηλαδή, τα μητροπολιτικά οδεία, τα οποία θα εφορεύονται, θα ελέγχονται και καθοδηγούνται από την Ακαδημία. Ο φοιτητής λοιπόν που αποκτά πτυχίο από όποιο οδείο της χώρας βυζαντινής μουσικής, θα πηγαίνει, θα δίνει εξετάσεις στην Ακαδημία και θα παίρνει μετά από μία τριετή φοίτηση ή τετραετή τον πρώτο τίτλο ιεροψάλτου. Ναι. Και μετά θα κάνει διετή θητεία λαμπαδαρίου για να αποκτήσει το πτυχίο λαμπαδαρίου, και εν συνεχεία άλλα 2 χρόνια πρωτοψάλτου για να αποκτήσει τον τίτλο του πρωτοψάλτου, και εν συνεχεία που θα δίνει εξετάσεις συνέχεια στην Ακαδημία, και εν συνεχεία άλλα 5 χρόνια πρωτοψαλτία για να αποκτήσει το πτυχίο του μουσικοδιδασκάλου.
0: Ναι. Αυτό το κάνατε μαζί με τον πατέρα Ειρηναίο, αλλά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Δεν σταμάτησε, ναι.
0: Εξελίχθηκε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία πάντα με το Ίδρυμα Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής, που διευθυντής είναι ο πατήρ Ειρηναίος ο Νάκος, και με την Ομοσπονδία, την Ίνο Ομοσπονδία.
1: Ξεκινήσαμε το 2011 η πρώτη προετοιμασία, ναι, και η πρώτη έδρα τότε, ναι, ναι, του κέντρου αυτού ήταν να το κάνουμε στο Ρουφ.
0: Ναι. Αλλά τώρα έγινε ένα μνημόνιο, ας το πούμε, με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης, και η Ομοσπονδία έχει πάρει και 2 προγράμματα μέσα για την επιμόρφωση των ιεροψαλτών, αφού έχουν πάρει κάποιοι τα πτυχία τους, τα διπλώματά τους, αλλά και ψάλτες πρακτικούς. Λοιπόν, και η Ομοσπονδία έχει πάρει 2 προγράμματα μέσα.
1: Ήταν κάποιοι ψάλτες πρακτικούς.
0: Κάποιους ψάλτες, στους οποίους θα τους γίνουν κάποια μαθήματα πάνω στην μουσική, στην τυπική διάταξη, στη λειτουργική.
1: Για να κάνουν τι?
0: Για να μπορέσουν να σταθούν στα αναλόγια.
1: Γιατί να σταθούν έτσι? Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πάρα πολύ εξαιρετικά αξιέπαινη αυτή η ιστορία, διότι θεωρώ ότι δικαιούμαι κι εγώ ένα μικρό για την έναρξη, ναι, διότι εγώ τα κίνησα αυτά, ναι, τα πράγματα, το να απλωθεί. Θεωρώ ότι γίνονται βήματα δειλά και ενδεχομένως να το κάθε βήμα, έτσι όπως δίνονται δειλά και αργά, το να εφαρμοστεί η παροιμία αυτή που λέει ότι μέχρι να σηκώσουμε το άλλο, το ένα πόδι βρωμάει το άλλο. Τούτο σημαίνει ότι κινδυνεύει αυτή η ιερή προσπάθεια, σημαντική προσπάθεια, να εκφυλιστεί καθοδόν και να γίνει αυτό το οποίο ήδη αναφέρεις, σε προγράμματα, δηλαδή σε πρακτικούς, να μάθουν τι να μάθουν. Εννοούμε να κάνουμε μία φιλάνθρωπο δόση μουσικής ή θα κάνουμε στόχευση, focus, του να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό, το ταλέντο, τους νέους, και να τους δείξουμε στους νέους τα ταλέντα, την επαγγελματική και καλλιτεχνική του στόχευση, για να κρατήσει τα ταλέντα διαφορετικά. Τον Μπαρμπαγιάννη, την κυρία Χρυσούλα, που ανεβαίνουν εκεί πέρα και κάνουν και μερικά δίθεν ισοκρατήματα. Αυτά
0: στην επαρχία υπάρχουν. Δεν έχουμε όμως έτσι αυτά τα ταλέντα.
1: Μα όταν θα του δώσεις επαγγελματική στόχευση και καλλιτεχνική ανάδειξη στο νέο ταλέντο, δεν θα πάει να διοριστεί, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, επαγγελματική είπαμε, ναι, στόχευση. Δηλαδή ο ψάλτης, αγαπητέ μου Άκη, κατέχει στην ιεροπραξία, στην ιεροτελεστία, πάνω από το 50% της δράσης που αφορά το κοινό. Πάνω από το 50%. Τούτο σημαίνει ότι αύριο η Ομοσπονδία, αν θες, ή μαζί με την Εκκλησία, θα πρέπει να έχει μία διαδικασία στο εκκλησίασμα, ένα ευρώ, αγαπητό εκκλησίασμα, ο καθής, ένα ευρώ για την αμοιβή των ψαλτών. Διότι θα είναι ψάλτης έμιστος, κανονικά, με τα οίκα του, τα σίκα του, όλα τα πάντα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να βλέπουμε μετά από 50 χρόνια πώς θα είναι η ψαλτική. Διότι αμέσως προηγουμένως είπαμε, Άκη μου, ότι μετά από 50 χρόνια δεν θα χρειάζεται να αναφέρουμε καν το θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής, διότι ουδής θα το ερμηνεύει. Τότε όμως, και θέλω να το αναφέρω αυτό από την ωραία σας εκπομπή, τότε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητέ Άκη, μετά με την πορεία αυτή που έχουμε και την προχειρότητα που προσεγγίζουμε τα θέματά μας, τότε που δεν θα υπάρχει επί της ουσίας θεωρητικό σε εφαρμογή, αλλά θα υπάρχουν τα τροπάρια, αλλά ερμηνευόμενα χωρίς διαστηματική ερμηνεία, έτσι. Άρα αχρηστεύεται το θεωρητικό σου πρόταγμα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η όμορος φίλη χώρα, η άσπροντος φίλη χώρα, η γείτον χώρα, που έχει οργανωμένη μουσική, τα κονσερβατουάρ και τα λοιπά στη χώρα της για τη μουσική τους, την λεγόμενη Οθωμανική μουσική, και η οποία διαδίδεται ραγδαίως σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εμείς είμαστε αραχτοί και light και δίθεν λέμε ότι κάνουμε. Και τότε, αγαπητέ μου Άκη, που ισχυρίζονται από τώρα ότι είναι η βυζαντινή μουσική, η μουσική του Βυζαντίου, τότε εσύ θα είσαι αφοπλισμένος και θα σου έρθει η Οθωμανική μουσική και ίσως και με το δίκιο της τότε, και θα σου πει, μα τι, αρχαία ελληνική μουσική είναι η Οθωμανική, είναι συνεχεία, και η Βυζαντινή και η... Άρα εμείς θα έχουμε να λέμε ότι έχουμε ψάλτες τότε. Τούτο σημαίνει ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν πρέπει να μαγειρεύουν.
0: Κατανοητό. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα ως γιατρός, τι συμβουλές θα δίνατε τώρα στους ψάλτες για την οικονομία της φωνής.
1: Άσκηση φωνητικής.
0: Άσκηση φωνητικής.
1: Ασκήσεις φωνητικής. Θα πρέπει να ψάλλουμε στην ένταση της ομιλίας μας. Θα πρέπει να επιτύχουμε να ψάλλουμε είτε στον ντο, είτε στον άνοντο ή εν δυνάμει και στο οξύ ντο,
0: με την ίδια
1: ένταση.
0: Αλήθεια.
1: Και η ένταση, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι, και κατά την άποψη πολλών, πρέπει να είναι μεσαία των δυνατοτήτων κάθε ανθρώπου. Δηλαδή ούτε πολύ δυνατά, ούτε πολύ χαμηλά. Μεσαία. Έτσι ώστε, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, να μπορεί να αυξομειώνεται η συρροή του λόγου, του ποιητικού λόγου και του μουσικού λόγου, να αυξομειώνεται η ένταση έτσι ώστε να έχει ροή, ψυχή. Και όχι να παρατηρείται αυτό που παρατηρείται στους ψάλτες, γενικά ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, που υπάρχει μια στεντορία της φωνή, τη φωνή ερμηνεία μόνιμως, από την αρχή μέχρι το τέλος. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πνεύμα προσευχητικό. Να είναι φωνασκία. Άσε δε που εδώ θα πρέπει να αναφέρω σημαντική ωφέλεια του Ισοκράτη μου, που κρατάει σταθερή τη βάση, απαλύνει το άκουσμα του ιεροψάλπου έτσι ώστε να έχει σταθερή τη βάση, να μπορεί τότε να ερμηνεύει τα διαστήματα καλύτερα, να μπορεί να εκπαιδεύεται με τον Ισοκράτη στο σπίτι για να ακούει τα διαστήματα, διότι παίζει και τα διαστήματα ο Ισοκράτης, να μπορεί να αυξομειώνει την έντασή του, να είναι σίγουρος ότι δεν θα του φύγει η βάση για να αναγκαστεί ένα μέλημα που είναι του ντο να καταλήξει το τέλος του δοξαστικού να το ερμηνεύει από το βου.
0: Yes.
1: Έτσι. Και αναγκάζεται μετά να έχουμε αυτές τις αγριοφωνάρες που ακούμε δυστυχώς μέσα στο χώρο μας. Άρα βοηθάει ο Ισοκράτης, για να το επαναφέρω αυτό το θέμα γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφενός μεν στην εκπαίδευση του ψαλτού, αφετέρου του δίνει την ασφάλεια της ερμηνείας, άρα να ερμηνεύει με απαλότητα, ωραία, με το ρυθμό του και να φτάνει στο σημείο να εξασφαλίζει και να διευθύνει και να διδάσκει την ώρα της ψαλτικής και τον όποιον υπάρχονται Ισοκράτη ή τους όποιους υπάρχονται Ισοκράτες. Τους γεμίζει, τους δένει και τους δίνει με τον χρήστη ή ο ίδιος ο ψάλτης, πότε θα αλλάξουν με μία φωνή όλοι. Αλλαγές, πιο σιγά, πιο απαλά. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να εισαχθούν στην ψαλτική μας διαδικασία, αγαπητέ μου, Άκη, διότι διαφορετικά,
0: ναι,
1: εάν βαδίσουμε για τον επόμενο αιώνα με αυτά τα υλικά και με αυτή την προχειρότητα, και το όχι αδερφέ δεν βαριέσαι τώρα σιγά, εγώ τώρα κάνω μία εφαρμογή, εντάξει μωρέ, βάζω έναν υπάλληλο μου κάνει μία εφαρμογή και α, τι λες, και το έχω εδώ και το έχω και κρυμμένο. Δείτε να αποφύγουμε τι. Δώσε λοιπόν βήμα στην αλήθειά σου, αλήθεια, αλήθεια, και να απευθυνωθώ και στους αγαπημένους δεσποτάδες εκ των 81-82, όπως είναι οι δεσποτάδες, οι επισκοπικοί δεσποτάδες, εκ των οποίων ίσως την πλειοψηφία έχω κουράρει, και να τους πω τούτο, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω ότι δεν ήθελε τόσο μεγάλο κόπο να ανασύρουν την εγκύκλιο, τώρα πρόσφατα τον Ιανουάριο, να ανέσυραν και ενεργοποίησαν την απαγορευτική διάταξη εγκύκλιο του 92. Είναι αστεία η προσέγγιση, αγαπητοί, αγαπημένοι μου, σεβασμιότατοι. Είναι αστεία η προσέγγιση, διότι ο γέρον που με συμβούλευε κάποτε μου είπε, στην Εκκλησία καμία αρχή και καμία εξουσία δεν απαγορεύει ή επιτρέπει, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου επιβάλλει ή αποβάλλει.
0: Κύριε Ναούμ, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που ήμασταν σήμερα εδώ και κάναμε αυτή τη κουβέντα. Είστε χύμαρος γνώσεων και Πραγματικά, θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε μια ταχύ ανάρρωση, γιατί εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές όταν σε 2-3 μέρες έχω να πάω στην εκκλησία και αισθάνομαι χάλια. Τι μπορώ να κάνω?
1: Εδώ το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε είναι μία σχεδόν αποχή φαγητού την 1-2 μέρες. Σχεδόν αποχή, δηλαδή λιτή διατροφή. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να ξεπριστεί η κοιλιά μας για να μην πιέζονται τα διαφράγματα, και η πίεση των διαφραγμάτων επιφέρει αντανακλαστικά λειτουργία των φωνητικών μειών που υπόκεινται στην κόπωση. Ενώ αντίθετα, όταν ψάλουμε με τα διαφράγματα, τούτο θέλει να πει άσκηση φωνητικής για να ψάλουμε με αποστήθους και διαφραγματικά, τότε και 15 ώρες να ψάλουμε δεν παθαίνουμε τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάξουμε εάν έχουμε παλινδρόμηση. Και τότε θα πρέπει παλινδρόμηση υγρών, που είναι συχνό αυτό, και γίνονται μικρά ερεθίσματα με την παλινδρόμηση, που είναι παλινδρόμηση ή υγρών ή και ατμών, που τα εισπνέουμε και κάνουν μικρά τραύματα στις φωνητικές κορδές και έχουμε την ανάγκη μονίμως να κάνουμε δήθεν κάτι να αποβάλουμε, ενώ δεν υπάρχει κάτι να αποβάλουμε. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε φύση, δηλαδή εισπνοές με χαμομήλι ζεστό, βράζεις την κατσαρόλα μας και τον ατμό μέχρι να βγει το ανάσα, που θα βάζουμε τη μάσκα μας με το θερμό χαμομηλάκι και θα καθαρίζουμε το πνεύμα και τις φωνητικές κορδές, τα πάντα. Μέχρι τότε η κατσαρόλα, ατμό, πετσέτα, εισπνοές και
0: το κάνει το ανάσα αυτό.
1: Θα το κάνει το ανάσα.
0: Μαζί με τον Ισοκράτη δώρο το ανάσα.
1: Μαζί, αυτό ακριβώς. Και θα εισπνέουμε και από τη μύτη και από το στόμα, ώστε να έρθει το βάλσαμο του χαμομηλιού, το αιματικό του χαμομηλιού, να πάει πάνω στις φωνητικές κορδές. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και ας μην έχουμε πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και χημικά όπλα όταν το πρόβλημα είναι οξύ. Δηλαδή, θα μπορούμε να πάρουμε ένα δισκείο κορτιζόνης την παραμονή ή την προπαραμονή, ένα την ημέρα, μετά το φαγητό μας, για να μπορέσει να λειτουργήσει απειδηματικά ταχεία δράσης. Και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, πριν πάμε την προηγουμένη το βράδυ, πριν πάμε την Κυριακή να ψάλουμε ή πριν πάμε στη λειτουργία να ψάλουμε, την προηγουμένη το βράδυ, μετά το λιτό βραδινό μας, θα παίρνουμε μία ασπιρίνη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό όταν είμαστε καλά, ναι.
1: Μία ασπιρίνη. Ή, εάν δεν έχουμε να κοινωνήσουμε το πρωί, να πάρουμε το πρωί να πιούμε λίγο νεράκι και να πάρουμε ή οπωσδήποτε και ένα κουλουράκι όμως, να μην πέφτει στο στομάχι μας η ασπιρίνη μόνη της, ένα κουλουράκι και μία ασπιρίνη με το νεράκι μας και να πάμε να ψάλουμε. Θα αποδώσουμε 30% καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και ελπίζω να κάνουμε ακόμη μια εκπομπή, να τα πούμε εκτενέστερα.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολλά και θεωρώ ότι είναι ορισμένα εξ αυτών εθνικά.
0: Να.
1: Εθνικών διαστάσεων.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
9: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
10: Γέροντα ευλογείτε.
11: Ο Κύριος.
10: Μας μιλήσατε αναλυτικά στην προηγούμενη εκπομπή για το τι σημαίνει πραγματικά αυτή η αναφορά στην υποταγή της γυναίκας στον άνδρα και την κεφαλή που είναι ο άνδρας της γυναίκας, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και στη συνέχεια μιλήσαμε για την επικοινωνία μες στο γάμο και το πώς πρέπει να αποφορτίζεται το ζευγάρι κτλ. Πάνω σε αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και θέλω να σας ρωτήσω, πείτε μας λίγο για τους διακριτούς ρόλους που πρέπει να έχουν οι δύο μέσα στην οικογένεια, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην τέχνη.

0: λειτουργούν φυσιολογικά. Και μόνο η παρουσία της μητέρας δηλώνει τη μητέρα. Και μόνο η παρουσία του πατέρα δηλώνει τον πατέρα. Και ο καθένας να λειτουργεί αυτό που είναι. Χωρίς να αισθάνονται ότι έχουν στεγανά διαμερίσματα ο καθένας στην αρμοδιότητά του.
1: Και αυτό η διακριτή ρόλη ως προς τα παιδιά.
0: Και αυτό με τα παιδιά, ο κάθε γονιός να εκφράζεται αυτό που του λέει η αγάπη του προς τα παιδιά του. Με αγάπη και με καλοσύνη.
1: Αυτό όμως τι σημαίνει ο άνδρας να είναι άνδρας και η γυναίκα να είναι γυναίκα. Δηλαδή τώρα γιατί σας το λέω αυτό. Θυμάμαι που είχατε πει ότι είχε έρθει μια κοπέλα και να εξομολογηθεί και σας είχε πει ότι ψάχνει να βρει έναν άνδρα και της είπατε γίνε εσύ πρώτα γυναίκα και βλέπουμε.
0: Ναι, διότι ήταν ντυμένη σαν άντρας και δεν είχε κάτι το γυναικείο επάνω της για να ελκύσει έναν άντρα και έπρεπε να συμπεριφέρεται και να ντύνεται σαν κοπέλα, σαν γυναίκα.
1: Αυτό όμως το καταλαβαίνουν οι σημερινοί άνθρωποι ή ουσιαστικά σου λέει δεν έχει να κάνει, εγώ μπορώ να ντύνομαι όπως θέλω, μπορώ να εμφανίζομαι όπως θέλω, παρόλα αυτά είμαι μάνα.
0: Δεν είναι θέμα μόνο εμφάνισης και μόνο συμπεριφοράς, είναι και θέμα παρουσίας. Εάν είσαι γυναίκα, να είσαι γυναίκα, να είσαι στη γυναικεία φύση, δεδομένη και προσδιορισμένη στη γυναικεία σου φύση, στη μητρική σου ιδιότητα. Εάν λειτουργούμε κατά φύση, αυτά τα διδάσκει η φύση, δεν τα διδάσκει ένα βιβλίο, εγχειρίδιο για περιμητρότητος ή πατρότητος. Η φύση μας διδάσκει.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό, θα το δούμε παρακάτω. Είναι σωστό να πιάσω ένα θέμα λίγο που είναι φλέγον, είναι σωστό να βάζει ερωτηματικά η γυναίκα στον άνδρα, δηλαδή να τον αμφισβητεί ή αλλιώς ο άνδρας στη γυναίκα?
0: Όχι, δεν είναι καλό πράγμα αυτό να αμφισβητεί ο ένας τον άλλο και ιδιαίτερα μπροστά στα παιδιά. Δηλαδή λέει κάτι ο πατέρας, σαν η μητέρα το αμφισβητήσει στα παιδιά, πλήττει την εικόνα του πατέρα. Όπως και ο πατέρας, αν αμφισβητεί τη μητέρα μπροστά στα παιδιά, πλήττει την εικόνα της μητέρας. Εάν υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ τους για κάποια θέματα, μπορούν να τη συζητήσουν σε πνεύμα αγάπης άλλη ώρα πίσω από τα παιδιά.
1: Και αν όμως κάτι εκεί γίνεται λάθος, κάτι λέει ο ένας που είναι λάθος και ο άλλος πρέπει, τι θα κάνει?
0: Κάποια άλλη στιγμή και μπροστά στα παιδιά. Διότι τα παιδιά τραυματίζονται.
1: Δηλαδή θέλω να πω, θα παίξει θέατρο, δηλαδή θα συμφωνήσει με κάτι που πραγματικά διαφωνεί. Όταν είναι τα παιδιά μπροστά.
0: Θα παίξει θέατρο, αλλά με έναν καλό τρόπο, μια διάκριση. Μια διάκριση και μια αγάπη θα καλύψει το άλλο μέρος της συζυγίας και θα βάλει έναν καλό λογισμό στα παιδάκια και θα προσπαθήσει μετά να το βρει μόνος του με ειρήνη με τη σύζυγό του.
1: Μόνο και μόνο για να μην φανεί αυτή η διαφωνία.
0: Να μην φανεί η διαφωνία, διότι αυτό θα βάλει λογισμού στα παιδιά και θα τραυματίσει την εικόνα.
1: Τώρα, ο άνδρας ή η γυναίκα χρειάζεται περισσότερο από τον άλλον επιβεβαίωση μες στο γάμο?
0: Και οι δύο χρειάζονται. Και οι δύο. Ο ένας να στηρίζει τον άλλο. Διότι ο ένας έχει ανάγκη από το στηριγμό του άλλου ανθρώπου στις αποφάσεις του και στη δράση του.
1: Και τι σημαίνει για εσάς επιβεβαίωση του ενός και του άλλου?
0: Σημαίνει ο ένας να αποδέχεται την γνώμη του άλλου, να μην τον απορρίπτει εκ προημίου και να το βγάζει άχρηστο τη γνώμη του και την απόφασή του.
1: Τώρα από την άλλη, ο σύζυγος θα περιθάψει τη γυναίκα του ή η γυναίκα το σύζυγο? Δηλαδή θα παρηγορεί η γυναίκα το σύζυγο?
0: Και αυτό μπορεί να γίνει και αυτό χρειάζεται, διότι και οι δύο είναι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον καλό λόγο του συνανθρώπου του πολύ περισσότερο από τη σύζυγό του.
1: Λέει μια κοπέλα, θέλω να παντρευτώ έναν άνδρα για να έχω μια ασφάλεια και να μπει η αντρική παρουσία και μέσα στο σπίτι. Αντιστοίχως, ο άνδρας λέει να παντρευτώ επιτέλους, να βρω μια γυναίκα, να μπει ένας γυναικείος αέρας, μια τρυφεράδα μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι, γιατί παρεξηγείται αυτό, είναι μειονεκτικότητα ή έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε?
0: Να σκεφτόμαστε όπως αισθανόμαστε. Να μάθουμε να είμαστε φυσιολογικοί και φυσικοί άνθρωποι. Ο άνδρας να σκέφτεται την γυναικεία παρουσία ως γυναίκα δίπλα του και ως σύντροφο της ζωής του και η γυναίκα το ίδιο τον άνδρα της. Ο άνδρας είναι άνδρας, δεν είναι κάτι άλλο. Και η γυναίκα είναι γυναίκα, είναι γυναίκα με όλη τη σημασία της λέξεως.
1: Τα σύγχρονα κοινωνικά συστήματα που βλέπουμε και περισσότερο τα φεμινιστικά να πούμε, αν και έχουμε και καινούργια φρούτα τώρα, θα δούμε παρακάτω, εκφράζονται εναντίον αυτής της λεγόμενης πατριαρχίας μες στην οικογένεια. Και τώρα τελευταία ειδικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση παγκοσμίως, μια κουβέντα παγκοσμίως εναντίον αυτής της κατάστασης. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
0: Ούτε πατριαρχία ούτε μητριαρχία. Υπάρχει πατρική και μητρική στορκή και αγάπη στα παιδιά και στην οικογένεια. Αυτό χρειάζεται. Όλα φυσιολογικά. Μέσα στα όρια του ο καθένας και μέσα στο ρόλο του.
1: Μα συνδέσατε τους διακριτικούς

0: ρόλους μέσα στην οικογένεια με την τέχνη της επικοινωνίας. Είπαμε ως βάση για την καλή πορεία της οικογένειας. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, βλέπετε αυτός ο μεγάλος ντόρος που γίνεται με τα ομόφυλα ζευγάρια να τεκνοθετούν παιδιά, να γίνει αυτονόμιμο κτλ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν στα ετερόφυλα ζευγάρια η γυναίκα πρέπει να βλέπει τον άνδρα ως άνδρα, το είπαμε πριν, και ο άνδρας τη γυναίκα ως γυναίκα και τα παιδιά ως μπαμπά και μαμά, τι γίνεται με τα ομόφυλα ζευγάρια και τα παιδιά που απαιτούν να έχουν το δικαίωμα να τεκνοθετήσουν όταν έχουμε στην καλύτερη περίπτωση δύο γυναίκες και δύο άνδρες?
1: Είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία δεν το ευλογεί αυτό το πράγμα και δεν το δέχεται, αλλά νομίζω δεν το δέχεται και κοινή λογική και η επιστήμη της ψυχολογίας. Εδώ λέμε σήμερα, όταν πάει ένα παιδάκι σε ένα ψυχολόγο, λέει το ανδρικό πρότυπο και το γυναικείο πρότυπο, η εικόνα του πατέρα και η εικόνα της μητέρας. Ένα παιδάκι που μεγαλώνει με δύο άντρες, ποιος θα είναι η μητέρα και ποιος θα είναι ο πατέρας? Ποιο θα είναι το ανδρικό πρότυπο και ποιο το γυναικείο πρότυπο? Χρειάζεται όλα στην ψυχή του παιδιού. Και ναι, εντάξει, η πολιτεία μπορεί να κάνει αυτό το οποίο νομίζει και αυτό το οποίο θέλει, αλλά και η Εκκλησία μπορεί να έχει την άποψή της.
0: Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί ότι αυτά τα ζευγάρια θα έχουν να πούνε πάνω απ' όλα η αγάπη.
1: Πάνω απ' όλα η αγάπη, μεταξύ τους θα κάνουν όπως θέλουν. Αλλά δεν μπορούν να μεγαλώνουν παιδιά που να απουσιάζει εκ προημίου ο πατέρας ή η μητέρα.
0: Ξέρετε, πάνω σε αυτό, είναι, γι' αυτό έκανα την ερώτηση, επειδή μιλάμε για την καλή επικοινωνία μέσα στο γάμο και την πορεία της οικογένειας. Τι κινδύνους φέρνει αυτή η κατάσταση ως προς την επικοινωνία μέσα σε αυτή την ομόφυλη, ας το πούμε, συμβίωση και με παιδιά?
1: Ακόμα δεν είδαμε τα αποτελέσματα αυτού τους πράξεως, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ τραυματικά και πολύ επικίνδυνα. Και θεωρώ ότι η εμπειρία των πραγμάτων θα είναι οδυνηρή. Αλλά πάντως θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι πολύ τρομακτικές οι συνέπειες στις ψυχές των παιδιών μας. Δηλαδή, ένα παιδάκι μεγαλώνει σε ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι, τι θα βγει αυτό το παιδί, τι εικόνες θα έχει μέσα του? Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί το ζευγάρι αυτό να έχουν αγάπη, να είναι ευγενείς άνθρωποι, να είναι στοργικοί. Δεν λέει κανείς κάτι άλλο, αλλά δεν είναι πατέρας, δεν είναι μητέρα.
0: Θέλετε να προχωρήσουμε στην ευχή, Γέροντα?
1: Προχωράει λοιπόν η ευχή της, η δευτέρα ευχή του γάμου, λέγοντας τα εξής: «Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και τη Σάρα. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιακώβ και πάντα τους πατριάρχες. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Μωσέ και Σεφόρα. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας Ιωακήμ και την Άννα. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ζαχαρία και την Ελισάβητ». Είναι μια ωραιότατη ευχή συνέχεια αυτή, που δίνει την άπειρη ευλογία του Θεού συνεχώς στο ζευγάρι το οποίο παντρεύεται, νυφεύεται, τελείται στην ευλογία του στεφανώματός του και μας αναφέρει τα ζευγάρια αυτά τα ευλογημένα από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη, τον Ιωακήμ και την Άννα, τον Ζαχαρία και την Ελισάβητ. Και αυτή η επανάληψη «Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών», είναι για να μας επιβεβαιώσει και να μας επισφραγίσει και να μας επιβεβαιώσει τη μεγάλη ευλογία του Θεού στον άνθρωπο κατά την ώρα του μυστήριου του γάμου του.
0: Γιατί όμως αναφέρει τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τα συγκεκριμένα
1: ζευγάρια? Διότι αυτοί οι άνθρωποι έλαβαν μέρος και στην γενεαλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά σάρκα, αλλά και ήταν άνθρωποι δίκαιοι που ευαρέστησαν τον Θεό μέσα από τη συζυγία σε εποχές δύσκολες, σε ρόλους δύσκολους και οδυνηρούς, αλλά όμως με την πίστη στον Θεό παρέμειναν πιστοί και εκπλήρωσαν το θέλημα του Θεού.
0: Πάντως, αυτό που λέτε δίκαιοι, γιατί σήμερα το χρησιμοποιούμε και με άλλη έννοια, τι σημαίνει δίκαιος, να είσαι δίκαιος μες στο γάμο σου τελικά?
1: Δίκαιος στην ιερολογία της Εκκλησίας σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος φυλάττει τον νόμο του Θεού και με τον νόμο του Θεού προχωρά στη ζωή του και έχει την ευλογία του Θεού στις πράξεις του.
0: Άρα να φυλάττει τον νόμο του Θεού μέσα στην οικογένεια?
1: Μέσα στην οικογένεια, μέσα στη ζωή του, στο επάγγελμα του, παντού, όπου και αν βρίσκεται.
0: Μιλήσατε πάρα πολύ στις προηγούμενες εκπομπές για την ευλογία του Θεού. Και εδώ αρχίζει λέγοντας ευλόγησε το ζευγάρι όπως ευλόγησε του στάδε. Η ερώτηση είναι πότε και πώς ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο μέσα στο ζευγάρι.
1: Ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή της ζωής του. Το πώς τον ευλογεί είναι θέμα θεοπρεπές, είναι θέμα το οποίο το ξέρει ο Θεός. Τον ευλογεί με το να είναι παρόν στη ζωή του, με το να του δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας του, με το να τον ευλογεί στις πράξεις του, στις εσόδους, στις και εξόδους και σε όλες τις ενέργειες της ζωής του. Η ευλογία του Θεού είναι η καθολική, αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο.
0: Πώς δεχόμαστε όμως εμείς την ευλογία του Θεού?
1: Τη δεχόμαστε με μεγάλη έτσι ειρήνη και αφήνουμε τον Θεό να μας ευλογήσει τη ζωή μας. Και εμείς εκείνο που ψάχνουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό μας απασχολεί. Όχι να ζητάμε την ευλογία του Θεού ωφελημιστικά, αλλά να κάνουμε εμείς το θέλημα του Θεού και η ευλογία του Θεού είναι δεδομένη. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει τον νόμο του Θεού, ο Θεός τον ευλογεί πάντοτε.
0: Τώρα έχει κάποια διαφορά αυτό στο μοναχισμό, το πώς δεχόσαστε οι μοναχοί την ευλογία του Θεού?
1: Η ευλογία του Θεού είναι η ίδια σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο και αγκαλιάζει η χάρη σε όλο το είναι του ανθρώπου, όλο τον άνθρωπο.
0: Όταν κάποιος δεν έχει ακούσει για την ευλογία αυτή, δεν ξέρει τα πνευματικά, δεν έχει πάρει μυρωδιά, την αγνοεί, πώς είναι δυνατόν να τη δεχθεί?
1: Εάν δεν την γνωρίζει, αλλά βαδίζει το δρόμο του Θεού, θα την δεχθεί κατά έναν τρόπο μυστικό και ανέκφραστο μέσα στην καρδία του και στη ζωή του. Εάν όμως την απορρίπτει και δεν τη θέλει, σίγουρα ο Θεός δεν εκβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου.
0: Έχετε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Ότι βλέπετε συχνά να συμβαίνει ο Θεός να στέλνει την ευλογία του σε ανθρώπους που δεν τον έχουν γνωρίσει. Μπορεί ο Θεός να στείλει την ευλογία του σε κάποιον καλό, δεκτικό, καλοσυνάτο, αλλά ο ίδιος να μην καταλάβει ότι η ευλογία είναι από τον Θεό?
1: Εάν είναι καλός άνθρωπος και φυλάττει τον νόμο του Θεού, έστω και χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι το θέλημα του Θεού, ο Θεός βλέπει την καρδία του ανθρώπου, δεν βλέπει τη λογική του. Βλέπει την καρδία του και ανταποκρίνεται ο Θεός στον καλόν αγώνα που κάνει ο δίκαιος άνθρωπος και τον επισκέπτεται κάποια στιγμή και δεν τον αδικεί ο Θεός. Διότι η καρδία έχει δική της έκφραση και δικό της τρόπο που μιλά με τον Θεό Πατέρα του.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Γέροντα. Την καρδία του ανθρώπου, ο τρίτος την βλέπει?
1: Ο τρίτος δεν την βλέπει, μόνο ο Θεός την βλέπει. Ο Θεός είναι καρδιογνώστης.
0: Υπάρχει περίπτωση ο ίδιος ο άνθρωπος να μην την ξέρει την καρδιά του?
1: Υπάρχει βέβαια, υπάρχει περίπτωση. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να ξέρει μέχρι σε ένα σημείο. Μόνο ο Θεός βλέπει εις βάθος την καρδία μας. Αυτός είναι καρδιογνώστης.
0: Μήπως εκεί υπάρχει και μια μάχη με το νου? Δηλαδή μπορεί να θεωρήσεις εσύ ότι είσαι κάπως, αλλά τελικά στην καρδιά σου να υπάρχει κρυμμένη αυτή η ευλογία,
1: ναι,
0: του
1: βέβαια,
0: Θεού.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει αυτό. Γι' αυτό και λέτε, βλέπετε και στους πατέρες μας, ο φωτισμός προηγείται της θεώσεως. Η θεώσεις είναι η κάθαρση της καρδίας. Ενώ ο φωτισμός του νόου προηγείται. Και μπορεί να φωτίζεται ο νους, αλλά η καρδία ακόμα είναι ανακάθαρτος. Και έτσι να έχει διάσταση ο νους από την καρδία. Ενώ όταν καθαριστεί και η καρδία και φωτιστεί και θεωθεί και ο άνθρωπος κατά το μέγα μέρος της υπάρξεώς του, τότε ενώνεται ο νους και η καρδία και γίνεται ένα πράγμα ο άνθρωπος.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι όλο αυτό είναι για το συμφέρον του? Δηλαδή αυτή η διάκριση μεταξύ καρδιάς και νόου, το έχουμε ξαναπεί, αλλά εδώ ειδικά στο γάμο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό να μας το εξηγήσετε.
1: Μπορεί να το καταλάβει αν έχει καλή διάθεση και αν ασχολείται με την πνευματική ζωή. Αν δεν ασχολείται θα το καταλάβει. Μπορεί να το ζητήσει όμως. Εάν μπορεύεται με δικαιοσύνη της εντολάς του Θεού, έστω και χωρίς να το ξέρει, μπορεί να το καταλάβει, να το αισθανθεί μέσα στην καρδία του αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, πώς είναι δυνατόν κάποιος να έχει μεγαλώσει μες στην Εκκλησία, αλλά να μην είναι δεκτικός στην ευλογία του Θεού?
1: Εάν κυρίως συμβαίνει αυτό, εάν ο άνθρωπος καλύπτεται από τον εγωισμό του και μεταποιεί την ευλογία του Θεού σε εγωιστική έπαρση και φιλοδοξία και υπερηφάνεια και ο Θεός δεν του δίνει την ευλογία για να μην τον κάνει χειρότερο.
0: Αυτό είναι να μην είσαι δεκτικός στην ευλογία
1: κυρίως
0: του Θεού.
1: Κυρίως είναι η υπερηφάνεια που μας αποτρέπει από την ευλογία του Θεού. Διότι είναι σαν τείχος, λένε οι πατέρες Χαλκού, τείχος μεταξύ ημών και του Θεού.
0: Και αν έρθει αυτή η ευλογία του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε πια τη χάρη. Πώς εξοικειώνεται ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, μέσα στο γάμο?
1: Μες στο γάμο έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη κτλ. Εάν έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι εξοικειώθηκε με τη χάρη. Εάν αντί τούτον έχει πικρίες, έχει σκοτισμό του νόος, έχει νεύρα, έχει θυμούς, έχει τσακωμούς και έχθρες, σίγουρα απουσιάζει το Πνεύμα του Άγιον από αυτά όλα.
0: Αυτό είναι καμπανάκι.
1: Είναι καμπάνα μεγάλη, δεν είναι καμπανάκι. Είναι μεγάλη καμπάνα.
0: Όταν αναλύεται αυτά τα ζητήματα, πολύ συχνά αναφέρεστε για το γεγονός της σχέσης του Χριστού με τους Εβραίους. Και θέλω πολύ να το συζητήσουμε τώρα εδώ. Όταν ήρθε ο Θεός στη γη, δεν έγινε δεκτούς από τους Εβραίους. Δεν δέχονταν ούτε το όνομά του. Φοβόντουσαν να το πούνε. Μπορεί να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
1: Διότι λέει η γραφή για τη σκληροκαρδία των Εβραίων. Η σκληροκαρδία είναι το αποτέλεσμα της υπερηφάνειας. Το ότι εσύ τα ξέρεις όλα και δεν έχεις ανάγκη από κανένα. Σκληρύνεται η καρδία και δεν δέχεται τα ερεθίσματα της χάριτος. Δεν καταλαβαίνει την πρόσκληση από τον Θεό. Δεν ακούει τον λόγο του Θεού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι, αλλά τα θαύματα που βλέπανε μπροστά τους.
1: Η σκληροκαρδία δεν τα δέχεται, δεν τα βλέπει.
0: Μα τυφλωνόντουσαν αφού γινόντουσαν, τα βλέπανε.
1: Τυφλή, δεν λέει ο Χριστός τυφλή και μωρή. Και ανόητη και τυφλή.
0: Και τώρα αυτό πώς συνδυάζεται μετά του γάμου, Γέροντα? Δηλαδή είναι δυνατόν να βλέπεις μάλλον να υπάρχει αυτή η χάρη μέσα στο σπίτι σου και σαν τυφλός να μην τη βλέπεις?
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό, να βλέπεις τη σύζυγό σου να είναι ένας άγγελος και εσύ να μην συγκινείσαι καθόλου και να είσαι σκληροκάρδιος και να ειρωνεύεσαι και να εμπέζεις και να χλεβάζεις τον άλλον άνθρωπο.
0: Αλλά να το λες ότι έχεις έναν άγγελο δίπλα σου.
1: Μπορεί να το λέει θεωρητικά, διανοητικά, αλλά δεν το αποδέχεται στην καρδιά του.
0: Έχετε πει και το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι και στη Σταύρωση δεν έμπαιναν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν, έτσι ώστε να μπορούν να φάνε το Πάσχα, αλλά δεν υπολόγισαν ότι έκαναν φόνο.
1: Και το φόνο του Θεού, του δικαίου Θεού.
0: Και αυτό θέλω να μας πείτε σε σχέση με πώς συνδυάζεται με το γάμο.
1: Αυτή είναι, όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν το αποτέλεσμα της σκληροκαρδίας του ανθρώπου και της αφοβίας του. Χάνεται ο φόβος του Θεού, δεν μας απασχολεί πλέον η σχέση μας με τον Θεό. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι, ότι είμαστε εμείς οι καλοί και οι χρυσοί και κανένας άλλος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά μας.
0: Γιατί όμως κατεκρίθησαν οι Εβραίοι, επειδή δεν πίστεψαν, δεν ήταν ελεύθεροι να αποφασίσουν?
1: Ήταν ελεύθεροι, αλλά και η ελευθερία τους είναι το τίμημα. Εάν απέρριπταν τον Θεό, θα είχαν το τίμημα της πτώσεως.
0: Άρα αυτό γίνεται και με στο γάμο, δηλαδή
1: μπορεί
0: ο Θεός
1: στο γάμο,
0: σου δίνει την ευλογία, εσύ δεν τη δέχεσαι, ενώ έχεις την ελευθερία να μην τη δεχθείς και τελικά την πατάς στο τέλος.
1: Επιλέγεις τη μία ευλογία. Η μία ευλογία είναι σκότος και η ευλογία είναι φως.
0: Τώρα πάλι πάνω σε αυτό, αυτή σε σχέση με το γάμο, αυτή η διαστροφή των τότε Εβραίων είχε να κάνει με το Χριστό, με το Θείο ή και μεταξύ τους, δηλαδή και στο γάμο... Αν δεν θες να τα βλέπεις αυτά, έχει να κάνει μόνο με τη σχέση σου με το Θείο ή και με τους γύρω-γύρω σου?
1: Ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος κατά πάντα και δια πάντα. Είναι σκοτισμένος και με το Θείο και με τα ανθρώπινα και με τα επαγγελματικά και με τα κοινωνικά και με τα ψυχολογικά του, με όλα είναι μπερδεμένος και σκοτισμένος. Δεν κάνει τίποτα σωστό.
0: Τώρα αυτή η διαστροφή... Τη βλέπουμε και σήμερα, όπως λέτε, και στη δική μας κοινωνία. Κοιτάς τον άλλον και σου λέει ότι με κοιτάς κάπως. Το χαιρετάς και παρεξηγείται. Δεν θέλει και να το χαιρετάς. Γιατί όμως μετά από 2.000 χρόνια καθημερινής παρουσίας του Χριστού με τόσους Αγίους κτλ. Δεν είμαστε περισσότερο ελεύθεροι εσωτερικά?
1: Διότι παραμένει η ελευθερία μας. Παραμένει η επιλογή μας. Η κακή προαίρεσή μας. Η εμπαθής διάθεση. Παραμένουμε να είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι. Ο καθένας από εμάς, όταν γεννιόμαστε, φαίνουμε έναν νέο άνθρωπο. Με όλα τα δεδομένα του μεταπτωτικού ανθρώπου, που χρειάζεται την πορεία, την εχριστό μέχρι να ελευθερωθεί.
0: Μα εφόσον υπάρχει αυτό το δυσυπόστατο της καρδιάς και του νόους, όπως το καταλαβαίνω, συγγνώμη το λέω λάθος, πώς ο εαυτός μας δεν αντιδρά σε αυτή την άρνηση της καρδιακής αντίληψης, τα λέγα εγώ?
1: Μα αντιδρά ο εαυτός μας, αλλά ποιος τον ακούει? Αφού τα αυτιά μας είναι κλειστά, τα αισθητήρια μας είναι χαλασμένα, δεν μπορούμε να ακούσουμε ούτε τον εαυτό μας, διότι είμαστε σε σύγχυση.
0: Μπορεί μέσα στην οικογένεια κάποιος Δεν ξέρω αν η γυναίκα ή ο άντρας ή τα παιδιά να το βλέπει αυτό.
1: Μπορεί βέβαια. Αν είναι κάπως πιο πνευματικός και πιο προχωρημένος πνευματικά, το καταλαβαίνει και το αισθάνεται και μάλιστα. Εάν είναι εμφανή τα σημεία της σύγχυσης, το καταλαβαίνει.
0: Τώρα η οικογένεια είναι εξ ορισμού ένας κλειστός χώρος, ένας προστατευμένος χώρος. Που υποτίθεται είσαι μέσα εκεί και ο ένας τον άλλον τον εμπιστεύεται. Πώς μπαίνει η διαστροφή αυτή, ο φόβος μες στην οικογένεια και δυστυχώς μπαίνει και στα παιδιά.
1: Ο φόβος είναι απουσία της αγάπης. Αυτός που φοβάται δεν αγαπά. Ενώ αυτός που αγαπά δεν φοβάται. Η απουσία της αγάπης φέρνει το φόβο και ο φόβος φέρνει την κόλαση. Ο φόβος κόλαση συνέχεια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή όπου φοβάσαι, εκεί υπάρχει σκότος, υπάρχει κόλαση, υπάρχει απουσία του Θεού. Δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη του Θεού.
0: Τώρα, σε συνέχεια αυτού, έχετε πει πολλές φορές ότι ο νους, αν έχει απλότητα, όλοι οι άνθρωποι γύρω σου θα είναι καλοί, αγαθοί και εσύ θα είσαι ειρηνικός. Μπορεί ο άνθρωπος, αυτό είναι μια δικαιολογία, αλλά συζητιέται, μπορεί ο άνθρωπος του σήμερα με τον τρόπο που ζει να έχει απλότητα στο μυαλό του.
1: Μπορεί βέβαια, διότι και η απλότητα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Εάν ζει πνευματικά, ο Θεός θα του δώσει τα χαρίσματα. Δεν θα δικήσει ο Θεός κανέναν άνθρωπο που αγωνίζεται πνευματικά.
0: Άρα αυτό που λέμε στην οικογένεια, το να είναι απλός, δεν είναι να είσαι χαζός.
1: Σίγουρα δεν είναι χαζός, αλλά είναι ξυπνάδα.
0: Αυτό, πείτε μας για αυτό δύο λόγια, πολύ
1: η
0: σημαντικό.
1: Η απλότητα σημαίνει να ενωθεί ο άνθρωπος και να μείνει διασπασμένος. Άλλα να θέλει και άλλα να σκέφτεται και άλλα να πράττει. Αλλά αυτό που θέλει, αυτό σκέφτεται, αυτό πράττει. Και καθαρίζει ο νου σου, δεν είναι πονηρός. Η απλότητα είναι το αντίθετο της πονηρίας. Δεν είναι το συνώνυμο της χαζομάρας.
0: Τώρα αυτό είναι η Αγία Απλότητα που λέμε ότι οι Άγιοι έβλεπαν φανερά να γίνονται αμαρτίες μπροστά τους και κρατούσαν το νου τους ειρηνικό. Το λέω και αυτό γιατί πας στην εκκλησία την Κυριακή, είναι ένας παππούς που βύχει και τον κοιτάς λες και έχει κάνει φωνικό.
1: Η απλότητα είναι αθότητα και δεν λογίζεται το κακό διότι αγαπά. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Μπορεί να το βλέπει το κακό, ξέρει ότι είναι κακό, αλλά δεν το προσάπτει στον άνθρωπο. Καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, τον αγαπά τον αδελφόν του. Και αφού τον αγαπά, δεν τον κατακρίνει και δεν τον απορρίπτει.
0: Ναι, αλλά αν βλέπεις όμως ότι αισθάνεσαι επανειλημμένα ότι ο άλλος προσπαθεί να σε καταβροχθήσει πραγματικά, δηλαδή δεν είναι ιδέα σου, έχεις αποδείξει και γίνεται συστηματικά. Έχετε πει ότι το κακό το βλέπει ο κακός άνθρωπος, οι καλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο καλό.
1: Δεν είναι χαζοί, βλέπουν και τα κακά, αλλά δεν τα υπολογίζουν αυτά. Δεν τα λογαριάζουν. Δεν τα έχουν μπροστά τους. Θέλουν να βλέπουν τον άλλο σαν καλό. Ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε ότι εγώ δεν θα αλλάξω το χαρακτήρα μου. Εγώ έτσι θέλω να σκέφτομαι. Όταν εμείς του λέγαμε γέροντα, δεν βλέπεις ότι αυτός είναι πονηρός. Λέει ας είναι ό,τι θέλει. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι. Ναι. Δεν αρνούνταν να δουν τον άλλο άνθρωπο με την κακή εννοία.
0: Πώς θα προστατευτείς όμως πάνω σε αυτό, θα το αφήσεις έτσι.
1: Δεν χρειάζεται να προστατευτείς. Δεν είναι λιοντάρι να σε φάει ο άλλος άνθρωπος. Και λιοντάρι να είναι. Εάν τον αγαπάς και έχεις καθαρή καρδία, και το λιοντάρι θα γίνει ήμερο, όπως έγινε στους Αγίους.
0: Άρα γι' αυτό μας έχει πει ο Γιώργος Σιφ πολλές φορές ότι οι πνευματικοί, οι ίδιοι εσείς οι πνευματικοί τώρα, που βλέπετε τόσες αμαρτίες. Και μετά είναι σαν να ξεχνάτε, δηλαδή να το πω αλλιώς, συνεχίζετε να μας λέτε καλημέρα. Αυτό πώς γίνεται πάλι.
1: Διότι ο πνευματικός πρέπει να βλέπει πρώτα δικές του αμαρτίες και να ζητά άφηση των αμαρτιών των δικών του. Και αφού εμείς ζητάμε άφηση αμαρτιών από τον Θεό, πόσο μάλλον για τους αδερφούς μας.
0: Και ποια είναι μάλλον η διάκριση μεταξύ του να είσαι απλός και να προσέχεις, αλλά όχι αφελής και ανόητος, ειδικά μες στην οικογένεια. Το έχετε αναφέρει και αυτό.
1: Η αφέλεια και η ανοησία είναι καρπός μιας ελαφρύς συνείδησης και μιας επιπολαιότητας. Οι Άγιοι ήταν πολύ συνετοί άνθρωποι και ακριβώς επειδή ήταν συνετοί ήταν και απλοί και καθαροί και ήξεραν να διαλέγουν την ευλογημένη ζωή της Αγίας Απλότητας. Και έτσι ήταν καθαροί πάντοτε και ήρεμοι και ήσυχοι. Δεν έβλεπαν παντού κινδύνους και εχθρούς και μάχες και πράγματα άσχημα.
0: Για να τελειώσουμε, εξηγήσεις μας και αυτό το να είμαστε ταπεινοί μες στην οικογένεια, αλλά με πλήρη κυριότητα του εαυτού μας. Θέλω να το καταλάβουμε λιγάκι αυτό.
1: Η ταπείνωση δεν σημαίνει ότι παρετούμε και αφήνω τα πάντα στο έλεος των θελημάτων των υπολείπων. Ταπείνωση σημαίνει ότι αγαπώ τον αδελφό μου και ό,τι κάνω το κάνω από αγάπη για τον αδελφό μου και όχι για να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου. Αλλά εάν πρέπει κάποιον να βάλω όρια, ως πατέρας που είμαι, θα βάλω τα όρια του. Εάν πρέπει να είμαι κάπου αυστηρός, θα είμαι αυστηρός. Αλλά από αγάπη και χωρίς εμπάθεια και εγωισμούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Να είστε πάντα καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ στην εκπομπή Άκου Φίλε και το θέμα μας σήμερα είναι ένα θέμα που αφορά λίγο πολύ όλους μας. Πολλά παιδιά φεύγουν από τις οικογένειές τους, όχι γιατί εκείνα το επέλεξαν, αλλά γιατί οι οικογένειες δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους. Φεύγουν λοιπόν με εισαγγελική εντολή. Συνήθως έπειτα από κάποιες τραυματικές καταστάσεις, από καταστάσεις εκτός ελέγχου, από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας και άλλα κοινωνικά προβλήματα, λυπηρά ακόμη και να τα συζητάει κανείς. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις έρχονται ορισμένες δομές που παίρνουν το παιδί και το μεγαλώνουν σαν να είναι δικό τους παιδί. Επιτυχώς ή επιτυχέστερα. Σαν ίδρυμα ή σαν οικογένεια. Και έχουμε μαζί μας εδώ μια τέτοια δομή που δεν θα τη χαρακτηρίζαμε δομή, αλλά περισσότερο σπίτι. Μιλάμε λοιπόν για το Χριστοδούλιο, Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Χριστοδουλίου, τον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήρθατε, είναι η δεύτερη φορά που μας ήρθε γιατί στην προηγούμενη μας εκπομπή δεν είχαμε καταφέρει να πούμε όλα αυτά τα πράγματα που αφορούσαν το Χριστοδούλιο και τη δράση του. Ούτε βέβαια πιστεύω και σε αυτή θα καταφέρουμε να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά, γιατί η δράση του Χριστοδουλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύπλευρη και πολυετής. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν κύριε Χριστοφοράκη. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά για την ευρεία δράση της δομής αυτής του Χριστοδουλίου που αναλαμβάνει, είπαμε παιδιά, από 4 ετών και άνω μέχρι 12 πρέπει να είναι, είπαμε, η ηλικία προσέλευσης του παιδιού, αλλά βέβαια τα παιδιά δεν φεύγουν ούτε 12, ούτε 15, ούτε 18. Φεύγουν όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά και μπορούν οικονομικά πλέον να σταθούν μόνο τους μέσα στη ζωή. Όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά. Παίρνετε λοιπόν ένα παιδάκι 4, 5, 10 χρονών. Το αναλαμβάνετε υποκαθιστώντας επιτυχώς. Θα μπορούσα να πω και αυτό επιτρέψτε μου να το πω εγώ που το βλέπω όσες φορές έχω έρθει σαν επισκέπτης, το αναλαμβάνεται σαν οικογένεια. Το παιδάκι όμως αυτό έχει ενδιάμεσα προβλήματα, έχει ανάγκες. Ό,τι προβλήματα και ανάγκες έχει το κάθε παιδάκι, κάθε οικογένειας. Από τη λογοθεραπεία του, τα περισσότερα παιδιά ή πολλά παιδιά πλέον έχουν ανάγκη λογοθεραπείας, από τη στήριξή του την ιατρική, από τον οδοντίατρο, από το φυσιοθεραπευτή, από τον παιδίατρο, από τα εμβόλια, από τον έλεγχο τον οφθαλμιατρικό, από τα έκτακτα προβλήματα που πολλές φορές χρειάζεται να αναγκάσουν ένα παιδάκι σε νοσηλεία ή σε κάποια επέμβαση και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Την κολύμβησή του, την γυμναστική του, την μουσική του, τις ξένες γλώσσες, το σχολείο, το φροντιστήριο. Θα θέλετε να μας πείτε πώς διαχειρίζεται το Χριστοδούλιο για όλα αυτά τα 30 παιδάκια περίπου, τα κοριτσάκια, που φιλοξενεί όλες αυτές τις λειτουργίες και τις ανάγκες που επιτρέψτε μου να το παρατηρήσω, σε τέτοιους δύσκολους καιρούς ακόμη και οι μεσαίες οικογένειες και τα μεσαία ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.
1: Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ιντερνετικό σταθμό Πεμπτουσία και ιδιαίτερα στην κυρία Ζόρζου που έχει την καλοσύνη να μας φιλοξενήσει να μας διαθέσουν το χρόνο να προβάλλουμε τα προβλήματά μας και να μας μάθει ο κόσμος. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, εμείς είμαστε ένας χώρος που φιλοξενούμε μόνο κορίτσια τα οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει η οικογένεια. Για να γίνει αυτό, έχουμε κάποιους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι εθελοντές. Ο άλλος πυλώνας είναι οι εργαζόμενοι. Ο άλλος πυλώνας είναι ο κόσμος που μας ξέρει. Και ο τελευταίος πυλώνας είναι τα παιδιά μας. Να πούμε για τους εθελοντές. Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι μας συντρέχουν και μας βοηθάνε στο κάθε τι. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι που βοηθάνε τα κορίτσια μας. Να πούμε ότι φιλοξενούμε μόνο κορίτσια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι εκπαιδευτές που είναι κοντά τους στα μαθήματα, γιατί το κάθε παιδί έχει την ιδιαιτερότητά του και θέλει από ένα φροντιστή.
0: Δηλαδή υπάρχουν κοπέλες που έρχονται εθελοντικά για να βοηθήσουν στη μελέτη των παιδιών.
1: Ακούστε, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, έχουμε και κυρίες που μας σιδερώνουν, κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Βέβαια.
1: Κυρίως όμως έχουμε μία πάρα πολύ καλή φίλη του Ιδρύματος και πρέπει να την πούμε, τη Φένια, η οποία έχει επιστρατεύσει περίπου 40 κορίτσια, νέα κορίτσια, τα οποία μας βοηθάνε στα πάντα. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα κάθε αρχή σχολικού έτους και λέει ότι η Μαρία την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα κάνει φροντιστήριο
0: μαθηματικά.
1: Θα κάνει φροντιστήριο
0: στο δημοτικό, ας πούμε.
1: Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, γιατί οι περισσότερες είναι φοιτήτριες ή έχουν αποφοιτήσει από φοιτήτριες. Είναι εξειδικευμένες. Είναι. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα και υποστηρίζονται όλα μας τα κορίτσια με βοήθεια στα μαθήματά τους.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ μεγάλο κονδύλι αυτό. Για ένα νοικοκυριό, πόσο μάλλον επίσης, για ένα μεγάλο νοικοκυριό, 30 παιδιών.
1: Επίσης, να πούμε ότι αυτή η Φένια που... Είμαι τυχερός που το γνωρίζω αυτό το κορίτσι. Διοργάνωσε 2 φορές μπαζάρ φέτο, όχι στο χώρο μας, στο Χερατσίνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Ιούς Αναδύρους.
0: Το έχουμε επισκεφτεί.
1: Και συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο φέρει στα ταμεία του Χριστοδουλίου. Που πέρα από την χρηματική βοήθεια την οποία έχουμε ανάγκη, μας γνωρίζει ένας κόσμος που δεν μας... Δεν μας χαίρει. Αυτό το κομμάτι λοιπόν με τους εθελοντές, όσον αφορά το κομμάτι τα μαθήματα, είναι έργο της Φένιας και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν πλήρες.
0: Και αυτοί οι εθελοντές επαρκούν ακόμη και για τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες, γιατί ξέρω ότι έχετε και παιδιά που πρωτεύσανε σε σχολές και μπήκανε και σε πάρα πολύ καλές σχολές.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε φίλους. Mm-hmm. Και πάνε σε φροντιστήρια έξω. Χωρίς τίμημα, αφιλοκερδός.
0: Αφιλοκερδός σε φροντιστήρια προετοιμασίας Πανελληνίων.
1: Ναι, πάνε.
0: Μπράβο τους. Πολύ μπράβο.
1: Και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η φίλη Παπαδέα η Έφη.
0: Ναι.
1: Φιλοξενεί κορίτσια μας και όχι μόνο. Τα οποία προετοιμάζονται από την πρώτη ηλικίου. Έτσι.
0: Για τις Πανελληνίες.
1: Ναι, για τις Πανελληνίες. Και δεν είναι μόνο φροντιστές. Είναι και σαν οικογένεια. Τα παιδιά μας τα αγαπάνε και τα φροντίζουν σαν δικά μας. Εγώ πάω και μιλάω με τους καθηγητές που κάνουν στα φροντιστήρια, τους θεωρώ πολύ δικούς μου και αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ένα άλλο κομμάτι των εθελοντών είναι οι γιατροί μας.
0: Και αυτό μεγάλο πράγμα.
1: Πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα. Έχουμε μια 30 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι μας βοηθάνε στο κάθε τι. Οτιδήποτε προκύψει, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό, τρέχουμε. Να πούμε ότι μέσα στους εθελοντές γιατρούς, εδώ και 30 χρόνια, είναι η σύζυγος του πρώην δημάρχου, του Μιχάλη Τσαλέκου, Ασπασία. Είναι παιδίατρος, είναι η ειδικότητά της και χρειάζεται να απευθυνόμαστε πιο συχνά σε εκείνη.
0: Βέβαια.
1: Επίσης το Αττικό Νοσοκομείο. Το Αττικό Νοσοκομείο μας προσφέρει μεγάλη βοήθεια.
0: Είναι πολύ κοντά σας.
1: Είναι πολύ κοντά μας, αλλά και με την προθυμία που μας βοηθάνε. Πρόσφατα ένα κορίτσι είχε, έκανε κάτι εξετάσεις, οι οποίες είχαν κάποιες ενδείξεις που έπρεπε να πει για περαιτέρω διερεύνηση και σταθήκανε πλάι μας. Βέβαια, εντάξει, το κορίτσι μια χαρά είναι, ωστόσο όμως οι γιατροί μας ήταν κοντά. Επίσης η Αθηνά που χρειάζεται να χειρουργηθεί πρόπερση των πέθων, υπάρχει κόσμος που και γιατροί με μεγάλη, πολύ μεγάλη ευαισθησία και αφιλοκερδός προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
0: Και σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειάζεται να νοσηλευτεί, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το συνοδεύσει το παιδί σαν συνοδός, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα στα Ιδρύματα.
1: Εδώ είναι εφόσον εδώ έχουμε τους θελοντές. Εννοείται. Και επειδή είναι για να το συνοδεύσει το παιδί, πρέπει να υπάρχει μια σχέση με το παιδί. Μπορεί να έρθει ξεκάρφωτα κάποιος τρίτος να πει πάω στο παιδί και πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη.
0: Βέβαια. Είναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι, το έχουμε καλύψει επαρκώς. Διότι να πούμε ότι η μισθοδοσία αφορά το 85% της δαπάνης. Πληρώνουμε πάρα πολλά μισθοδοσία και ΙΚΑ, διότι μας υποχρεώνει το ΕΚΑ να έχουμε ασφαλισμένους εργαζόμενους όλες τις μέρες και όλες τις ώρες και όχι να καλύπτεται από εθελοντές που θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι και γι' αυτό έχουμε υψηλή μισθοδοσία. Γι' αυτό το κομμάτι μας το καλύπτουν οι εθελοντές μας και χωρίς αυτούς δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Μπράβο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λέγονται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτός ο εθελοντισμός, ο οργανωμένος εθελοντισμός, είναι αυτός που κινεί πολλές τέτοιες δράσεις που είναι αξιοθαύμαστες. Και αυτή η αθόρυβη, η αφανής προσφορά είναι ίσως η πιο ευγενική μορφή προσφοράς. Όταν δηλαδή διαθέτεις αθόρυβα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες σου και τον εαυτό σου στην ανακούφιση ενός αγνώστου παιδιού. Αυτό το πράγμα δείχνει μεγάλο πλούτο ψυχής και φυσικά και τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα.
1: Ισχύει, όντως ισχύει. Εγώ και θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ όλες τις εθελόντρες, διότι η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός είναι κυρίως γυναικείο
0: σπορ.
1: Όχι ότι είναι, οι γυναίκες είναι περισσότερο ευαίσθητες.
0: Είναι γιατί οι γυναίκες γίνονται και μητέρες.
1: Ενδεχομένως, ναι. Και χωρίς αυτό το κομμάτι δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Έχουμε όμως και άλλες ανάγκες. Είναι και οι ανάγκες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το τομέα πώς κινείται το Χριστοδούλιο. Δηλαδή τα παιδιά παρακολουθούν κάποια μαθήματα χορού, αθλητισμό, όργανα.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Μουσικά όργανα εννοώ. Ναι.
1: Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε την τύχη και ακριβώς δίπλα μας ένας φίλος του Χριστοδουλίου, ο Λαζάρου, ο Γιώργος, ο οποίος έχει σχολή χορού.
0: Και
1: ο οποίος είναι και πολύ πετυχημένος. Όλα μας λοιπόν τα κορίτσια πάνε δωρεάν και μαθαίνουν χορό. Και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που κάνει. Είναι ευχής έργων όποιος έχει τύχει να δει εκδηλώσεις του Λαζάρου με τα κορίτσια μας να τα καμαρώνει. Έχουν μάθει χορό λοιπόν όλα από τον Γιώργο του Λαζάρου. Εκτός όμως από το χορό έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε αθλητικές δραστηριότητες που καλύπτονται από το Δήμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε, μπορεί να πάνε βόλεϊ, μπορεί να πάνε αγγλικά που πάνε τα κορίτσια. Ό,τι ανάγκη έχει μια μεγάλη οικογένεια. Ο Δήμος μας προσφέρει απλόχερα το κάμπο το καλοκαίρι που πάνε τα παιδιά και καλύπτουν τις ώρες ή το αίρεσμα που τα υποστηρίζει ψυχολογικά.
0: Έχουμε
1: ψυχολόγο, ναι. Έχουμε τη βοήθεια του Δήμου.
0: Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά που καταλήγουν μετά από τέτοιες τραυματικές εμπειρίες και από τραυματικές σχέσεις στην οικογένεια σε κάποια δομή φιλοξενίας, οπωσδήποτε.
1: Να πούμε ναι, ότι αυτό
0: προβλήματα τέτοια.
1: Είναι επικουρικά, διότι διαθέτουμε μόνιμη ψυχολόγο στον χώρο και εκείνον κλείτρο.
0: Οπότε ναι, πάντα ναι.
1: Εδώ να κάνω μια παρένθεση, να πούμε ότι υπήρχε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η Hellenic, με Έλληνες ομογενείς εξωτερικού που ήρθαν και μας κάνανε χορηγία τη δαπάνη της ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού για 3-4 χρόνια, όπως επίσης την εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρέχουν τη διδασκαλία για τον δάσκαλο και τα κομπιούτερ.
0: Ανάλωσμα.
1: Να μάθουν, ναι, να μάθουν τα κομπιούτερ για τις δραστηριότητες εξωσχολικές που λέγαμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ δαπανηρό.
1: Και χρήσιμο.
0: Και χρήσιμο. Ποιο παιδί, γιατί δυστυχώς τώρα, επειδή η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά σε κάποιες περιόδους, πολλά νοικοκυριά ήρθαν σε δύσκολη οικονομική θέση όταν είχαν 3-4 παιδιά και έπρεπε ταυτόχρονα να έχουν 4 υπολογιστές ανοιχτούς ή 4 λάπτοπ. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό τώρα στην περίοδο της πανδημίας με τα παιδιά και την διδασκαλία?
1: Αυτό το σεμινάριο που μας παρήχαν δωρεάν και το οποίο συνεχίζεται, εξακολουθεί και γίνεται σε ένα ξεχωριστό χώρο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά έχει βοηθήσει και η διευθύντρια μας, η κυρία Μανούση, η οποία έχει υπομειστεί όλο αυτό το βάρος και τα τεστ τώρα. Άντε να κάνεις τεστ σε όλα τα παιδιά, άντε να μπεις στο σύστημα να τα απογράψεις όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Άντε να κάνεις σύνδεση με διάφορες τάξεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα μπορεί να είχατε 20 υπολογιστές και να πρέπει να βοηθήσει 10 παιδάκια στο μάθημα το.
1: Ευτυχώς ανταποκριθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και φαντάζομαι και οι εθελοντές δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έρχονται.
1: Είμαστε
0: τότε
1: σε καραντίνα, δεν είχαμε το κομμάτι των εθελοντών. Ναι, δύσκολο τώρα με αυτή την πανδημία σε όλους μας. Να πούμε επίσης ότι το καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας,
0: με το Σεβασμιότατο
1: τον Αλέξη, ο οποίος είναι κοντά μας και το Χριστόστομο μας αγαπάνε, τους αγαπάμε, έχουν τις κατασκηνώσεις που πάνε τα παιδιά στο
0: Στεφάνι.
1: Και το περιμένουν πώς και πώς. Είναι ένα πανηγύρι.
0: Μα αυτή είναι η κατασκήνωση υπόδειγμα με την πισίνα της.
1: Έχουν κάνει φιλία στα κορίτσια.
0: με τα προγράμματά της.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και εκτός αυτών υπάρχουν φίλοι του Ιδρύματος που παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κύριος Ποταμίτης στο Ινστιτούτο Πολιτών Ελλάδος έχει ένα κάμπο στο Νετολοκαρνανία και παίρνει τα παιδιά και πάνε το καλοκαίρι και περνάνε κάποιες μέρες. Τους παρέχει βέβαια και τροφή και στέγη, άπλετα, φιλοξενία, τον ευχαριστούμε. Είναι μια άλλη φίλη η οποία έχει ξενοδοχείο στον Πόρο και τα φιλοξενεί για κάποιες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών.
0: Βέβαια και με το παραπάνω, με αυτά που μας λέτε.
1: Ναι, είναι και γεμάτα σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάποιες δράσεις τις οποίες τις περιμένουν και τις απολαμβάνουν κιόλα.
0: Και μέσα σε αυτό το υγιές περιβάλλον μπορούν και πολλά από αυτά τα τραύματα λίγο-λίγο να απολώνονται. Τα τραύματα
1: εξομαλύνονται.
0: Τα παιδικά τραύματα
1: φέβαια,
0: που οδήγησαν τα παιδιά στη δομή.
1: Να πούμε ότι στα παιδιά μας κάνουμε τεστ για την ψυχολογία τους.
0: Από την ψυχολόγο που είναι μόνιμο
1: προσωπικό. Υπάρχει κέντρο.
0: Ειδικό κέντρο.
1: Ειδικό κέντρο, ναι.
0: Στο οποίο πηγαίνετε τα παιδιά.
1: Επίσης, μέτρηση του IQ.
0: Μάλιστα.
1: Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν κάτι κορίτσια, λέει, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς δεν θα πάω. Θα πάω λοιπόν η Βάσο ή τα κορίτσια που είναι στη γραμματεία και κάθεται εκεί 4 ώρες ολόκληρες και γίνεται το τεστ στο
0: του επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Στο Κεσί. Ναι. Και ξέρουμε πώς θα πάνε και πώς δεν θα πάνε. Αυτά λοιπόν που προσφέρει ο χώρος. Δύσκολα θα τα δεις ακόμα και σε μια μέση οικογένεια.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Να το λέμε αυτό.
0: Ναι. Και όλα αυτά χάρη στο συντονισμό από τους εθελοντές και από τους ανθρώπους που έχετε αφιερώσει το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ είμαι καινούριος πρόεδρος συγκριτικά με τα 79 χρόνια λειτουργίας, αλλά ο χώρος το Χριστοδούλιο έχει λειτουργήσει σε σωστές βάσεις από τους προηγούμενους. Υπάρχει μια πολύ χρηστή διοίκηση, έτσι, και κυρίως τα οικονομικά, που είναι όλα πεντακάθαρα. Λειτουργούμε με πολύ σωστούς όρους. Θέλω να πιστεύω σε σχέση με άλλες δομές είμαστε καλύτερα, με την έννοια ότι είμαστε μικρότερη δομή. Μικρότερη δομή και είμαστε πιο μαζεμένοι. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Και κάποιος που θα έβλεπε όλο αυτό το έργο και θα ήθελε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να σας βρει.
1: Μπορεί
0: και
1: να,
0: τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, να μας δει στην ιστοσελίδα, να δει τους χώρους μας και να δει και τα παιδιά μας ή και να έρθει ακόμα. Έχουμε και μια εκκλησία στο χώρο, η οποία τώρα λόγω πανδημίας δεν λειτουργεί. Αφενός σημαίνει είναι πολύ μικρή και δεν χωράει να μπουν οι πιστοί. Και αφετέρου είμαστε κλειστή η δομή και δεν επιτρέπεται η επισκεψιμότητα.
0: Τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα και εκκλησιάζονται εκεί τα παιδιά.
1: Δεν έχουμε λειτουργία για τα παιδιά, κάνουμε σποραδικές λειτουργίες, αλλά όχι κάθε Κυριακή όπως είχαμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε και την ατυχία και ο ψάλτης μας έφυγε, ο Χιραντώνης, και ο παπάς που είχαμε σκοτώθηκε βέβαια σε τροχαίο.
0: Και... Οπότε έχετε μείνει χωρίς.
1: Η Μητρόπολη όμως μπορεί να μας υποστηρίξει, άμα θέλουμε κάτι εξαίρεση. Να έρθει να μας κάνει μια λειτουργία για τα παιδιά, έρχεται και μας κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να πούμε ότι τους χώρους σχεδόν στο σύνολό τους έχουμε ανακαινήσει. Πώς τις έχουμε ανακαινήσει? Ο κόσμος πολύ εύκολα δίνει το είδος, έρχεται και σου λέει τι θέλει να σου φτιάξω, το φέρνει το είδος. Χρήματα τα δίνει με δυσκολία. Εμείς είχαμε την τύχη και κάναμε ανακαίνιση στην κουζίνα η οποία ήταν πάρα πολύ παλιά και ένας φίλος, ο Αχνιώτης που ασχολείται με τα ακτοπλοϊκά, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, μας ανακαίνισε πλήρως την τραπεζαρία και την κουζίνα και είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Επίσης την επίπλωση της τραπεζαρίας τη χρηματοδότησε η Βασίλισσα της Σερβίας, η Κατερίνη, η οποία μας επισκέπτηκε πριν μερικά χρόνια.
0: Τι λέτε.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και να ευχαριστήσουμε και είμαστε τυχεροί, ότι από το Ίδρυμα Νιάρχος ωφεληθήκαμε δύο φορές. Το Ίδρυμα Νιάρχος χρήματα δεν δίνει. Σου λέει όμως τι χρειάζεσαι να σου φτιάξω. Του στείλαμε λοιπόν ότι θέλαμε να αλλάξουμε όλα τα αλουμίνια που έχουμε τα παράθυρα και να φτιάξουμε την είσοδο την πρώτη φορά και όλη τη δαπάνη καταβλήθηκε από το Ίδρυμα Νιάρχος. Επανήλθαμε και μας έδωσε και φτιάξαμε την αυλή, την παιδική χαρά, τη βιβλιοθήκη, ο οποίος είναι ένας πανέμορφος χώρος που διαβάζουν τα παιδιά. Και επίσης το σχολείο, έτσι το λέμε, είναι ο χώρος που διαβάζουν τα μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ φιλικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Και έτσι περάσαμε και την πανδημία και την εκπαίδευση στο διαδίκτυο ανώδυνα. Γιατί είναι ένας πολύ οικείος χώρος.
0: Είχανε τα παιδιά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ευτυχώς.
1: Είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ λειτουργικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Από δε το Ίδρυμα Νιάρχος μας έχει καλέσει και συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Μας είπε ότι από τις αιτήσεις που γίνονται για να ευδοκιμήσει, ευδοκιμεί το 5%, μία στις 20. Και παίζει και σπουδαίο ρόλο τα πρόσωπα. Και αυτό μας δίνει δύναμη και χαρά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο επιβλέπων μηχανικός, γιατί σου δίνει τα χρήματα, δεν σου δίνει χρήματα, αλλά επιβλέπει την πορεία των εργασιών.
0: Βέβαια.
1: Τι τα κάνεις, λες τα έκανα, τα έκανες. Ο επιβλέπων λοιπόν, ο μηχανικός στο τέλος που κάνει μια γιορτούλα και ήρθε και το είδε, έφυγε πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
0: Είναι πράγματα που γίνονται με κόπο μεν, αλλά με μεράκι και με αγάπη. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές και στο προσωπικό που μπορεί να εξυπηρετεί αυτή την ζεστή αγκαλιά που λέγεται Χριστοδούλιο, και εύχομαι πάντα να υπάρξει όχι μόνο το Χριστοδούλιο αλλά και άλλες τέτοιες δομές που να μπορούν να μαζέψουν όλα αυτά τα πληγωμένα σπουργίτια. Και δυστυχώς όσο περνά ο καιρός, όσο οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται απρόσωπες, όσο ο θεσμός της οικογένειας αντιμετωπίζει προβλήματα και όσο βλέπουμε αυτές τις βαθιές ρογμές, την κρίση και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις οικογενειακές σχέσεις, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα παιδιά αναγκάζονται να στερούνται το σπίτι, ένα νοσηρό σπίτι, μια νοσηρή οικογενειακή κατάσταση, και να έχουν ανάγκη για μια άλλη τέτοια ζεστή αγκαλιά. Εύχομαι λοιπόν για πολλά χρόνια να συνεχίζει το Χριστοδούλιο να είναι μια τέτοια ζεστή αγκαλιά και το παράδειγμά σας να βρει πολλούς, πολλούς τέτοιους μιμητές. Στην εκπομπή μας θα υπάρχει το τηλέφωνο του Χριστοδουλίου και βέβαια υπάρχει και το διαδίκτυο που ο καθένας μπορεί να αντλήσει τις πληροφορίες του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστοφοράκη που ήρθατε και μοιραστήκατε μαζί μας τις εμπειρίες σας και μας ανοίξατε και μας ένα παράθυρο σε αυτό το χαριτωμένο σπίτι, σε αυτή την όμορφη αγκαλιά, για να δούμε πώς ζουν αυτά τα πληγωμένα παιδιά από εκεί μέσα και να δούμε πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα μικρά λαβωμένα σπουργίτια να φεύγουν από εκεί και να γίνονται αετοί μέσα στην κοινωνία μας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και να πούμε ότι αυτό δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι έργο όλων αυτών που έχουν συμβάλει, και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας και μας έχει αγκαλιάσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Από όλους εμάς εδώ, από το Άκου Φίλε, να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Χαίρετε.

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας ποιητώ το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιά σαν το επιθεών ζώντα. Και δάστρου θείων έβρανε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τις αυλές σου περχιλιάδας, εξελεξάμεν παραρριπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κοιν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλούν. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση σοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσω το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επιοικείς και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου, εκέκραξα προσέ ό,τι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσει εθεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσε ήξουσι και προσκυνήσου στην ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει, ασύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου, εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μεν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επέ με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάρτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επέ με και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ

0: Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με εδώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ως λίθος η άκυνθος της Εκκλησίας Χριστού, αστράπτης της πέρας είτε στον χαρίτων αβιέσπα μάκαρη άκυνθε. Σίγαρο ομολογία πυρσωθής ευσεβίας, έλαμψα σε να θλίσει τη του λόγου μιμήσει, εντεύθεν καταφεδρίνης τους αγερέροντας, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννητής εκ Παρθένου και Σταύρου συμπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκην σου και μη αποστρέψεις το έλεος αφημών δι Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών. Εν εκέν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ως τερπνός η άκυνθος και πανευώδης, διαπνέεις πάντοτε της αληθείας την οσμήν, της εξψυχής εκβοώσιση, χέρις μαρτύρων το κλαίος η άκυνθε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τίμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
2: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτω με εργάρκη νομίσαμε και ούκες με νάξη άρα τα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ειμέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον ψαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύ το ανάρχος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβελόμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήχων ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρητε, καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίουσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνας η τεφλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν ταξιλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησες ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσ πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτοί συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, ειρηνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προς Κύριον ότι ο θλιβεσθέ με και έκρεξε και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε τη ψυχή μου από χιλέων οδίκων και από γλώσσες δουλείας. Τι δοθεί είσαι και τι προσθεθεί είσαι προς γλώσσαν δουλείων. τα βέλη του δυνατού εικονημένα στην της άνθρωξη της ερημικής. Είμαι ότι η παροικία μου μακρύνθη, κατασκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά το μισό των την ειρήνη ήμην ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμων με δωρεάν. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια φαινίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου, το ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξω φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρες ο ήλιος σου σιγάψεσαι, ουδέης ελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξεσαι από παντός κακού. Φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον νυν και ως το αιώνος. Ευθράνθην επί της ειρικός εμή, ήσυχον Κυρίου πορευσόμεθα, εστώτες ήσαν υπόβες ημών εν τες αυλές ο Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομωμένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανεύησαν οι φιλέφιλε Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, το εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις χρήσιν θρόνοι επίκον Δαβίδ. Ερωτήσε τη θήτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο τη ειρήνη τη δυνάμη σου και ευθυνία της περιβογάρισή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάνω δι' ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτης αγαθάση. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τα κατοικούτα εν του ουρανού. Ιδούς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδείς και ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον το Θεόν ημών. Εως σου εκτηρήσα ημάς. Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς. Ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως. Επί πλείον επλήστη ψυχή ημών. Το όνειδος της ευθυνούσε και εξουδένωσης της υπερηφάνειης. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν υπάτω δι' Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άραζόντας αν κατέπειον ημάς. Εν το οργιστήν το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωρον κατεπότησον ημάς. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή μου, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος, όσο κατέπειν ημάς εστήραν τις οδούς εν αυτών. Η ψυχή μόνο στρωθείων ερίστηκ της παγίδος των θηρευότων. Η παγίδα συνετρίβη και εμείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, το ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπε επιθώτες επί Κύριον ως όρος αιών, ως ελευθίσετε εις τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από τον νυν και ως το αιώνος. Ότι ο καθίσει Κύριος τη ράβδα των αμαρτωλών επί το πλήρων των δικαίων, όπως αν μη ευθύνωσεν η δίκαιη εν ονομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσης την καρδία, τους δε εκκλίνοντες της αστεργαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί των Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν σιών, η γεννήθημον ως ύπαρε και κλειμένη, τότε επλήστε χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως, τότε ερούσεν εις έθνεσιν. Ε μεγάλινε Κύριος το ποιήσε με ταυτόν, ε μεγάλινε Κύριος το ποιήσε με θυμόν, ε γεννήθημεν εφρενόμενοι, επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρουσεν τον νότο, εισπήροντες εν δάκρυσεν εν εγαλιάσει θεριώσει, πορευόμενοι απορεύοντο και έκλαιον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δείξουσεν εν εγαλιάσει έρωτες τα δράγματα αυτών. Εάν με Κύριος οικοδομήσει εικόνες μάτιν οικοποίησαν οικοδομούντες. Εάν με Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησαν οφυλάσσουν. Εις μάτιν ημίν εστίτω ορθρίζειν. Εγύρισε με το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου. Ιω μεστός το καρπού της γαστρός. Όσοι βέλη εγχειρή δυνατού, ούτως ήτουν εκτεταιναγμένων. μακάριος σας πληρώσει την επιθυμία αυτό εξ αυτών, το κατεσχυνθήσονται, όταν λελώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι παρευόμενοι τα σωδείς αυτού, τους πόνους των καρπών σου φάγησε, μακάριος εσύ και καλός είστε. Η γεννήσω ως άμπελος εκτινούσε εν της κλήτηση της οικίας σου, η ίσως νόφη τελών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, ευλογήσεσαι Κύριος αξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σήμερα στη ζωή σου. Κι ήδη Υιούς των Υιών Σου, ειρήνη επί τον Ισραήλ, πλεονάκησε πολέμησαν με κνότητός μου, υπάτω δι Ισραήλ, πλεονάκησε πολέμησαν με κνότητός μου, και γάρο και γεννήθησαν με, επί των νότων μετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυνα την ονομίαν αυτών, Κύριος δίκαιος ενέκοψε να φιένας αμαρτωλών, εσχενθήτουσαν και αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Υιούν, γεννηθήτουσαν εις η χόρτος δωμάτων, ας πρώτο εξπαστεί να εξηράνθει, όκα πλήρωσε την χείρα αυτού αφαιρίζουν, και το κόλπον αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Κι ούκ είπων οι παράγοντες, ευλογεί ο Κύριος ημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριε ελέησον, Κυριε ελέησον, Κυριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Κύριε, Κύριε, της υποστήσατε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, εν εγκεν του ονοματός επιμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριε, έχω υψώθει η καρδία μου, ο δε με το ρίστε σε νιοφθαλμή μου, ο δε πορεύτην εν μεγάλη σου δε θεμασή σε πέρε με. Η μη ταπεινοφρόνων αλλά ύψωσε την ψυχή μου, ως τα απογεγαλακτισμένων επί την μητέρα αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από τον ίν και ως το αιώνος. Νήσθητε Κύριε του Δαβίδ και πάσε στις πρωότητες αυτού, ως όμως το Κύριο ύφξε του το Θεό Ιακώβ, ή εισθολεύσω με εις κοινομαϊκού μου, ή αναβήσω με επιπλήνης θρουμνής μου, ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσεν.

Σωτρή μου, εις ελευσόμεθα εις ασκηνώματα αυτού, προσκυνήσουμεν εις τον τόπον ο έστησαν υπόβες αυτού, ανάσταθε Κύριε στην ανάπαυσή σου, σήκε και βοτός το χιάσματό σου, γυρίσαν δίσονται δικαιοσύνη, και οι όσοι ισογαλιάσονται, ένα και με βή του δούλου σου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμασε Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοιοθετήσε αυτήν, ε καρπού της κελίας οθήσομαι επί του θρόνου σου, εάν φυλάξω τη ίσω την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου τα αυτά διδάξω αυτούς, και οι αυτών έως το αιώνος χαθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό, αυτή η κατάπαυσή μου εις αιών αιώνους, ότι κατοικήσω τη ρητισάμην αυτήν, την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους φτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους αιρείς αυτής ενδύσω σωτηρίων, και οι όσοι αυτής αγαλιάσαι αγαλιάσονται. Εκεί ξανατελώ κέρος το Δαβίδ, ετοίμασα λίχνω το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτοενδύσω ισχύνη, επί δε αυτόν εξανθίσει το αγιασμά μου, ειδού δι τι καλών ετι τερπνών, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του ορών, το καταβαίνουν επί την όν του ενδύματος αυτού, ως δρόσος το ερμόνι καταβαίνω σε επί το οριστιόν, ότι εκεί είναι τήλο το Κύριος στην ευλογίαν ζωή νέας του αιώνους. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριο πάντε σε δούλη Κυρίου, γιες τότε σε νίκο Κυρίου, εν ευλές οίκου Θεού ημών, εν της νεξίνε πάρατε τα σχερός ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, οποίησας των ουρανών και την γήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές θεσίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τάφτια να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ηθήμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν

0: ο μακάριστη και ύμνη θυκτήτορε.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
3: Στη συνέχεια του προγράμματος μας θα ακούσετε ομιλία του Αγιορείτου Μοναχού Πατρός Μωυσή με θέμα «Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός».
4: Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, θα εισέλθω αμέσως στο θέμα μου για να μην σας κουράζω με προλόγους. Θα μπορούσαμε να δώσουμε τον τίτλο «Ποια είναι η αλήθεια του μοναχισμού». Παρά τη σημερινή άνθηση του μοναχισμού, την κατά κάποιο τρόπο βαθύτερη προσέγγιση των πιστών προς την Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία και την αναζήτηση πολλών του φωτός της αλήθειας, υπάρχουν αρκετοί που ακόμη δυσκολεύονται να κατανοήσουν το νόημα, την αξία και την προσφορά του ανατολικού αγιοτρόφου Ορθοδόξου Μοναχισμού. Οι λιτές σκέψεις μας θα περιστραφούν γύρω από αυτό ακριβώς το θέμα. Ο μοναχισμός αποτελεί για την Εκκλησία μας σάρκα από τη σάρκα της, λίθο πολύτιμο, δέντρο ευστιόφυλλο, κολυμβήθρα, όρος, πηγή, στίβο, σκάμα, κοινωνία. Οι ρίζες του μοναχισμού είναι ασφαλώς το Ευαγγέλιο. Στη σκιά και τη δρόσο του αναγεννήθηκαν, μεταμορφώθηκαν, παραμυθήθηκαν, αγιάστηκαν πολλοί. Η προσφορά του είναι πολυεδρική, πολυδιάστατη και πολυσήμαντη. Η κύρια προσφορά του υπήρξε και υπάρχει και είναι η ευεργετική και ευλογημένη του προσευχή. Τι είναι άραγε αυτό που κάνει αρκετούς να υποτιμούν, να παραθεωρούν, να αγνοούν ή και να καταδικάζουν ακόμη τον μοναχισμό? Μεταξύ αυτών μάλιστα συγκαταλέγονται και λεγόμενοι χριστιανοί, ακόμη θα το πω και κληρικοί. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που επικρατεί ο ορθολογισμός, ο ευδαιμονισμός, ο ηλισμός, ο ωφελημισμός και ο ατομισμός, ο μοναχισμός καθίσταται πέτρα σκανδάλου. Ο Σταυρός και το κήρυγμά του αποτελούν μορία. Αλλά αυτό είναι το σύμβολο του χριστιανισμού, αυτή η σωτήρια ευαγγελική οδός. Οι περίεργοι, παράξενοι, καχύποπτοι και μερικές φορές απειλητική και υβριστική υποδοχή των τότε Αγίων Αποστόλων από τον πολύ κόσμο συνεχίζεται και σήμερα σε αυτούς που αντιδρούν στην πλήρη εκοσμίκευση, στην αλλίωση των ηθών, στην παραποίηση ή και αγνόηση του Ευαγγελίου και να χωρούν από τις θορυβώδεις πόλεις για την ησυχία των ερήμων. Οι μοναχοί, αγαπητοί μου, δεν αναχωρούν από τον κόσμο γιατί τον μισούν, αλλά γιατί αγαπούν πιο πολύ το Θεό και θέλουν απερίσπαστα να Του αφιερωθούν και αφοσιωθούν. Έχουν τρωθεί οι καρδιές τους από τον Κυριακό Λόγο που μιλά για αναζήτηση της τελειότητος διακτημοσύνης και ευθαρσούς σταυροφορίας κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Το πολυδιάχυτο, το πολυμέριμνο και διασπαστικό κοσμικό περιβάλλον τους κάνει να αναχωρήσουν σε μια κοινωνία εκτός κοινωνίας που σύνταγμα και νόμος της είναι το Ευαγγέλιο. Ο χώρος της Ιεράς Ησυχίας είναι το εύκρατο κλίμα για την ανάπτυξη πνευματικών αγώνων, όπου με τη συμβουλή έμπειρου γέροντος και την υπακοή, τη μελέτη, την άσκηση, την προσευχή και τη μυστριακή ζωή απορρίπτεται το σαρκικό κοσμικό φρόνημα για να κερδιθεί το θεϊκό πνευματικό, να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα ισχυρά δεσμά της φιλοχρηματίας, της φιλοσαρκίας, της φιλοδοξίας, της φιλαυτίας και της καινοδοξίας και δι' αυτογνωσίας να πορευθεί σε θεογνωσία. Η αυτογνωσία δεν έρχεται μέσα από ψυχολογικές ασκήσεις προς ισχυροποίηση της θελήσεως. διαστερήσεων και τεχνασμάτων, αλλά με ταπεινή μαθητεία στο φως του Ευαγγελίου και της Αγιοπατερικής Οδού, προς παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, προς επιστροφή στο πρωτόκτιστο κάλος της προπτωτικής Εβαίνου. Όλος ασκητικός αγώνας δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο προς τη θέωση, την καταχάρη και καταμέθεξη συνάντηση του ανθρώπου με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού κατά τον Άγιο Σημαίον, τον Νέο Θεολόγο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η ασκητική ζωή δεν είναι δύσκολη, φοβερή και ακατανόητη, αλλά ωραία, αγαπητή, ελεύθερα επιλεγμένη και τελικά ελευθερότρια. Η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, ο κανόνας, η μελέτη, οι μετάνοιες καθαίρουν, συγκεντρώνουν, βοηθούν, ταπεινώνουν, ευλογούν και αγιάζουν. Η εκοπή του θελήματος επιτυγχάνεται, Κύρια, με την υπακοή και η υπακοή οδηγεί ασφαλώς στην ταπείνωση. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος βιώνει το μυστήριο της μετανοίας. Η καρδιά του φλέγεται από αγάπη για τον Θεό και τους αδελφούς του. Λογίζεται ουτιδανά τα παθήματα του παρόντος καιρού και βίου, τις δοκιμασίες, τους πειρασμούς, τις ασθένειες. Θυσιάζεται για τους άλλους, ζει για τους άλλους, χαίρεται πιότερο να δίνει παρά να λαμβάνει. Όλα αυτά γίνονται σιγαλά, σιωπηλά, μυστικά, αδιαθύμιστα, σοβαρά, αξιοπρεπώς, τίμια και ειλικρινά. Υπάρχει αληθινή συνέστηση της αμαρτωλότητος, δίχως κακομοιριές, ταπεινολογίες και συναισθηματικές νοσηρότητες, πένθος χαροποιό, χαρμολύπη, κατάνοιξη, συνέστηση της καταστάσεως και αίσθηση δυνατή της παρουσίας και αγάπης του παντελεήμονος Θεού. Η μνήμη του θανάτου δεν στενοχωρεί και απογοητεύει τον μοναχό, αλλά του προσφέρει μια καλή εσχατολογική δύναμη. Στην κατάσταση αυτή της χάριτος και της ευλογίας, ο ταπεινός μοναχός συναισθάνεται ότι πράγματι η οδός που επέλεξε είναι η σάγγελη ευαγγελική πολιτεία. Ορισμένοι αρνούνται την ευαγγελικότητα του μοναχισμού, λανθάνουν. Πάμπολα είναι τα χωρία που αναφέρονται και ταυτίζονται με το γνήσιο ορθόδοξο μοναχισμό. Ποιος είναι αυτός που ακολουθεί τον Χριστό αρνούμενος τον εαυτό του και σηκώνει το σταυρό του κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο? Για ποιον λέει ο Χριστός, όποιος αγαπά τους γονείς ή τα παιδιά του πιο πολύ από εμένα δεν είναι άξιος μαθητής μου και δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν τον ακολουθεί επίσης κατά τον Ματθαίο? Σε ποιους αναφέρεται όταν λέγει ο Κύριος ότι όσοι άφησαν σπίτια, αδέρφια, γονείς, σύζυγο, παιδιά ή κτήματα για το όνομά του θα λάβει εκατονταπλάσια και ζωή αιώνια κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο? Ποιος είναι εκείνος που μοιράζει ότι έχει στους φτωχούς για να κερδίσει ουράνιο θησαυρό κατά τον Μάρκο? Ποιος αν τα στρουθία του ουρανού δεν μεριμνά για την αυριανή ημέρα και δεν αποθηκεύει ελπίζοντας το δωρεοδότη Θεό κατά τον Ματθαίο? Ποιος πραγματικά θησαυρίζει θησαυρούς στο ουράνιο χρηματιστήριο κατά τον Ματθαίο? Ποιος αγαπά πιο πολύ μόνη του τη δύναμη του Θεό και του αφιερώνει το ολοκληρωτικά δίχως να βαστά τίποτε για τον εαυτό του κατά την πρώτη και μεγάλη εντολή του Χριστού κατά τον Μάρκο? Ο αληθινός μοναχός είναι αυτός που συναντάται στις απαντήσεις των παραπάνω κέριων ερωτημάτων που θέτει το Ιερό Ευαγγέλιο, το ίδιο το Άγιο Στόμα του Χριστού, όπως και σε άλλα βέβαια χωρία. Ο υγιής μοναχισμός αποτελεί ιδιαίτερη χαρισματική τάξη της Εκκλησίας που την χαρακτηρίζει η βαθιά βίωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Η Εκκλησία χρειάστηκε και επεστράτευσε τους μοναχούς της για την υπεράσπιση των δογμάτων, της αλήθειας της πίστεως και της αντιμετωπίσεως των πολλών αιρέσεων. Αλλά και σε άλλες έκτακτες ανάγκες της τους χρησιμοποίησε για ιεραποστολικές και φιλανθρωπικές κινήσεις. Ο μοναχός δεν αποσύρεται στην έρημο από ιδιοτροπία και παραξενιά, από κοσμοφοβία και φυγοπονία, γιατί απέτυχε στις εργασίες ή των γάμων, αν αναχωρεί για σωματική ανάπαυση και ατομική σωτηρία, απέτυχε από την αρχή και το πιο τραγικό είναι να έχουμε ναυάγια στο λιμάνι, όπως έλεγε ο γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης. Η αγάπη του προς τον Θεό, η μεγάλη, δεν τον αφήνει το μοναχό να μην αγαπά και τους ανθρώπους, τους αδελφούς του, αφού η αγάπη χριστιανική είναι πάντοτε διφυής. Δεν μπορείς να αγαπάς μόνο τον Θεό, δίχως τον άνθρωπο και το αντίθετο. Και προς τους ανθρώπους όμως αγάπη γίνεται τώρα διαφορετικά. Υπάρχει, αλλά ίσως δεν φαίνεται, είναι μυστική. Είναι δια της προσευχής. Η θερμή προσευχή των μοναχών είναι η μεγαλύτερη δωρεά, ευεργεσία, ευλογία και προσφορά στον κόσμο. Μεγαλύτερη, όπως έχω ξαναπεί, από το καλύτερο φιλανθρωπικό κατάστημα και ιεραποστολικό κλιμάκιο.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Οικογένεια και λατρευτική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Σκέφτηκα σήμερα το θέμα το οποίο μου δόθηκε έτσι να σας αναπτύξω, να το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο. Ίσως είναι μοναδικός έτσι και στον τρόπο με τον οποίο ομιλώ, αλλά επειδή θέλω εμπειρικά να το κατανοήσουμε το θέμα αυτό, θα πω δύο πραγματάκια. Και θα κάνω με παραδείγματα σήμερα αυτή την διδασκαλία. Δεν θα σας πω θεωρητικά, θα σας πω πρακτικά πράγματα τα οποία θα βγάλουν ένα ζουμερό αποτέλεσμα. Κάποτε γνώρισα δύο νέους ανθρώπους. Ήταν ένα ζευγαράκι. Ξεκίνησαν να εξομολογούνται. Αγωνίζονταν αληθινά. Ήρθαν κοντά στον Θεό και την Εκκλησία. Άρχισαν να έρχονται στις συνάξεις, στις ομιλίες. Ιδιαίτερα επειδή ήταν και νέα παιδιά, ερχόταν στις συνάξεις των νέων. Άκουσαν από τον ομιλητή για τον τίμιο γάμο, διότι οι περισσότεροι σήμερα δεν ομιλούν για τίμιο γάμο, μιλούν μια σχέση, δηλαδή που φαίνεται αυτό. Όταν ας πούμε κάποιοι γονείς λένε στο παιδί τους πριν παντρευτεί να σου γράψουμε την περιουσία, δεν ξέρεις αυτός μπορεί να είναι παλιάνθρωπος αύριο μεθαύριο και να χωρίσετε. Έχει μεγάλη σημασία το προήμιο του γάμου του παιδιού μας. Αν είναι τίμιο και το αισθανόμαστε ως τίμιο, δεν θα κάνουμε τον κακό λογισμό. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε ως τίμιο, το βλέπουμε ως άτιμο, γιατί η κοινωνία είναι άτιμη, τότε ατίμως ετοιμάζουμε το παιδί μας να παντρευτεί. Άκουσαν λοιπόν για τον τίμιο γάμο. Άκουσαν για τις προγαμιές σχέσεις. Πράγμα που δεν ήξεραν τα παιδιά, γιατί ζούσαν όπως ζούσαν όλα τα παιδιά. Ήταν παράξενα πράγματα, πρωτόγνωρα να ακούς για κάτι το οποίο δεν έχεις ακούσει. Αποφάσισαν όμως και βάσταξαν μέχρι το γάμο τους, από την ημέρα που άκουσαν αυτά τα πράγματα. Τέλεσαν το γάμο τους στην εκκλησία, άρχισαν με νηστείες, προσευχές, τακτικό εκκλησιασμό, τακτική θεία μετάληψη, κοινωνούσαν τακτικά. Ήρθε η ευλογημέρα ώρα να αποκτήσουν το πρώτο παιδί τους. Διαβάστηκε το παιδί τους την πρώτη και την όγδοη ημέρα, του δόθηκε και το όνομά του. Την 40η ημέρα έγινε στο ναό ο εκκλησιασμός του παιδιού, το σαραντισμός που λέμε. Τι ωραίο πράγμα. Ακολούθησε η επιλογή του αναδόχου. Συζητήθηκε το θέμα της επιλογής του αναδόχου με τον πνευματικό. Ποιον θα κάνουμε ως ανάδοχο για το παιδί μας,

και εφόσον πληρεί κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει ανάδοχος για το παιδί τους, διότι με βάση αυτά που ακούγανε στις συνάξεις έπρεπε να βρουν άνθρωπο που να είναι προσευχόμενος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Έγινε η επιλογή του αναδόχου με τα κριτήρια που όρισε η Εκκλησία, ο Πνευματικός. Τελέστηκε η βάπτιση περίπου 3 μήνες μετά ακριβώς από τον τοκετό, 3 μηνών ήταν το παιδί, και άρχισε να μεταλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, με τους γονείς του και τον ανάδοχό του. Ο ανάδοχος παιδί του Θεού, γιατί έγινε με επιλογή από τον Πνευματικό και από τους γονείς. Έρχονταν οι γονείς στην εξομολόγηση, κουβαλούσαν μαζί στην αγκαλιά τους τον ήπιο παιδί τους, που σιγά σιγά μεγάλωσε και έπαινε το παιδάκι από τα γενοφάσια του στο εξομολογητήριο. Και ήρθε και ένα άλλο παιδί, η ίδια και απαράμιλη πορεία των γονέων. Ευλογία, σπίτι, ναός, εξομολόγηση, θεία μετάληψη. Και αυτά τα παιδιά που ήδη μεγάλωναν με Χριστό, θεία μετάληψη και εξομολόγηση, ήρθε η στιγμή που αβίαστα ζήτησαν να μπουν και αυτά στο εξομολογητήριο, να μιλήσουν και αυτά με τον παππούλη. Και σιγά σιγά και αβίαστα άρχισαν να εξομολογούνται και να παίρνουν την ευχούλα του παππούλη τους. Και αυτά τα παιδιά που συνήθισαν τον ναό, όπως το σπίτι τους, ζουν το Χριστό, με τον Χριστό, βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή τους, με εμπειρίες μοναδικές και ανεπανάληπτες, που κι αν ακόμη και αν ο πειρασμός που θα έλθει είναι μεγάλος και φαινομενικά τους κρατήσει μακράν της Εκκλησίας, θα δώσει ο Θεός να ξαναεπιστρέψουν αβίαστα, όπως τότε που όταν αβίαστα τα ίδια ζήτησαν την πρώτη τους εξομολόγηση. Εδώ σταματάω το πρώτο παράδειγμα, πολύ εύκολο, πολύ κατανοητό. Νομίζω μας δίνει μία βάση ότι αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, είναι το αβίαστα δοσμένο στο παιδί. Διότι εάν πάρεις, ας πούμε, ένα παιδί και του πεις «Εδώ θα έρχεσαι στην εκκλησία, θα πεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα σηκώνεις, έτσι θα κάνεις, αυτό θα κάνεις», δεν πρόκειται να σε ακολουθήσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, για να αποκτήσουμε μία οικογένεια σωστή, μία οικογένεια του Θεού οικογένεια, αν τη θέλουμε όμως, γιατί υπάρχει και περίπτωση να μην θέλουμε οικογένεια του Θεού, υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί έχω περίπτωση, ας πούμε, στο Πετραχίλι μου, που ήρθαν κάποια παιδιά να εξομολογηθούν γιατί η μητέρα τους έλεγε ότι είναι μακράν από το Θεό, πολύ μακριά, πάτερ μου, κάνετε μια προσευχούλα να έρθουν τα παιδιά κοντά στην εκκλησία, ούτε εκκλησιάζονται, ούτε κοινωνούν, ούτε προσεύχονται τίποτα. Και μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε την προσευχή. Αλλά βλέπετε, η προσευχή έχει δυνατότητα να κάνει και θαύματα. Όχι ότι είμαστε εμείς θαυματουργοί, γιατί η προσευχή έχει την θαυματουργή ενέργεια να αγιάσει. Και ήρθε το παιδί κοντά στην εκκλησία. Και άρχισε λοιπόν εκεί το παιδί που έβγαινε κάθε βράδυ και πήγαινε στα κλαμπ, που τα έσπαζε, που έπαιρνε και κανένα τσιγαριλίκι, καμιά ουσία, ναρκωτικό, να έρχεται κοντά στο Θεό. Άρχισε να μουδιάζουν λιγάκι οι γονείς. Το παιδί να κοινωνάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μα είπαμε να κοινωνάει, είπαμε να νηστεύει, αλλά όχι τόσο πολύ. Το παιδί να αρχίσει να κάνει παρέα, να αποκλείσει όλες τις παρέες τις οποίες έκαμνε πριν, οι οποίες μπορεί να ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και το παιδί να αποφασίζει να κάνει παρέα μέσα από εκκλησία, με παιδιά της εκκλησίας, να πηγαίνει σε αγρυπνίες, να πηγαίνει σε προσευχές, να πηγαίνει σε ομιλίες. Πα, έπεσα σε αιρετικό πνευματικό, είπε η ορθόδοξη μητέρα, η βαπτισμένη, η καθώς πρέπει, η οποία έφερε το παιδί της στο Πετραχίλι να το εξομολογήσουμε, και όταν έγινε το θαύμα, δεν ήθελε το θαύμα. Για να δείτε δηλαδή και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ποτέ, τι είδους οικογένεια θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είναι οικογένεια του Θεού, θα είναι του Θεού. Αν θέλουμε να είναι του Σατανά, θα είναι του Σατανά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες. Ή θα είμαστε με το Θεό ή θα είμαστε με το Σατανά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν και μια ευλογημένη, να πω λίγο έτσι, να σας ξεκουράσω και λιγάκι. Ερχόταν, δεν έχω παιδί, κάνουμε, πάτερ, μια προσευχή. Ήταν 15

0: 5 χρόνια παντρεμένη δεν έκανε παιδί. Έκανανε προσευχή, ήρθε το παιδί. Καπάκι μόλις έκανε το πρώτο, έρθει και το δεύτερο παιδί. Έρχεται μετά από λίγα χρόνια, μου λέει: Πάτερ, δεν αντέχω. Λέω: Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, λέω, να στα πάρει τα παιδιά για να σε ξεκουράσει ο Θεός. Ζητούσες, αλλά να ξέρεις και τι θέλεις κιόλας. Σημασία λοιπόν στην πνευματική δημιουργία μιας οικογένειας είναι η σχέση με το Θεό. Βλέπετε, αβίαστα, οι γονείς δεν μίλησαν ποτέ. Στα μπιζανιάρικα παιδιά τους δεν τα είπα ποτέ τι είναι η εκκλησία, γιατί τα πήγαιναν στην εκκλησία. Τρέχαν τα παιδάκια μέσα στην εκκλησία. Ασχέτως αν κάποιοι στεναχωριούνται όταν βλέπουν τα παιδάκια να τρέχουν μέσα στην εκκλησία, οι μεγάλοι κυρίως που δεν έχουμε υπομονές να αντέχουμε τα μικρά παιδιά. Λες και η εκκλησία είναι μόνο των γερόντων ή των παππούδων και των γιαγιάδων. Εμείς θέλουμε να ανανεώνεται ο πληθυσμός μέσα της εκκλησίας. Και τα παιδάκια θα τρέξουν και θα γκρινιάξουν και θα φωνάξουν και εμείς αυτό πρέπει να το μετατρέπουμε σε φωνές αγγελικές. Γιατί το παιδάκι θα μπει και θα καταλάβει. Και όταν καταλάβει και θα δει την δική μας τη συμπεριφορά σωστή και βιώσει μέσα τη Θεία Λειτουργία που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να μεγαλώνει άνθρωπος με το Θεό, έχει την δική του σημασία και το δικό του όφελος. Γι' αυτό βλέπετε στο παράδειγμα που ανέφερα, τα παιδιά ζούσαν ανυποψίαστα όπως ζουν τα περισσότερα παιδιά σήμερα. Δεν είχαν καμιά επαφή με το Θεό. Αν πήγαιναν κανένα Πάσχα μόνο έξω με τη λαμπάδα, Χριστός Ανέστη και δρόμο πάλι στο σπίτι. Δεν ήξεραν από τίποτα. Και μπήκαν μέσα στην εκκλησία σιγά σιγά, κατάλαβαν τα παιδιά ότι ο τρόπος με τον οποίο ζουν δεν τους γεμίζει και τέρθηκαν τα παιδιά. Αυτό έχει πολύ σημασία. Αγάπησαν το Θεό μέσα από μια ομάδα όπως είμαστε εδώ καλή ώρα και τα λοιπά. Αγαπήσαμε το Θεό μας γιατί ακούσαμε το Λόγο του Θεού, ακούσαμε τον παπά μας που μας είπε κάτι ότι πρέπει η οικογένεια κάπως διαφορετικά να σταθεί. Μέσα σε αυτό το ρημαγδό που ακούμε έξω, κάποιες φωνές θα βρεθούν να μας μιλήσουν για το Θεό και για πώς να κρατήσουμε τις οικογένειές μας σήμερα. Και βλέπετε, επίτοκος η γυναίκα στο εξομολογητήριο. Μαζί και οι δυο στην εξομολόγηση. Πρώτα ο καθένας ξεχωριστά και μετά μαζί στο πεταρχύλι του πνευματικού. Να αποφασίσουμε να κάνουμε ανάδοχο. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βαφτίσει το παιδί μας. Ξέρετε ότι η Εκκλησία από τον 6ο αιώνα και μετά όρισε να υπάρχει ένας ανάδοχος, ο νονός που λέμε. Αλλά φυσικά δεν είναι η σωστή λέξη νονός. Η ελληνική, η σωστή λέξη και η ορθόδοξη λέξη είναι η λέξη ανάδοχος. Όπως δεν είναι η σωστή λέξη κουμπάρος, είναι ο παράνυμφος στο γάμο. Οι λέξεις είναι ελληνικές, οι άλλες είναι ξενικές. Κομπάρε είναι ιταλικό η λέξη που σημαίνει αυτός που στέκει δίπλα. Ενώ παράνυμφος αυτός που στέκει παρά την νύμφη, δηλαδή το ίδιο. Λέμε τώρα, τριώδιο, μπήκε το τριώδιο. Λέμε τη λέξη αποκριά. Τι σημαίνει? Μακριά από το κρέας. Καρναβάλι τι σημαίνει? Ξένη λέξη, ιταλική. Καρνεβάλε, που σημαίνει εκτός κρέατος, σημαίνει η λέξη. Και εμείς χρησιμοποιούμε το καρναβάλι και δεν λέμε τη λέξη αποκριά. Μα βγάζουμε μπιμπίκια άμα ακούμε ορθόδοξες λέξεις ελληνικές. Χρησιμοποιούμε τις ξένες. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα μπει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και πώς θα αποδεχθεί όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία ξέρετε, στα νέα τα παιδιά, όσοι ιερείς έχουμε σχέση με νέα παιδιά, αβίαστα τα παιδιά τα βιώνουν. Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, ξέρετε, που είναι, δεν είναι στα παιδιά, το είπα προηγουμένως, είναι στους μεγάλους, οι οποίοι μάθαμε έναν τρόπο ζωής ή έναν τρόπο θρησκευτικής εκδήλωσης της πίστης μας, η οποία μπορεί να είναι να φαίνεστε, ας πούμε, για παράδειγμα, πάμε στην εκκλησία να φανούμε, να πούν «Α, καλή η κυρία Μαρία, καλός ο κύριε Γιώργης». Και να μην πάει στην ουσία στο βάθος αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να νηστέψουμε και να πούμε «Ε, παπά μου, έκανα και εγώ το καθήκον μου, φαίνω στο χρέος μου απέναντι στο Θεό». Ποιο είναι βρε αυτό το χρέος? «Ε, νηστέψα τρεις μέρες και ήρθα να κοινωνήσω το Πάσχα». «Ε, και τι με αυτό? Ας σε προσκυνήσουμε δηλαδή?» Δεν λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να αισθάνεσαι στο βάθος. Το βίωμα, αυτή η εμπειρία, αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έρχομαι σε ένα δεύτερο παράδειγμα. Το πρώτο ήταν πάρα πολύ κατανοητό. Απλώς έκανα δύο επισημάνσεις. Γιατί είδα το παιδάκι που είπε στους γονείς όταν ήταν 3,5 χρόνων, γιατί έρχονται μας λέτε εσείς πότε να μπει το παιδάκι στην εξομολόγηση, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, όπως μας ρωτάτε πότε να καθόμαστε στην εκκλησία και πότε να σηκωνόμαστε. Δεν υπάρχει. Ο δυνάμενος όρθιος. Στις σλαβικές εκκλησίες δεν υπάρχουν εκκλησίες, καρέκλες. Δεν υπάρχουν στις σλαβικές εκκλησίες. Πάτε να δείτε. Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Ρωσία. Δεν υπάρχουν καθίσματα στα σύρια, δεν έχει μέσα η εκκλησία. Βλέπεις τώρα γέροντες ανθρώπους 70-80 χρονών, όρθιοι όλοι, με σεβασμό σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς ραγιάδες οι Έλληνες θέλουμε οπωσδήποτε τις εσλόγκ μας μέσα στην εκκλησία. Και αν δεν υπάρχει, επανάσταση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Και δεν υπάρχει ηλικία πότε να εξομολογεί κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, εξομολογείται, να σας πω πότε πρέπει να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Πρώτη συλλήψεώς του. Πριν συλληφθεί ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να εξομολογείται. Γιατί? Είναι πολύ ωραίο, το λέει άλλωστε. Αυτό το λένε και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ένας άνθρωπος για να δημιουργήσει κάτι καλό στη ζωή του, όπως είναι η οικογένεια, πρέπει την οικογένεια να την βιώσει πρώτη συλλήψεώς του. Πρέπει να κατηχήσει το παιδί του πρώτη συλλήψεώς του. Γιατί? Γιατί εξυπακούεται ότι οι γονείς του είναι άνθρωποι του Θεού. Έχουν μέσα φόβο Θεού, αγάπη για το Θεό, και αυτό που κάνουν το θεωρούν ότι γίνεται για την αγάπη του Θεού. Η βάση λοιπόν είναι πειραγμένη σήμερα στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία μας και δεν μπορούμε να βιώσουμε μετά τα επόμενα βήματα. Γιατί αν από την πρώτη βάση δεν γίνει η σωστή κατήχηση, για να διαβάσουμε εκεί στο βιβλίο του Τοβίτ, άμα ανοίξετε την Παλιά Διαθήκη, ένα από τα 49 βιβλία ονομάζεται Τοβίτ. Εκεί λοιπόν θα δείτε το Τοβίτ που πήρε την σύζυγό του και κλειστήκαν λέει μέσα στο δωμάτιο σαν αντρόγυνο. Λέει ο Τοβίτ, ο άνδρας στη γυναίκα, γιατί μεταφέρει το πλαίσιο ακριβώς της εποχής εκείνης, διότι η γυναίκα εξαρτώταν από τον άνδρα. Αλλά για δείτε τι είπε ο άνδρας. Λέει, σήκω ευλογημένη, να προσευχηθούμε. Και σηκώθηκε λέει και βάζει ευλογητός ο Θεός, λέει λόγια προσευχής. Και στο τέλος λέει, όταν τελείωσε η προσευχή, πλάγιασαν και κοιμήθηκαν σαρκικά, ενώθηκαν οι άνθρωποι. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα ενωθείς σαρκικά, πώς το θεωρείς αυτό το πράγμα ως ευλογία Θεού, γιατί η σάρκα είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν μας έδωσε ο Θεός να είμαστε διηστές, γιατί υπάρχουν και μερικοί που συμβουλεύουν, δυστυχώς εγώ ως πνευματικός δεν το δέχομαι αυτό. Λέει, τελείωσαν τα παιδιά, λέει, χωριστά τα κρεβάτια. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Είναι μεγάλη αμαρτία να χωρίζει το ζευγάρι και να μην κοιμάται μαζί μέχρι να πεθάνει. Γιατί εμείς τις ευχές της Εκκλησίας διαβάζουμε τις ευχές και λέει μία ευχή: εν γύρι πίονι καταντήσε. Να φτάσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ποιος είμαι εγώ που θα πω εσύ να χωρίσεις και να έχεις σε ξεχωριστό δωμάτιο άντρας, ξεχωριστό δωμάτιο γυναίκα? Ποιος δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε η Εκκλησία μας τι λέει ακόμα για τη συνάφεια του ανδρογίνου, την οποία δυστυχώς ο καθένας επιδερμικά την ψηλαφεί και κατατοδοκούν, και δεν έχουμε γνήσια συζυγική ορθόδοξη ζωή. Και έχουμε άλλες παρεκτροπές μετά, για τις οποίες ευθύνονται όλοι, και όλοι μας ευθυνόμαστε, οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια, και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το να κατηχήσει κάποιος το παιδί του πριν του μιλήσει με το λόγο, να το κατηχήσει καρδιακά. Γιατί μια μάνα που κυοφορεί 9 μήνες ένα παιδί μέσα στην κοιλιά, μέσα σε 9 μήνες χτίζεις μια πολυκατοικία ολόκληρη, αν έχεις παράδες. Μέσα στην κοιλιά 9 μήνες χτίζεις ένα παιδί για να ζήσει 100 χρόνια με τον Θεό. Αυτοί οι 9 μήνες είναι καθοριστικοί για τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Σαρκική απόλαυση 9 μήνες, σαρκικό το παιδί. Κλέψιμο 9 μήνες μέσα στην κοιλιά του, κλέφτης θα γίνει. Βρίζεις, υβριστής θα γίνει. Τι κάνεις? Ό,τι κάνεις, αυτό μεγαλώνεις. Και αυτό το παράδειγμα έχει μεγάλη σημασία, και η οικειοφορία έχει μεγάλη σημασία, γιατί πήγαν, λέει, το παιδάκι στον Άγιον το Χρυσόστομο και το παρουσιάσανε και του λένε, τώρα είναι αυτό το παιδάκι, από πότε να αρχίσω την κατήχηση? Λέει, δεν ξεκινήσατε? Λέει, όχι. Λέει, τώρα αποτύχατε. Από πότε, λέει, πρέπει να ξεκινήσουμε την κατήχηση? Εμείς νομίζουμε να το μεγαλώσουμε και το φέρουμε να το κατηχήσουμε. Όχι, λέει, χάσατε το παιχνίδι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ξεκινάει από τη στιγμή πρώτη συλλήψεως. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το ζευγάρι που θα παντρευτεί, αν έχει μέσα του Θεό, να ξεκινήσει όλο αυτό σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, να το εξελίσσει, και το παιδάκι αβίαστα βιώνει όλα αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει. Δεύτερο παράδειγμα. Γνώρισα παιδί από πολύ μικρό, ήταν ατίθασο. Η οικογένειά της κοντά στο Χριστό και στα Ιερά Μυστήρια. Ο πατέρας και η μητέρα δηλαδή κοντά στο Θεό, με την Εκκλησία τους, με τα ευχέλια τους, με τον αγιασμό τους, με τη θεία τους κοινωνία, με τις νηστείες. Όχι ότι δεν ακολουθούσε τους γονείς και τα αδέλφια της στον ναό και στον πνευματικό, αλλά πάντα είχε κάποιες αντιρρήσεις. Κάποια στιγμή κατά την εφηβεία άρχισε να ξεκόβει από τον ναό και να μην θέλει να μεταλαμβάνει. Να έχει πολλές αρνήσεις για τον Θεό. Σπούδασε μακράν του Θεού, κάποια στιγμή έχασε τους γονείς της. Και ενώ θα περίμενε κανείς να ξεκόψει εντελώς από τον Θεό, έγινε το αντίθετο. Όχι μόνο άρχισε να κάνει όσα έκαναν οι γονείς της, κι ας είχε χρόνια να τα πράξει, αλλά και μπήκε τόσο δυναμικά στην πνευματική και λειτουργική ζωή του ναού, που παντρεύτηκε με δική της επιλογή επίσης χριστιανό σύζυγο και μάλιστα χωρίς προγαμία σχέσεις και με τακτικό και ανελιπή εκκλησιασμό και μυστηριακή ζωή με βάση το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το σπίτι της, παρότι πριν με τους κεκοιμημένους πλέον γονείς της ήταν χριστιανικό, η εν λόγω περίπτωση το έκανε στην κυριολεξία προέκταση της εκκλησίας του ναού. Βλέπεις τώρα μια περίπτωση, απελπίζεσαι. Λες, το παιδί μου δεν κάνει τίποτα. Εσύ κράτα δυνατά μέσα στο σπίτι σου το παράδειγμά σου. Εσύ συνέχισε να κάνεις την προσευχή σου. Συνέχισε να κάνεις την νηστεία σου. Συνέχισε να δίνεις τη μάχη και τον αγώνα σου. Συνέχισε να υπομένεις. Συνέχισε να αντιδράς σωστά όταν σε επιτίθεται. Λεκτικά σε βρίζει. Εσύ μην αντιβρίζεις. Μην κάνεις κικερώνια μάχη. Δώσε στο παιδί αυτό το σωστό το οποίο πρέπει να πάρει. Και παίρνει το παιδί αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η εφηβεία και η εξέλιξη του παιδιού είναι κάτι τρομερό. Το βλέπουμε όλοι. Όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζορίσματα σε αυτό το τομέα. Αντιδράσεις μεγάλες. Δεν δέχεται την αυθεντία. Γιατί πρέπει να ανακαλύψει, να βρει μέσα στον εαυτό του το παιδί την προσωπικότητά του. Αλλά όταν βλέπει τις αντιδράσεις μας, για παράδειγμα, βλέπει έναν γονέα όπως αυτή η γονής, πώς αυτό το παιδί μετά κατήντησε και ακολούθησε αυτόν ακριβώς τον δρόμο του Θεού. Ενώ κατά βάση ήταν μακράν. Πώς ακολούθησε? Γιατί είχε το καλό παράδειγμα. Ποτέ οι γονείς δεν αντέδρασαν. Βλέπω τώρα, έρχονται μερικοί, μου λένε στην εξομολόγηση. Λέει, πάτερ, τον πέταξα το γιο μου από το σπίτι. Λέω, γιατί τον πέταξες? Γιατί, λέει, έπλεξες τα ναρκωτικά και εγώ, λέει, δεν μπορούσα, λέει, να τον περιμένω, λέει, το βράδυ, να ανησυχώ εγώ και το παιδί μου να βρίσκεται έξω. Λέω, λάθος κάνεις. Εγώ, λέει, πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό. Πρέπει να δείξεις αγάπη. Έρχεται άλλη μάνα. Έμπλεξε η κόρη μου, κατήντησε στα πορνεία, στα καταγόγια κτλ. Έγινε μια ιερόδουλη. Πήγαινε να την αγκαλιάσεις. Πήγαινε να κλάψεις. Πήγαινε εσύ μέσα στο καταγόγιο και αγκάλιασε την και πες την. Σε περιμένω στο σπίτι. Δεν μας νοιάζει ο κάθε πρεσβεσμός τι θα πουν οι άλλοι, οι γείτονες. Ή στην πολυκατοικία μας τι θα μας πουν. Εγώ καίγομαι, είναι το παιδί μου, το σπλάχνο μου. Μπορώ αυτό το παιδί μου να τα αφήσω? Μπορώ αυτό το παιδί μου να το απορρίψω για τον ΑΒ λόγο? Εντάξει, μπορεί να με κάνει ρεζίλη, μπορεί να φωνάζει, μπορεί να κάνει χιλιαδιό. Ποια είναι η τοποθέτηση? Αν έκαναν και αυτό οι γονείς του παιδιού, δείτε πώς ενήργησε μέσα η δύναμη της προσευχής. Γιατί έφυγαν πολύ νωρίς οι γονείς Δεν καμάρωσαν το παιδί τους να έχει επιστρέψει στην εκκλησία. Έφυγαν οι γονείς με το παράπονο, το παιδί τους δεν επέστρεψε. Κι όμως το παιδί επέστρεψε από την ημέρα που έχασε τους γονείς και το είδαμε εμείς. Το μεταφέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν είναι ψέματα, είναι υπαρκτά τα παραδείγματα τα οποία μεταφέρω. Αλλά σταχυολογώ αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Γιατί σήμερα στην κοινωνία ακούμε πολλά και διάφορα. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία. Θυμάμαι όταν πρώτα πήρα το χάρισμα της εξομολόγησης από τον Αρχιεπίσκοπο και του είπα, μακαριότατε, εγώ μικρός είμαι τώρα, θα ξεκινήσω να εξομολογώ και τα λοιπά. Μου λέει, θα κάνεις το σταυρό σου και θα ξεκινήσεις. Έρχεται λοιπόν η πρώτη πελάτησα. Μια ευλογημένη ψυχή, 85 ετών. Λέω τώρα, τι πάθαμε, λέω, και τα λοιπά. Και μου λέει το εξής, το οποίο το λέω σήμερα σε πολλές σχολές γονέων ως παράδειγμα, γιατί είναι πολύ δυνατό. Εμένα πραγματικά σαν πνευματικό με έχει συγκλονίσει αυτό, διότι έκανα κάτι το οποίο ίσως δεν θα το έκανε κάποιος ιερέας εύκολα. Κάθε λοιπόν και μου λέει, 85 ετών, πολύ μεγάλη, τώρα βρίσκεται στη Θριαμβεύουσα εκκλησία, και μου λέει το εξής. Την παντρεύουν οι γονείς με το προξενιό. Ήταν πολύ μεγάλη η κυρία. Εγώ πριν από 20 χρόνια ήταν αυτή η δουλειά. Την παντρεύουν οι γονείς με προξενιό. Δεν είδε τον γαμπρό, τον είδε την ημέρα του γάμου. Γιατί δεν μπορούσε, ήταν από άλλο χωριό. Ορίσαν να γίνει ο γάμος την Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία. Μαζεύτηκαν όλα τα χωριά, μεγάλο θέαμα. Έγινε ένα τρικούβερτο γλέντι στο προάβλιο του ναού, εκεί φάγανε. Και την ώρα που τελείωνε ο γάμος και ο κόσμος άρχισε να τους χαιρετάει, παθαίνει αποπληξία. Εγκεφαλικό προφανώς έπαθε ο γαμπρός. Την ερωτώ αμέσως. Έγινε καλά σύντομα? Και μου λέει, όχι. Πόσα χρόνια, λέω, ήταν με την ασθένειά του? Μου λέει, 30. Έγινε καλά μετά, αμέσως? Όχι. Τι έγινε? Πέθανε. Λέω, συγγνώμη. Τον κοίταζες 30 ολόκληρα χρόνια χωρίς να τον γευθείς σαν άντρα σου σαρκικά? Μου λέει, ναι. Και υπέμεινες? Ναι. Λέω, πάρισε το πετραχύλιο, βάλ το εσύ να με διαβάσεις εμένα. Τελειώνει η εξομολόγηση και αισθάνομαι μετά από αυτό το παράδειγμα ότι αυτή είναι Αγία. Δεν είναι μία απλή περίπτωση γυναίκας την οποία συναντάς εύκολα, γιατί σήμερα μόλις σου κάνει καμιά κόγξα ο σύζυγος και τα λοιπά, του λες, από εκεί είναι η πόρτα και ευτυχώς που έχω και το διαμέρισμα γραμμένο επάνω μου, άντε από εδώ. Ή το αντίθετο λες. Και λέμε, αυτά τα μυαλά πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ζωή? Αυτό δεν είναι μία μαρτυρία? Δηλαδή αυτή ήταν βλαμμένη που έκανε αυτό το πράγμα? Είχε μέσα της κάτι διαφορετικό που εμείς ίσως το έχουμε χάσει? Τι είχε? Είχε Χριστό. Είχε πίστη. Προσδοκούσε κάθε μέρα ότι θα γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος και θα σηκωθεί και θα την αγκαλιάσει. Και αυτή τον ξεσκάτωνε, συγγνώμη για τη λέξη, και τον περιποιούνται για 30 ολόκληρα χωρίς να τον έχει γευθεί ποτέ. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό όταν επεμβαίνουμε οι γονείς στα παιδιά μας και τους λέμε να τον χωρίσεις τον παλιάνθρωπο ή την παλιογυναίκα? Μα την είχα καταλάβει εγώ εξ αρχής που είναι παλιογυναίκα, που θα την έπαιρνες, παιδί μου, εσύ είσαι καλός, έλα εδώ. Είναι δυνατόν με αυτό το μυαλό να ξεκινήσουμε? Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν έχουμε καλές ρίζες. Δεν έχουμε καλούς γονείς να κρατήσουμε τα παιδιά και να τα πούμε 5 κουβέντες, όπως έλεγε μια μάνα όταν έφυγε η κόρη της. Παντρεμένη. Και της έλεγε, πρόσεξε, εκεί που θα πας αυτός είναι ο άντρας σου, να τον σηκώσεις. Αλλά τα έλεγα με τα χωριάτικα εκείνα μυαλά που είχαν. Αλλά εκείνα τα χωριάτικα μυαλά είχαν πίστη και Θεό. Σήμερα δίδουμε στα παιδιά μας τον Θεό, γι' αυτό και από εκεί προηγουμένως. Και το τονίζω ότι εκ προημίου είναι καταδικασμένος ο γάμος να οδηγηθεί σε αποτυχία, γιατί εμείς δεν τον πιστεύουμε ότι θα κρατήσει μέχρι τέλος. Έχω ακούσει μάνες που λένε στις κόρες τους και τα λοιπά, μην είσαι σαν και εμένα χαζή να υπομείνεις, μόλις δεις και τα λοιπά να πάρεις το πάνω χέρι. αν πεις αυτή τη λέξη, αυτή την πρόταση στο παιδί σου να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, εκ προημίου η κόρη σου καβαλάει το καλάμι ή ο γιος σου, ο κανακάρης σου, ότι το δικαιολογείς τα πάντα. Ε, τι πειράζει, πήγε και με μια άλλη φιλενάδα, δεν πειράζει, κάνει υπομονή στην νύφη σου. Ε, γι' αυτό η νύφη βγάζει με τα νυχάκια και θέλει σαν τη γατούλα να σε πιάσει και να σε ξεσκίσει. Έχει άδικο σε αυτό που ακούει από σένα, που δίνεις και τέτοιου είδους συμβουλή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Ένας καλός γονέας θα πει την αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ συμβουλεύω στα πνευματικά μου παιδιά, αν έχουν και προκύψει κάποιο θέμα μεταξύ τους, αφήστε τον μπαμπά και τη μαμά. Ελάτε στον πνευματικό να σας ρυθμίσει το θέμα. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά να πάει να πει ο γιος στη μάνα του, ξέρεις, μου έκανε αυτά και αυτά η νύφη. Ε, τη στρίγκλα. Την ανάποδη. Εσύ είσαι παιδί μου καλός, αλλά το καλό του μήλο το άγριο το γουρούνι το τρώει. Τι λες και γουρούνα κιόλας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και πάει και η κόρη στον πατέρα της ή στη μάνα της και τα λοιπά και της λέει αχ αυτά μου έκανε και τα λοιπά και ήρθε μια ευλογημένη μια μέρα και τα λοιπά, λέει ξέρετε πόσο καιρό έχουν ναηθεί το ζευγάρι και τι είσαι εσύ, λέω, ο Λαέρτιος που ζητούσε να βρει άνθρωπο? Είναι δυνατόν να κάθεται η κόρη να λέει στη μάνα της τι κάνει με τον άντρα της? Πώς θα σταθεί? Ας πάνε στον πνευματικό να τα συζητήσουν. Τι θα κάνει μια μάνα στην αγωνία της όταν το παιδί της πρέπει να περάσει καλά? Θα την κανακέψει, θα της πει αυτά που θέλει να ακούσει η κόρη της και μετά έχει για γαμπρε, θα βρούμε άλλον γαμπρό καλύτερο. Δεν πάει έτσι η κατάσταση. Γι' αυτό έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, να διδάξουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρά τις αρετές. Γι' αυτό αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ και με τη λατρεία της Εκκλησίας, διότι όταν το παιδί μπαίνει μέσα από πολύ νωρίς και βιώνει τον Θεό, είναι πολύ δύσκολο μετά να κάνει διαφορετικά πράγματα από ό,τι ο Θεός. Για παράδειγμα, κάντε ένα παράδειγμα, παραδειγματιστείτε. Για όσους θα κάνετε παιδιά, μεγαλώστε ένα παιδί διαβάζοντας 9 μήνες την Καινή Διαθήκη. Θα βάζω ένα πείραμα να κάνετε. Διαβάστε για 9 μήνες την Καινή Διαθήκη και γεννήστε ένα άλλο παιδί και μην διαβάσετε τίποτα. Ασχολείστε με κοτσομπολιά, με τα περιοδικά που λένε τι έκανε ο ένας ηθοποιός, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε η τάδε με κοτσομπολιά και δείτε ποια θα είναι η διαφορά των δύο παιδιών που μεγαλώνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι φανερό. Το έχω πράξει και αυτό το παράδειγμα με πνευματικά μου παιδιά και έχω δει πραγματικά αποτελέσματα τρομερά. Ενθυμούμε δε και μια άλλη περίπτωση, απλώς το λέω αυτό, γιατί σήμερα δεν δεχόμαστε εύκολα ορισμένα πράγματα αρετές της Εκκλησίας μας, γιατί ξεχάσαμε και τι είναι αγώνας, ξεχάσαμε τι είναι να αγωνίζεσαι. Μια ευλογημένη ψυχή μου διηγήθηκε κάποτε ότι ο σύζυγός της την απάτησε. Και λέω, το άντεχες αυτό? Λέει, πήγα μέσω στο πνευματικό. Δεν πήγα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στα αδέλφια μου, πουθενά δεν είπα τίποτα. Λέω, έπραξες καλός, από την πρώτη ώρα δηλαδή που μου το είπε αυτό. Έπραξες καλός, διότι ο πνευματικός, ο διακριτικός, πολύ σωστά φέρθηκε στην περίπτωση αυτή και της είπε να υπομείνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει, δεν είπα μέσω στο χωρισμό. Προσέξτε, το Ευαγγέλιο μέσα ομιλεί ότι σε περίπτωση μοιχείας, τι λέει? Διαζύγιο. Το λέει αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά πάνω από αυτό υπάρχει και ένας άλλος νόμος ανώτερος από αυτό, που είναι η συγχώρεση. Η μετάνοια φυσικά και από αυτόν που κάνει την αμαρτία και από αυτό που βιώνει. 4 παιδιά, πολύτεκνη δηλαδή οικογένεια, περνούσαν πάρα πολύ όμορφα και κάποια στιγμή ο σύζυγος ξεφεύγει. Και αρχίζει, βγαίνει από το σπίτι παρατώντας τη γυναίκα του, αμελώντας τα συζυγικά του καθήκοντα, φυσικά και τα παιδιά του δεν είχε μυαλό να τα προσέξει, και κάποια στιγμή έφτασε σε τέτοια ανισχυντία που έφερνε τη φιλενάδα του μέσα στο σπίτι. Εσύ τι έκανες, λέω? Εγώ, λέει, κρατούσα τα παιδιά με προσευχή στο άλλο δωμάτιο για να μην τα παιδιά θορυβηθούν και χάσουν την αξία του πατέρα τους. Πού βρήκες αυτή τη δύναμη? Στην προσευχή και στο Θεό. Τι έγινε η εξέλιξη του πράγματος? Ότι μετά από λίγο καιρό, αφού έφαγε η λεγάμενη φιλενάδα, έφαγε καλά τα χρήματα από τον σύζυγο αυτόν, πέφτει ο άντρας, αρρωσταίνει και η γυναίκα του τον περιποιείται. Και μετά από 3 χρόνια πεθαίνει ο σύζυγος. Λέω, συγγνώμη, την ώρα που ήταν στο κρεβάτι και κατά κάποιο τρόπο είναι εσύ δικαιωμένη, είπες άσχημη κουβέντα σε αυτό το σώμα που βρισκόταν στο κρεβάτι το αμαρτωλό? Όχι. Τι έκαμνες? Τον περιποιούμενα αγώγιστα. Τα παιδιά της και τα 4 τακτοποιηθήκαν, κλάψαν τον πατέρα τους που πέθανε και η μητέρα δεν έδωσε δικαίωμα στα παιδιά να αισθανθούν τίποτα. Τα παιδιά κάναν οικογένειες, πολύτεκνες και οι 4 οικογένειες αυτές που δημιούργησαν τα παιδιά, κοντά στο Θεό, χωρίς να έχουν κάτι εναντίον του πατέρα τους. Γίνεται αυτό σήμερα από μια σύγχρονη μητέρα? Γιατί όταν επέρχεται ένα διαζύγιο το παιδί πρέπει να γίνει από 5 χρόνο που είναι 55 και να σκέφτεται σαν μεγάλος άνθρωπος? Γιατί να το στερήσουμε τη χαρά? Και γιατί να μην δώσουμε και τη συγχώρεση στο κάτω-κάτω? Λέμε οι αδικημένοι, εγώ που είμαι στο σπίτι, λέμε 1000, οι πονεμένοι κτλ. Ναι, αλλά χωρίς Θεό δεν σηκώνεται οποιοδήποτε πάθος ή αμαρτία μπορεί να συντελεστεί. Σας κούρασα? Να πω τρίτο παράδειγμα? Εντάξει, μπορώ μέχρι το πρωί να σας μιλάω. Μια άλλη περίπτωση, για ακούστε. Παιδί που από πολύ μικρό συνήθισε από παππούδες και γιαγιάδες να επισκέπτεται στην αρχή για κεράκι το ναό, που το πήραν τώρα οι γονείς, δουλεύανε, και τώρα ο παππούς και η γιαγιά, γι' αυτό είπα, πάτερ, ότι η ομιλία πιάνει όλες τις ηλικίες, η σχολή γονέων είναι μια ανακάλυψη τελικά, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Παίρναν το παιδάκι που το κρατούσαν ο παππούς και η γιαγιά το πρωί, και χαρά των παππούδων είναι πραγματικά αυτή, να πάρουν το εγγονάκι, το παίρνουν από την εκκλησία, τον πηγαίνουν στην παιδική χαρά, αλλά στην εκκλησία να ανάψει το κεράκι, μιας και οι γονείς του ήταν εντελώς αδιάφοροι και παρέμειναν για πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση, το παιδάκι μεγαλώνοντας κοντά σε ευλαβείς παππούδες και γιαγιάδες και ζώντας την μυστηριακή και λατρευτική ζωή σε όλο το μεγαλείο της, συνήθισε τον τακτικό εκκλησιασμό, την εξομολόγηση και τα άχραντα μυστήρια, καθώς και τις νηστείες, που παρόλες τις αντιδράσεις και ενστάσεις των γονέων του, εκείνο ακολούθησε το δρόμο του που ήταν η λειτουργική μυστηριακή ζωή. Θα μπορούσα να σας πω και για μια άλλη γιαγιά που έφερνε κρυφά το εγγονάκι της να το μεταλάβει στο ναό, γιατί τα ίδια της τα παιδιά ήταν αντίθετα με την εκκλησία, είχαν δε φόβους ότι το παιδί τους θα κολούσε μικρόβια από την Αγία Λαβίδα. Κι όμως εκείνη η γιαγιά, η ευλογημένη, έδωσε κάτι πολύ σημαντικό στο εγγονάκι της, έδωσε τον Θεό, την εκκλησία και τα μυστήρια. Να, μια άλλη περίπτωση. Πώς μπορεί να συνδέσει ένας άνθρωπος το παιδί με την εκκλησία? Λέω, εγώ προσωπικά, και κάθε ένας από εσάς μπορεί να έχει κάποια βιώματα, δηλαδή ένα βίωμα δυνατό ήταν, ας πούμε, η Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος, ας πούμε. Η Μεγάλη Εβδομάδα. Θυμάμαι, επειδή είμαι και από επαρχία, από τον Εύρο πάνω από την Ορεστιάδα, ενθυμούμε, ας πούμε, Χριστούγεννα με 2 μέτρα χιόνι να πάμε στην εκκλησία μέσα από διαδρόμους που σχημάτισαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να ανοίξουν το διάδρομο για να περπατήσουν οι άνθρωποι και να φτάσουν στην εκκλησία. Και μου φαίνεται απίστευτο πως 5 η ώρα το πρωί, την ώρα που έφτανε και ο παπάς, ήμασταν όλοι μέσα στην εκκλησία. Και αυτό το ενθυμούμε. Δεν ξέρω, θα έγινε 3-4 χρονών που ήμουνα. Όμως αυτό το βίωμα δεν μπορεί με τίποτα να μου φύγει. Όταν λέω αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, με καλεί μια κυρία, ας πούμε, τα Θεοφάνια, να πάω να την αγιάσω το σπίτι, με ραντεβού. Και μου λέει 11 η ώρα να έρθείτε. Ήταν η μέρα Κυριακή μετά τα Θεοφάνια. Και πάω στο θηροτηλέφωνο, χτυπάω το κουδούνι και μου ανοίγει μετά από 10 λεπτά. Υπέμεινα, εφόσον είναι το ραντεβού, θα ανοίξει, λέω. Περίμενα 10 λεπτά. Ανοίγει, ανεβαίνω πάνω στον όροφο και μόλις με συναντάει, κατάλαβα ότι αγοροξυπνημένη ήταν, μόλις προφανώς εγώ την ξύπνησα με το χτύπημά μου, και μου λέει: «Αχ, πάτερ, μας ξυπνήσατε». Και λέω τώρα, ποιο είναι το λειτουργικό βίωμα αυτής της οικογένειας, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καλά βρε ευλογημένη, δεν με κάλεσες να έρθω. Μια φορά το χρόνο θα είναι να έρθω στο σπίτι σου να σε αγιάσω, γιατί άλλη φορά δεν θα τον βλέπεις τον παπά με τις συνήθειες που έχεις. Με κάλεσε 10 ώρα, έχεις παιδιά μέσα στο σπίτι. Δεν έπρεπε να τα σηκώσεις τα παιδιά σου από τις 10 η ώρα το πρωί να περιμένουν ή 10.30 ή να λειτουργηθούν, Κυριακή ημέρα ήταν, και μετά τη λειτουργία να δεχτείς. Λέω, αυτά τα παιδιά που κοιμούνται την Κυριακή το πρωί μαζί με τους γονείς τους κουρασμένους, τι αποτέλεσμα θα έχουν στη ζωή τους αυτά τα παιδιά, τι βίωμα. Μια άλλη πάλι κυρία με τηλεφωνάει, η καημένη τώρα είναι και σε μια δύσκολη έτσι κατάσταση λόγω του γύρατος. Μεγάλωσε πολύ, αλλά μεγάλωσε τα εγγονάκια της. Με έπαιρνε τηλέφωνο από βραδύς. Θα λειτουργήσετε αύριο? Μάλιστα. Τι ώρα θα τελειώσετε ακριβώς? Εγώ τώρα, προσέξτε, κανονικά δεν μπορεί να σιερεύσει, να επισπεύσει την Θεία Λειτουργία γιατί το θέλει, αλλά για την αγάπη αυτής της ψυχής. Της έλεγα, θα τελειώσω ακριβώς 9 η ώρα. Λέει, πάτερ μου, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει 9 η ώρα. Και περίμενα να τελειώσει τη λειτουργία, να κοινωνήσω το παιδί που το έφερε στα κλεφτά δήθεν για να το πάει μέχρι την παιδική χαρά. Μην τη τηλεφωνήσει η κόρη στο σπίτι για να το έχει κοινωνήσει το παιδί. Αυτό τον κόπο που έκανε αυτή η γιαγιά δεν θα πιάσει τόπο? Θα πιάσει. Ένα καντιλάκι μέσα στο σπίτι που τα ανάβουμε και μαθαίνουμε το παιδί μας, δεν θα πιάσει τόπο? Θα πιάσει, γιατί είναι βίωμα. Πώς ένα παιδάκι, εμείς όταν ήμασταν νιόπαντροι και αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, κάναμε το απόδειπνο, κάναμε τις μετάνοιες. Ερχόταν ο πρώτος μικρός μας, μετάνοιες κι αυτός. Εμείς απόδειπνο κάναμε, αλλά γελούσαμε. Βλέπαμε, μα το παιδί δεν λένε να κάνει μετάνοιες, έκαμε και αυτό. Έβλεπε τους γονείς, έκαμε και το μικρό. Πώς θα μεγαλώσει, είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ό,τι δίνουμε στο παιδί μας, αυτό και θα εισπράξουμε. Και εδώ έχει λόγο ο παππούς και η γιαγιά, αδελφοί μου. Γιατί δεν βγαίνουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την οικογένεια? Προσέξτε να κρατάτε καλές επαφές, για τους μεγάλους το λέω, με τα παιδιά σας, ώστε όταν θα αποκτήσουν παιδιά, τα εγγονάκια σας να τα μεγαλώσετε με παιδεία και νοθεσία, κύριο, εφόσον αυτό θα απουσιάζει από τους γονείς. Και μια γιαγιά και ένας παππούς μετράει πάρα πολύ αυτό που θα κάνουν στο παιδί τους. Και τελειώνουμε ένα τέταρτο παράδειγμα για να μην σας κουράζω περισσότερο. Γνώρισα μια γυναίκα με πίστη πολύ. Α, αυτό σας το είπα. Ναι. Οπότε μπαίνω στο φινάλε της ομιλίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι εάν δεν προσέξουμε πάρα πολύ καλά το θέμα της οικογένειας και πώς αυτή η οικογένεια πρέπει να δεθεί με το άρμα που λέγεται Εκκλησία, με τη λατρεία της Εκκλησίας, διότι η λατρεία της Εκκλησίας μας ενώνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έχουμε αμελήσει πάρα πολύ την Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο ανακαίνησης προσωπικής. Δηλαδή, στο Άγιον Όρος, εάν πει ο ηγούμενος σε έναν μοναχό «δεν θα κοινωνήσεις αύριο», είναι σαν να τον σφάζεις. Και λέω, εμείς αισθανόμαστε οι χριστιανοί που μπαίνουμε στην εκκλησία μας μέσα και περνάνε οι Κυριακές ολόκληρες και περιμένουμε, προσδοκούμε το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή της Παναγίας να κοινωνήσουμε, κι αν γίνει και αυτό. Είμαστε στην παράδοση της εκκλησίας, η οποία μπορεί να μεγαλώσει παιδιά πνευματικά και να τα φέρει κοντά στο Θεό? Όχι. Εκείνο που θα μας δέσει περισσότερο να ξαναβρούμε ποια είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας. Και η οικογένεια σήμερα χρειάζεται περισσότερο Χριστό. Αλλά όχι Χριστό με τα λόγια. Χρειάζεται, θα πεθάνουμε καταρχήν και μερικοί από εμάς δεν θα έχουμε διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν θα την έχουμε διαβάσει από την αρχή μέχρι τέλος. Και είναι κρίμα δηλαδή, γιατί όλα τα πράγματα εξηγούνται. Τρόπος συμπεριφοράς, τρόπος επικοινωνίας, ήθος, ηθική, τα πάντα ό,τι θέλεις τα βρίσκεις μέσα στο Λόγο του Θεού μας, που είναι η Καινή Διαθήκη. Να βάλω και την Παλαιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να κατανοούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Διαβάζουμε βίους Αγίων και αισθάνομαι πραγματικά ως κληρικός, σας το καταθέτω αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι μας κοιτάνε παράξενα και λένε, «Α, το καιρό εκείνο». Λέει, αυτά σήμερα δεν γίνονται. Το ακούω σε επιχειρήματα από ανθρώπους. Τι λέτε, Πάτερ, αυτά δεν γίνονται σήμερα. Γίνονται. Γίνονται. Μόνο που δεν είναι συχνά τα φαινόμενα. Ξέρετε τι είναι να παντρεύει σήμερα στην εκκλησία ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο παρθένοι? Σας κάνει εντύπωση αυτό? Για σήμερα, άμα το πεις κάπου αυτό, να βγω να το πω στην καφετέρια που θα συναντήσω πιο κάτω, που θα περάσω τώρα σε λίγο, να πω: ξέρετε, παιδιά, την Κυριακή έχω ένα γάμο, παντρεύω δύο παρθένους. Να, θα μου πούν. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν το πιστεύουμε. Γιατί αν το πιστεύαμε θα είχαμε τέτοιους γάμους. Και όμως γίνονται. Γίνονται. Γιατί δεν είναι τα πράγματα χήμα. Αφήνει ο Θεός ακόμα, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, και εσείς λέτε είναι χαζός εγώ που σας ομιλώ τώρα, μερικοί από μέσα σας, να ξέρετε ότι ο Θεός αφήνει ένα λίμα που θα είναι λίγοι αυτοί. Γιατί στα Σόδωμα και τα Γόμορα, όταν εκεί έγινε και τελικά η έξοδος μόνο της οικογένειας του Λότ, προηγήθηκε μία συνδιάλεξη με το Θεό. Λέει, εάν υπάρχουν, λέει, 50 πιστοί άνθρωποι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις? Λέει, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν, λέει, 30 καλές οικογένειες πιστοί, θα σώσεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Λέει, ναι, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Έφτασε στον αριθμό. Εάν υπάρχουν 5, θα τα σώσεις? Λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχουν. Ήταν μόνο ο Λότ. Μόνο η οικογένεια του Λότ. Διότι με το που πήγαινε να περπατήσει μέσα στην πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων, τον έπιαναν ομοφιλόφιλοι. Τον έπιαναν αμαρτωλοί. Τον έπιαναν πόρνοι. Τον έπιαναν μοιχοί για να πάνε μαζί του. Αντιλαμβάνεστε, εάν η κοινωνία μας σήμερα, με τους ρυθμούς που ζούμε, με τον τρόπο που ζούμε, με τα νομοθετήματα τα οποία γίνονται, τι προσδοκούμε από το Θεό? Ότι όλοι έχουμε απελπιστεί καταρχήν. Είμαστε εμπλημισμένοι. Τι λέμε? Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι που ήρθαν, Πάτερ, τα πράγματα, κανένας δεν μπορεί αυτά που λέτε να γίνουν. Και όμως, εάν δεν υπήρχαν 1, 2, 3, 10, ευτυχώς είναι οι περισσότεροι, μας κρατάει ακόμα ο Θεός. Αν εξαφανιστεί αυτό το λίμα, γι' αυτό και η παρουσία της σχολής γονέων είναι να δημιουργήσει τέτοιες οικογένειες. Μέσα σε αυτό τον οριμαγδό μπορεί να βγουν φυτώρια πνευματικά. Έστω, ας είναι μία οικογένεια σε κάθε ενορία. Μία. Δεν ζητάμε πολλές. Μία ζητάμε από κάθε ενορία. Ζητάμε κάποιους οι οποίοι θα εμπνεύσουν την σχέση τους και θα την στηρίξουν πάνω στο Θεό, και σιγά σιγά αυτό θα δημιουργήσει την αιτία εκείνη που θα γίνει, όπως είπα στο πρώτο παράδειγμα που ανέφερα στην αγάπη σας, ότι βιωματικά οι άνθρωποι, εμπειρικά, θα βιώνουν ό,τι πραγματικά ο Θεός θέλει από τη ζωή μας. Αλλά χρειάζεται η θέληση. Να δεθούμε με το Θεό μας, με την εξομολόγηση, με το σωμητήριο της μετανοίας δηλαδή, γιατί φανταστείτε, αν μαλώνουμε μέσα σε ένα ζευγάρι, ενδοοικογενειακά δηλαδή, μαλώνει ο άντρας και η γυναίκα, που δεν λείπει και από τους μεγάλους το μάλωμα. Το μάλωμα είναι μονίμως. Αλλά λέει, αξία δεν έχει το μάλωμα. Αξία έχει αν παραμείνει το μάλωμα. Γιατί τότε, λέει, αν παραμείνει, είναι αμετανόητο. Και τότε αυτό φέρνει την λύπη, φέρνει τον πόνο, φέρνει την απομάκρυση, φέρνει την ψύχρανση. Και αν υπάρχει η μία λέξη η οποία οφείλουμε να τη λέμε πριν κοιμηθούμε, που είναι η συγγνώμη, λύνονται όλα τα πράγματα. Ποιος είναι αναμάρτητος, αδελφοί? Ποιος είναι αναμάρτητος? Και εγώ που είμαι παπάς, πηγαίνω, ζητάω από την παπαδιά μου, συγχώρεσέ με, μίλησα και τα λοιπά, σου είπα και τα λοιπά. Η συγγνώμη λιώνει τον πάγο. Και πορεύεσαι θαυμάσια τη ζωή σου, διότι η συγγνώμη είναι του Θεού. Όποιος ζητάει συγγνώμη, κερδίζει τον παράδεισο. Να μην μας βρίσκει λοιπόν μέσα στην οικογένεια το πείσμα. Είναι, ας πούμε, ζευγάρια που δεν μιλάνε μια εβδομάδα, χωριστά τα ταμπούρια μέσα στο σπίτι. Ένα ταμπούρι από εδώ και ένα ταμπούρι από εκεί, έτοιμοι ετοιμοπόλεμοι. Τι θέλει ο Σατανάς? Αυτό θέλει. Να φτάσει το ζευγάρι μέχρι να το ξεφτελίσει να χωρίσει. Ξέρετε τι μου λένε οι δικαστές? Τι ακούνε κατά την ημέρα που πάνε κατά αντιπαλότητα, δηλαδή το ζευγάρι, αντί να πάρει συνενετικό διαζύγιο, όταν πάνε, ας πούμε, δικαστικά? Το τι λέγονται εκεί πέρα. τι μάνες και τι πεθερές βγαίνουν και τι εξεστομίζουν τα στόματα, μέχρι και λεπτομέρειες του συζυγικού βίου τους. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι που λέμε, αυτά που ακούν οι άνθρωποι, οι δικαστές, όταν πάνε και τα λοιπά. Και λένε και τα κρυφά και τα απόκρυφα μέρη του συζυγικού βίου βγαίνουν στη φόρα. Για να ξεφτυλίζεται ο άνθρωπος. Και χαίρεται ο σατανάς, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται αυτό. Ενώ εμείς μπορούμε να το σώσουμε, ήμαρτον. Μετάνιωσα. Αν βγαίναν και οι πολιτικοί μας δε και λέγαν ένα ήμαρτον σε όλους μας και να λέγαν ότι σφάλαμε, θα τους συγχωρούσαμε εμείς, οι χριστιανοί τουλάχιστον. Γιατί οι άλλοι που είναι στα κανάλια δεν συγχωρούν κανέναν. Έτοιμο, σε έχουν στον πόλεμο. Να σε τρελάνε. Όπως κάνουν τώρα τελευταία. Πεθαίνει ένας τραγουδιστής, ξεσηκώνεται όλη η Ελλάδα. Προχθές 4 παιδιά πέσανε με το ελικόπτερο, κανένας δεν έκλαψε για τα 4 παιδιά. Για τον τραγουδιστή όμως όλοι. Γιατί το ίνταλμα μας σήμερα της ζωής είναι καλύτερα να είσαι τραγουδιστής, ένας ηθοποιός που δεν είναι άλλο ήθος, αλλά κανένας δεν μιλάει για τον Ανδρούτσο, για την Μπουμπουλίνα, για τον Κανάρι. Δεν έχουν τα σχολεία μας πρότυπα σήμερα στη ζωή. Και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, αφού το πρότυπο που είναι ο πατέρας και η μητέρα γκρεμίζεται κάθε μέρα στη ζωή και δεν έχει ο πατέρας και η μητέρα την επαφή με το Θεό, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να δεθεί. Και να πω και κάτι άλλο που το οποίο το ακούω όταν κοινωνάω τον κόσμο. Και αυτό πολύ σημαντικό, αδελφοί. Κρατήστε, μας χρειάζεται για την οικογένεια. Έρχονται μερικοί να βαπτιστούν. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει έτσι πολύ. Λένε, μόλις τελειώνει η βάπτιση, παππούλι, να έρθουμε τρεις φορές να κοινωνήσουμε το παιδί. Εγώ είμαι από τους ζώρικους και τους παλαβούς και τους λέω, όχι, λέω, είναι 10.000 13 φορές να έρθετε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το παιδάκι πρέπει να κοινωνάει τακτικά. Και ξέρετε τι λένε μερικά παιδάκια που τα φέρνουν οι γονείς να κοινωνήσουν? Καλά βρε μπαμπά, εγώ κοινωνά, εσύ δεν κοινωνάς και εγώ την άλλη επόμενη δεν θα ξανακοινωνήσω. Λένε στον ονό τους που το παίρνει στην αγκαλιά. Λέει, καλά νονέ, όλο με φέρνεις να κοινωνάω εγώ, εσύ δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Τι να πω σε αυτό το πράγμα, αφού μιλάει από μόνο του. Από μόνο του το λέει, τι θέλει. Το παράδειγμα χρειάζεται σήμερα. Αν δεν έχουν παράδειγμα και δεν δίνουμε το παράδειγμα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, αδελφοί, στο δρόμο μας, της ζωής μας. Γιατί έτσι πως τα φέραμε τα πράγματα μακράν του Θεού, γινόμαστε όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, και κτηνώδης και δαιμονιώδης. Διότι βλέπεις βάναυσες συμπεριφορές στα παιδιά, χτυπήματα, βλέπεις βρισχές, βλέπεις τραβολογήματα από εδώ από εκεί. Πόσοι άνθρωποι μαρτυρούμε όλο αυτό το πράγμα? Και το μαρτυρούμε γιατί το ξέρουμε. Γιατί ο άνθρωπος μακριά από το Θεό, τι έλεγε εκεί ο Μάρξ, τι έλεγε? Βγάλει, λέει, το Χριστό από τη ζωή σου και κάνε ό,τι θέλεις. Άρα ο Χριστός όταν είναι μες στη ζωή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας συγκρατάει. Είναι μεγάλη σημασία αυτό, να κρατήσουμε τον Χριστό μέσα μας και να είναι ο Χριστός μέσα μας, να μην ζω εγώ, να ζει ο Χριστός εν εμή, όπως λέει. Γι' αυτό και όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωπος του Θεού, έστω και αν έχει αμαρτίες. Να ακούμε τους πνευματικούς μας, να μεταλαμβάνουμε όταν μας λένε οι πνευματικοί μας τακτικά, να μην κάνουμε το του κεφαλιού μας, να είμαστε κοντά στο Θεό για να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό μας. Πατέρα Κωνσταντίνε, αγαπητοί αδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που είχατε να ακούσετε έτσι αυτή την μικρή ομιλία που έκανα, αλλά τα είπα εμπειρικά εγώ, δεν θέλω επιστημονικά να τα πω, γιατί νομίζω θα φεύγαμε από εδώ και δεν θα ξέραμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
1: Έγραφο, μπαίνουν μια λαφρότητα, κάνουν μια φρασία και με τους μάρτυρες, του τύπου έλα τώρα θα σε κρεμάσω, τώρα θα μαρτυρήσω το κρέμασμά σου, το ξανασκέφτηκε, σαν να ξανασκέφτει το ξέρω εγώ, πριν βάλει την υπογραφή. Και λέω πολλές φορές, ο πάτερ εκείνη την ώρα, εδώ είναι μια χαλαρή εποχή και γελάνε, εγώ δεν γελάω να το κάνω, είμαι λίγο απότομος. Και προσπαθώ να του επισημάνω και ακόμα και αυτό το αστείο δεν πρέπει να γίνεται. Διότι ακόμα και την ώρα αυτή που έρχονται να υπογράψουν κάποια άλλους, είναι μια ιερή στιγμή της προετοιμασίας του γάμου. Και κανείς δεν πρέπει να βρέχεται στο γάμο με αυτή τη διάθεση την ελαφριά. Και ξέρετε τι είπα και ακόμα, από διάφορα στα κούρια. Έτσι δεν πάμε. Και λέω ακόμα και αυτό, κανείς πρέπει να πει στο μυαλό του. Αλλά λέγοντας κάποιος ότι έλα τώρα πας για κρέμασμα, ξέρω εγώ, ή σκέψου το ξανά. Αστειευόμενο έτσι πάντα. Όμως αυτό και όμως ακούει αυτό. Και μπορεί από εκεί που πραγματικά να μην μας περνάει καν το μυαλό, εκείνος να κάνει δουλειά. Δεν ξέρω, το είπα σε συνέχεια αυτό που πρέπει να το πω κανείς, μπαίνει στη διαδικασία αυτή του γάμου.
0: Ένα πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι κάποτε έβγαζε ένα πιστοποιητικό γαμία σε κάποιον που ήταν εις τρίτον γάμο κοινωνία. Και διεπίστωσα την ώρα που το έγραφα το πιστοποιητικό γαμία ότι και αυτός θα τελειώσει ο γάμος. Γιατί δεν ήταν προσγειωμένη η κατάσταση. Και σταμάτησα μια στιγμή και λέω, μπορώ να σας μιλήσω ιδιαιτέρως, ξεχωριστά όμως τον καθέναν σας. Γιατί ξέρετε και ο ιερέας δεν είναι ο γραφιάς έτσι όπως καταντήσαμε σήμερα να γράφουμε τα χαρτιά όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι συμβολιογραφικά έγγραφα, δηλαδή είναι έγγραφα επίσημα της Εκκλησίας και του κράτους. Και νομικά πράγματα. Λοιπόν, κάλεσα το. Του λέω, τι σχέση έχεις. Δεν λέει, τη γνώρισα, λέει, προθέσει και τα λοιπά. Τη έταξε, λέει, Στεφάνη, προχωράω, παιδί μου, κοίταξε. Εγώ λέω που έγραψα, λέω τώρα εδώ, ένα τέταρτο 20 λεπτά που έγραψα το πιστοποιητικό. Το σκίζω, λέω, δεν με πειράζει. Αλλά κάθισε να το σκεφτεί όμως αυτό που, το οποίο προχωράς να κάνεις. Διότι δεν σε βλέπω και αυτό και τα λοιπά. Τι να κάνω, πάτερ, λέει και τα λοιπά. Μια σχέση, λέει, τη γνώρισα σε ένα κλαμπ, τα βρήκαμε, λέει και τα λοιπά. Από την πρώτη νύχτα πέσαν, κοιμηθήκαν μαζί, όλα τα βρήκα και τα λοιπά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Του λέω, κοίταξε, έχεις δυνατότητα να σκεφτείς. Εγώ λέω να μην σου δώσω το πιστοποιητικό. Αυτός λέει, μου το δώσει, δεν μου το δώσει. Εγώ λέει, όπως όλοι θα ζήσω. Αλλά αυτή θέλει, λέει, Στεφάνη. Την καλώ μετά την άλλη την. Λέω, τι σκέφτεσαι και τα λοιπά. Λέει, είχα καμιά 15-20 σχέση και τα λοιπά. Αυτός φαίνεται, λέει, καλύτερος. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λέω, τώρα αυτό τι θέμα θα έχει. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε προσγειωμένοι για κάτι που κάνουμε. Έχει και το αποτέλεσμα αυτό. Θα έρθει ένα παιδί. Με αυτή την επιπολαιότητα, πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί μέσα στο σπίτι. Πρέπει και εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση εκείνη την ώρα, διότι ο Σατανάς όλα τα ακούει. Εγώ λέω και το άλλο, πάτερ, που είναι ευχής έργο να το προσέχουμε και όλοι μας. Λέω, γίνεσαι ανάδοχος σε κάποιον. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μου λέει, τι προετοιμασία. Λέω, πρέπει να πάρεις μια πανοπλία. Με κοιτάει όλος, είσαι παλαβός, είναι εγώ πας. Λέω, χρειάζεσαι μια πνευματική πανοπλία. Διότι σε λίγο θα αποταχθείς τον διάβολο. Για φαντάσου, λέω, να μην έχεις εξομολογηθεί και κάποιος μέσα που είναι δαιμονισμένος να αρχίσει να φωνάζει δια το στόματος και να λέει, εχθές το βράδυ που ήσουν πόρνος, έκανες εκείνο, είσαι ημιχός και τα λοιπά και έρχεσαι στο τώρα να μου πεις ότι δεν με θέλεις και να αρχίσει να τα λέει. Λέει, πατέρα, το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Λέει, δεν σκέψου το. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και χρειάζονται όλα τα μυστήρια και προετοιμασία πνευματική και η άδεια του γάμου είναι μία απόφαση η οποία θα υπογραφεί και χρειάζεται και αυτό να έχουν επίγνωση ότι ξεκινάει ίσως το μυστήριο του γάμου τους γραφικά, κανονικά, νομικά από την ώρα που υπογράφουν τα έγγραφα. Ξέρετε, όταν βγαίνουν οι άδειες γάμου και υπογράφονται από τον Μητροπολίτη η ημέρα είναι έτοιμη για το γάμο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να παρευρεθεί μετά από 5-6 μήνες, αλλά η άδεια υπάρχει. Και δίνει ο δεσπότης την άδεια να γίνει το μυστήριο του γάμου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και να πω και κάτι που το οποίο ξεφεύγει και αυτό της προσοχής μας, ότι είναι ανεπίτρεπτο πράγμα, εγώ ως πνευματικός το λέω και συγχωρήστε με, άλλωστε δεν είμαστε και αστυνομικοί πνευματικοί να το ελέγξουμε, αλλά έχει μια πνευματική επίπτωση. Και αυτό το bachelor party που λένε που γίνεται και τώρα το έμαθε και η γιαγιά που δεν ξέρει και αγγλικά να το λέει το bachelor party, και τα λοιπά. Τι είναι, βρε γιαγιά, αυτό? Αν αυτό είναι μια ωραία διασκέδαση και τα λοιπά. Λέω, ξέρεις που είναι του σατανά αυτό όμως? Γιατί το βράδυ θα πάνε να ξεβρακωθούν, λέω, και θα χορεύουν γυμνοί, θα κάνουν χίλια δυο πράγματα. Το ξέρεις? Άπακα, λέω, δεν είναι τέτοια πράγματα αυτά. Τα παιδιά πίνουν ένα ποτό. Ποτό πίνουν τα παιδιά. Δεν είναι το ποτό. Δεν είναι, είναι η πράξη. Και ξέρετε, μολύνει, βρίσκει ο σατανάς τρόπους να μας απομακρύνει από την πνευματική προετοιμασία του γάμου. Και λέω, προτιμώ ένα νεόνυμφο ζευγάρι στο σπίτι μέσα να μην έχει ούτε κουζινικό, ούτε ψυγείο, ούτε τηλεόραση, ούτε κρεβατοκάμαρα, αλλά να έχει πνευματική προετοιμασία.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
4: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
5: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
6: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
5: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
4: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους καταφρεγμένους.
5: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
4: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την πορεία μας αυτή, το ταξίδι μας, όπως έχουμε αναφέρει πάλιν και πολλάκι στην αγάπη σας, μέσα στον πέλαγος, μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Το τελευταίο διάστημα υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας πως αναφερόμαστε στην επιστολή του Ιακώβου και με την χάρη του Θεού την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, τελειώσαμε με το δεύτερο κεφάλαιο και χάρη του Θεού εισερχόμαστε σήμερα στο τρίτο κεφάλαιο.

ευρωπαίας που αναδεικνύουν τη γνησιότητα της πίστεως και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμη περισσότερο αυτό, ότι η δικαίωση δηλαδή χωρίς τα έργα είναι ουτοπική, ο ιερός εγγραφέας επιστρατεύει δύο επιχειρήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το ένα έχει να κάνει με έναν άνδρα, τον Πατριάρχη Αβραάμ, και το δεύτερο με μία γυναίκα, την ιδωλολάτρησα Ραάβ. Το πρώτο έχει να κάνει με έναν Εβραίο. Το δεύτερο έχει να κάνει με μία λοεθνή. Και έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Απευθύνεται προς τα μέλη της Εκκλησίας, που άλλα έλκουν την καταγωγή τους από τον αρχαίο Ισραήλ, ενώ άλλοι έλκουν την καταγωγή τους από τα έθνη, που όμως τώρα όλοι μαζί αποτελούν ένα νέο λαό, ένα νέο Ισραήλ, το λαό του Θεού. Το πρώτο παράδειγμα αφορά, είπαμε, την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο συγγραφέας επιλέγει να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης στον Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισάκ. Δηλαδή, η πράξη του Αβραάμ να δεχτεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ, κατά τον συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, καθώς και μέσα από τα έργα, μέσα από την διάθεσή του να υπακούσει τον Θεό δια της θυσίας του Ισάκ, επιβεβαίωσε την πίστη του σε αυτόν. Και γι' αυτό άλλωστε η θυσία είχε την ευτυχή έκβαση, ώστε να αποτραπεί η ανθρωποθυσία του Ισάκ, καθώς άλλωστε στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι έρχεται και καταργείται εν της πράγμαση η ανθρωποθυσία, και αυτό βέβαια πολύ περισσότερο επιβεβαιώνεται πια στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπου καταργείται μέσα στην Εκκλησία οποιαδήποτε μορφή θυσίας, όχι μόνο ανθρώπων αλλά και ζώων, καθώς έχουμε μόνο πλέον την ανέμακτη θυσία, την προσφορά δηλαδή του άρτου και του ίνου που μεταβάλλονται μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, μεταβάλλονται σώμα και αίμα Χριστού. Η μόνη θυσία μέσα στην Εκκλησία πλέον είναι η θυσία, η σταυρική θυσία του Χριστού. Και απομένει στον καθέναν από εμάς μια θυσία πιο δύσκολη από αυτές που συναντάμε στον ειδωλολατρικό χώρο. Είναι η θυσία του κακού εαυτού μας. Είναι η θυσία του εγωισμού μας. Να θυσιάσει ο άνθρωπος το εγώ του για να μπορέσει να βρεθεί σε κοινωνία με τον άλλον και βέβαια με τον Θεό. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξέργων δικαίωση είναι η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο οποίο, υποδεικνύοντάς τους άλλον δρόμο για να διαφύγουν, εν τέλει σώθηκε και αυτή. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μια απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία όμως από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Δεν αρκεί δηλαδή να λέει κανείς ότι πιστεύει στον Θεό και αυτό να μην το δείχνει έμπραχτα με τον τρόπο που ζει, με τον τρόπο που κοινωνεί με τον άλλον, με τον τρόπο που βιώνει την όλη καθημερινότητά του. Δεν σώζεται κανείς όταν λέει ότι πιστεύει στον Θεό και ταυτόχρονα δεν εφαρμόζει το Ευαγγέλιο, δεν εφαρμόζει την αγάπη του Ευαγγελίου, αλλά ζει εις βάρος, υδρά εναντίον των άλλων. Αντίθετα λοιπόν, τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Ενθυμίστε ότι κάναμε μία μικρή αναφορά και την προηγούμενη φορά αλλά και σε προηγούμενες συναντήσεις μας με αφορμή πάντοτε τη θεματική αυτή του δευτέρου κεφαλαίου και αναφερθήκαμε στην υποτιθέμενη εν πρώτης έτσι, όψεως μια πρώτη ματιά στην αντίθεση την οποία σημειώνουν ορισμένοι μεταξύ της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Ιακώβου στο ζήτημα αυτό. Και είδαμε με όσα είπαμε ότι εν της πράγμαση δεν υπάρχει κατ' ουσίαν καμία διαφωνία.

0: Ο κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω των αντίστοιχων έργων, μέσα δηλαδή από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς τον πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Οι λόγοι που ο Απόστολος Παύλος ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία ήταν ακρευνώς θεολογικοί και είπαμε ότι αφορούσαν στη θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε σύμφωνα με τους αντιπάλους του Παύλου να τηρούν το μοσαϊκό νόμο για να σωθούν. Αλλά ο Παύλος μιλάει ακριβώς για αυτήν την υπέρβαση. Περνάμε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Περνάμε από τον Μωσαϊκό νόμο στην χάρη του Ιησού Χριστού. Αντίθετα, στην επιστολή του Ιακώβου, το ζήτημα που προκύπτει είναι ηθικό και αφορά στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης στην οποία ο Παύλος ουδέποτε εναντιώθηκε. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο ακριβώς θα δούμε τον ιερό συγγραφέα να αναφέρεται στο αδόκιμο των διδασκάλων της κοινότητας, το οποίο υπήρξε μία από τις κύριες αιτίες της εσφαλμένης αντιμετώπισης του πειρασμού, όπως θα δούμε στις επόμενες συναντήσεις μας. Θα δούμε στην πρώτη ενότητα του τρίτου κεφαλαίου τον ιερό συγγραφέα να μιλάει για την αχαλήνωτη, όπως τη χαρακτηρίζει, γλώσσα, καλώντας μας να προσέχουμε στην εκφορά του λόγου τόσο τα μέλη της κοινότητας όσο και τους διδασκάλους για τους οποίους κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Και βέβαια στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του τρίτου κεφαλαίου, να μιλάει για την αληθινή και ψεύτικη σοφία. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μία νέα ενιαία ενότητα η οποία δεν συνδέεται, όπως είπαμε, με το προηγούμενο δεύτερο κεφάλαιο. Ενώ στα προηγούμενα κεφάλαια ο συγγραφέας απευθυνόταν γενικά προς τα μέλη της κοινότητας, τώρα βλέπουμε να απευθύνεται συγκεκριμένα στους διδασκάλους και τους ευιστά την προσοχή όσον αφορά τις καταστροφικές συνέπειες της απρόσεκτης χρήσης της γλώσσας. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν έχει άμεση συνέχεια με το δεύτερο κεφάλαιο, αυτό δεν μας δίνει την δυνατότητα να δούμε ότι επρόκειται για κάτι άλλο, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μέσα στο όλο πνεύμα της επιστολής και μάλιστα συνδέεται ιδιαίτερα με κάποιους στίχους από το πρώτο κεφάλαιο, όπου και εκεί βλέπουμε την ρητή αναφορά του Αποστόλου Ιακώβου για την χαλιναγώγηση της γλώσσας. Και βλέπουμε ότι επανέρχεται στο θέμα αυτό, διότι ο ιερός συγγραφέας αντιμετωπίζει και αναγνωρίζει μάλλον και αντιμετωπίζει στη συνέχεια ότι η καταστροφική χρήση της γλώσσας έχει ως συνέπεια αυτή η γλώσσα να σπηλώνει όλο το σώμα, όλο το σώμα της κοινότητας. Και αυτή η έκφραση υποδηλώνει ότι η γλώσσα και κατά συνέπεια ο κόσμος μέσω των οποίων εξαπλώνεται η αδικία διοχετεύεται σε ολόκληρο το σώμα και το μολύνει. Αυτή η μόλυνση εξαπλώνεται, όπως θα δούμε, μέσω της γλώσσας αναγωγικά σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Και η μολυσματική αυτή επίδραση της γλώσσας δείχνει ότι η σύναξη βρίσκεται υπό την επιρροή των αξιών αυτού του κόσμου. Μέσω της γλώσσας μεταφέρεται η μόλυνση του σώματος της Εκκλησίας, η οποία προκλήθηκε από την συσχέτιση με τον κόσμο της αδικίας. Φαίνεται ότι η κοινότητα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει προσβληθεί από την ακαθαρσία που με τη μορφή της κακολογίας διαδίδεται σε όλο της το σώμα και κατά συνέπεια περιγράφεται η δυναμική συμβολή της γλώσσας στην παροχή της μόλυνσης σε όλο το σώμα και έτσι οριοθετείται τι είναι επιζήμιο για την κοινότητα. Είπαμε ότι εδώ ιδιαίτερα ο συγγραφέας κάνει αναφορά στους διδασκάλους της κοινότητας και απευθύνεται κατά κύριον λόγο σε αυτούς. Οι εκκλησίες προς τις οποίες απευθύνεται ο Ιάκωβος είχαν πρεσβυτέρους και διδασκάλους. Και γίνεται μία διάκριση μεταξύ κηρύγματος που απευθύνεται προς τους εκτός της εκκλησίας και διδασκαλίας, δηλαδή οικοδομητικής κατάρτισης όσων ήδη αποδέχθηκαν την πίστη. Στις συναγωγές των Ιουδαίων, όποιος ήθελε να πει λόγο στους αδελφούς, ανέβαινε στο βήμα και μίλαγε. Η ίδια ελευθερία επικρατούσε καταρχάς και στις χριστιανικές συνάξεις. Ορισμένοι όμως των πιστών, επιβάλλοντας τον χρόνο ως διδάσκαλοι εντός των κοινοτήτων, λόγω της αναγνώρισης σε αυτούς του ειδικού χαρίσματος της διδασκαλίας. Η σπουδή κάποιων χριστιανών να γίνουν διδάσκαλοι των κοινοτήτων τους ήταν φυσικό να δημιουργήσει προβλήματα στους κόλπους τους. Ήδη αναφέραμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο μπορείτε να ανατρέξετε στον 19ο και στον 26ο στίχο, έχουμε όπως είπαμε τους πρώτους σαφείς υπαινιγμούς για ανομαλίες εντός των κοινοτήτων εξαιτίας παρανοήσεων σχετικά με το κήρυγμα και την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Με τα δύο πρώτα αυτά κεφάλαια, γενικά ο συγγραφέας της επιστολής κατέστησε σαφές ότι οι παραλήπτες, λόγω των μνημονευθέντων αιτιών, εκδήλωναν ορισμένες βασικές παρανοήσεις ως προς την έννοια της πίστεως και είχαν ως εκ τούτου εκτραπεί σε σοβαρές παραβάσεις του τέλειου νόμου της ελευθερίας. Τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Απόστολος θέτει τον δάκτυλο σε ένα από τα βασικά εκείνα αίτια της εκτροπής και της ακαταστασίας μέσα στις κοινότητες. Η αποτυχία ορισμένων από εκείνους που έσπευδαν να διδάξουν τους άλλους στην αναχέτηση της κρίσης γέννησε αυτόματα τα ερωτήματα ποιος είναι ο αληθινός σοφός ώστε να διδάξει και τους άλλους. Το θέμα αυτό σχετίζεται άμεσα με όσα ανεπτύχθηκαν προηγουμένως σχετικά με την νεκρή πίστη. Διότι εκείνοι ακριβώς οι οποίοι παραμελούν τα καλά έργα είναι αυτοί που συνεχώς μιλάνε για την υπεροχή της πίστης τους, είναι δε πάντοτε έτοιμοι να διδάξουν τους άλλους. Βλέπουμε λοιπόν πως εν τέλει με κάποιον τρόπο ο ιερός συγγραφέας έρχεται να μας συνδέσει με όσα έχει πει προηγουμένως και πλέον να τα αναπτύξει ευρύτερα. Στο κεφάλαιο αυτό, στο τρίτο κεφάλαιο, βλέπουμε, αν θέλαμε να πούμε μερικά εισαγωγικά για να καταλάβουμε τα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, πως ο πιστός καλείται από τον ιερό συγγραφέα και ιδιαίτερο διδάσκαλος να ελέγχει τα λόγια του για να μην κριθεί. Όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός μπορεί και να ελέγξει ολόκληρη τη ζωή του. Όπως ο χαλινός είναι το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η ασήμαντη φωτιά που κατακαίει. Αυτή σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Ωστόσο, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να δαμάσει τα άγρια θηρία, όμως δεν δαμάζει τη γλώσσα του. Γίνεται δηλητήριο θανάτου και όργανο ευλογίας και κατάρας. Αυτό όμως για τον ιερό συγγραφέα δεν πρέπει να συμβαίνει με τους πιστούς. Αυτοί πρέπει να είναι σοφοί και επιστήμονες με καλή αναστροφή, χωρίς ζήλο και κακία. Η αληθινή σοφία, θα τονίσει πια στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου ιερός συγγραφέας, προέρχεται από τον Θεό και είναι αγνή, ειρηνική, γεμάτη έλεος και αγαθούς καρπούς. Ας έρθουμε τώρα στον υπόλοιπο χρόνο που μας απομένει για την λήξη έτσι της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, στο τρίτο κεφάλαιο, στο ίδιο το κείμενο πια. Και κατά την συνήθι τακτική μας, να διαβάσουμε τον ίδιο το συγγραφέα, το ίδιο το ιερό κείμενο και βέβαια την ερμηνευτική του απόδοσή του, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να το ερμηνεύσουμε ή καλύτερα να το προσεγγίσουμε ερμηνευτικά στον χρόνο που διαθέτουμε σε κάθε μας συνάντηση. Υπενθυμίζω λοιπόν, είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τον πρώτο στίχο. «Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου, ειδώντες ότι μίζουν κρίμα λυψόμεθα. Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, ειδείς εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειος ανήρ δυνατός χαλιναγωγής και όλον το σώμα. Είδε τον ύπον τους χαλινούς εις τα στόματα βάλωμεν, προς τον πίθεσθε αυτούς ημίν και όλον το σώμαν αυτών μετάγωμεν. Ιδού και τα πλοία τυλικά αυτά όντα και υποσκληρών ανέμων ελαυνόμενα, μετάγεται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βουλείται. Ούτω και η γλώσσα μικρών μέλος εστί και μεγαλαυχή, ιδού ο λίγων πυρ ηλίκην ύλην ανάπτει». Ενώ είπαμε θα διαβάσουμε τους τρεις πρώτους στίχους, κάναμε την πάυση μας αυτή στο πέμπτο στίχο, διότι θεωρήσαμε καλύτερα να σταματήσουμε εδώ, να προχωρήσουμε στον τέταρτο και στο πέμπτο στίχο και να σταματήσουμε στο σημείο αυτό για να έχουμε μια πλήρη νοηματική ενότητα σε όσα θα πούμε. Καθώς μπαίνουμε μετά στη διαδικασία των παραδειγμάτων που μας δίνει ο Ιερός Συγγραφέας για να μας δείξει τη σημασία της γλώσσας στη ζωή του ανθρώπου μέσα από κάποια παραδείγματα. Ήδη μας έδωσε τα πρώτα στο τρίτο και στο τέταρτο, αλλά και στη συνέχεια συνεχίζει πλέον ο Ιερός Συγγραφέας να αναπτύσσει περισσότερο τη διδασκαλία του. Λέει λοιπόν ο Ιάκωβος: «Αδελφοί μου, μη παίρνετε πολύ την θέση του διδασκάλου, διότι γνωρίζετε ότι εμείς που διδάσκουμε θα κριθούμε πιο αυστηρά και συνεπώς θα έχουμε μεγαλύτερη τιμωρία. Θα τιμωρηθούμε πιο αυστηρά διότι όλοι κάνουμε σφάλματα σε πολλές περιπτώσεις και από όλες τις παρεκτροπές οι ευκολότερες και συχνότερες είναι όσες γίνονται με τη γλώσσα. Σε αυτές κινδυνεύει να πέσει και όποιος παίρνει μόνος του τη θέση του διδασκάλου. Πράγματι, αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και έχει τη δύναμη να χαλιναγωγήσει και να συγκρατήσει και ολόκληρο τον εαυτό του. Γι' αυτό πρέπει και ο διδάσκαλος να είναι τέλειος για να μην αμαρτάνει με τη γλώσσα του και για να αποφύγει την αυστηρότερη κρίση με την οποία θα κριθούν όσοι διδάσκουν. Και για να πιστείτε ότι όποιος δεν κάνει σφάλματα στα λόγια του είναι τέλειος, σας φέρνω δύο παραδείγματα. Κοιτάξτε. Βάζουμε στα στόματα των αλόγων τα χαλινάρια για να τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Και έτσι με το χαλινάρι κατευθύνουμε όλο το σώμα τους. Δείτε και αυτά τα άψυχα πλοία, αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρούς και ορμητικούς ανέμους, διευθύνονται με ένα πολύ μικρό τιμόνι το πιδάλιο. Και αυτός που τα διευθύνει μπορεί με το πιδάλιο να τα κατευθύνει όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος. Καφιέται όμως με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Να λίγη φωτιά πως φουντώνει και καταστρέφει εκτεταμένα και πυκνά δάση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα πως ήδη στον πρώτο και στον δεύτερο στίχο, τους οποίους θα δούμε αναλυτικότερα την επόμενη φορά, μας εισάγει στο θέμα. Κατά τον Παύλο η διδασκαλία είναι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διδασκάλους μνημονεύουν και οι πράξεις των Αποστόλων. Ο δε τίτλος Ραβή, διδάσκαλος δηλαδή, αποδίδεται στους περιοδεύοντες ιεροκήρυκες στην διδαχή των 12 Αποστόλων. Σχετικά με τους κινδύνους για τις κοινότητες από μη αυθεντικούς διδασκάλους, βλέπουμε να καταγράφονται πολλά και στο βιβλίο των πράξεων, αλλά και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τόσο στην πρώτη προς Τιμόθεον, όσο και προς τους Εβραίους επιστολή. Δεν πρέπει να επιδιώκουν πολύ το υπούργημα του διδασκάλου, λέγει ο ιερός συγγραφέας εδώ τώρα, ο Ιάκωβος, γιατί η επίδρασή τους πάνω στους άλλους, είτε για το καλό είτε για το κακό, είναι μεγάλη. Πολλά γαρ πτέωμεν άπαντες, είτε διδάσκαλοι είτε όχι. Όπως και αλλού, ο Ιάκωβος μιλάει εδώ ειδικότερα για μία ορισμένη κατηγορία ανθρώπων. Οι λόγοι του όμως έχουν εφαρμογή και σε όλους γενικά τους αναγνώστες της επιστολής. Όσα εκτίθενται εδώ σχετικά με τη δύναμη της γλώσσας δεν αναφέρονται αποκλειστικά στους διδασκάλους, αν και αφορούν αυτούς ειδικότερα. Καθώς είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που συναντά ο άνθρωπος στη ζωή του και έχει να κάνει ακριβώς με την χρήση της γλώσσας στην καθημερινότητά του, που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την πνευματική του ζωή. Και όταν μιλάμε για τη χρήση της γλώσσας, αναφερόμαστε, όπως είπαμε, στο τι λέμε, στο πώς απευθυνόμεθα και πώς συμπεριφερόμεθα προς τους αδελφούς μας, προς τους άλλους. Γι' αυτό και την χαρακτηρίζει ασθένεια. Γι' αυτό και την χαρακτηρίζει μολυσμό, όταν γίνεται κακή χρήση της γλώσσας. Όταν χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να λεχθούν πράγματα τα οποία δημιουργούν πόνο προς τον αδελφό ή δημιουργούν πλάνη και οδηγούν τον πιστό σε διδασκαλίες αλότριες από αυτής της Εκκλησίας. Μόνο ο τέλειος ανήρ δεν ολισθαίνει στους λόγους του και είναι δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Διατρανώνεται λοιπόν και με όσα διαλαμβάνονται εδώ περί γλώσσας ο ανώτερος ηθικός παλμός που διατρέχει ολόκληρη την επιστολή. Επειδή όμως δεν είναι του καθενός η τελειότητα, τα δε ολισθήματα του διδασκάλου στους λόγους επισύρουν μείζον κρίμα, δεν πρέπει να σπέβδουν πολύ προς το υπούργημα του διδασκάλου. Ο διδάσκων, αυτός δηλαδή που διδάσκει μέσα στην Εκκλησία, αλλά και ευρύτερα μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, εάν παρεκτρέπεται, καθίσταται υπόδικος ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης και για τις παρεκτροπές του, στις οποίες υπόκειται δια της γλώσσας, και για το σκάνδαλο το οποίο δημιουργεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όπως δε μία και μόνη παράβαση του νόμου μας καθιστά παραβάτες ολόκληρου του νόμου, το είδαμε αυτό να το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι άπαξ και παρανομήσεις έναν από τους νόμους, είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Έτσι και η κυριαρχία πάνω στη γλώσσα προϋποθέτει ως δυνατή την κυριαρχία πάνω σε ολόκληρο το σώμα. Βλέπουμε λοιπόν πως όλο το σώμα σημαίνει εδώ όλον τον άνθρωπο, διότι δια του σώματος ως οργάνου εκδηλώνονται και οι εσωτερικές κινήσεις της ψυχής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
1: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
1: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους. τους κατατρεγμένους.
1: www.πεμπτουσία.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Πεντηκοστό όγδον. Μου περιέγραψε κάποιος έναν παράδοξο και υψηλότατο βαθμό αγνότητος. Κάποιος, μου είπε, ατενίζοντας σωματικό κάλος, παρακινούμενος από αυτό, δοξολόγησε το Δημιουργό. Και μόνο από αυτή τη θέα κινήθηκε σε αγάπη προς το Θεό και σε ακατάπαυστα δάκρυα. Και σε καταλαμβάνει θάμβος να βλέπεις το βόθρο του ενός να γίνεται με υπερφυσικό τρόπο αιτία στεφάνων στον άλλον. Εάν πάντοτε αυτός ο άνθρωπος σε αυτού του είδους τα θέματα έχει την ίδια αίσθηση και αντιμετώπιση, αναισθήθη άφθαρτος πρώτης κοινής αναστάσεως. 59. Το ίδιο μέτρο ας έχουμε υπόψη μας και όσον αφορά τις μελωδίες και τα άσματα. Διότι όσοι είναι φιλόθεοι παρακινούνται σε πνευματική χαρά και αγάπη του Θεού και δάκρυα, τόσο από τα κοσμικά όσο και από τα θρησκευτικά μελωδήματα. Στους φιλίδωνες όμως συμβαίνει το αντίθετο. 60. Μερικοί, όπως το είπαμε ήδη, αγαπητοί μου, συμβαίνει να πολεμούνται περισσότερο σε τόπους ησυχαστικούς. Και δεν είναι περίεργο αυτό, διότι εισχωρούν και κατοικούν εκεί οι δαίμονες, αφού εξορίστηκαν από τον Κύριο χάριν τη σωτηρία μας στους ερημικούς τόπους και στην Άβυσσο.

61. Πολεμούν τον ησυχαστή φοβερά οι δαίμονες της πορνείας για να τον φέρουν στον κόσμο, αφού δήθεν δεόν ωφελείται καθόλου από την έρημο. Όταν βρισκόμεθα στον κόσμο, απομακρύνονται από πλησίον μας οι δαίμονες για να μείνουμε μαζί με τους κοσμικούς, αφού δήθεν εκεί δεν έχουμε πόλεμο. 62. Όπου πολεμούμεθα, εκεί οπωσδήποτε πολεμούμε τον εχθρό σκληρά. Διότι αν δεν αντιμετωπίζει πόλεμο εκ μέρους μας, γίνεται και αυτός φίλος μας. 63. Ευρισκόμενοι σε κάποια αναγκαία υπηρεσία στον κόσμο, σκεπαζόμεθα από το χέρι του Θεού και ίσως και από την ευχή του γέροντος, για να μην βλαστημηθεί ο Κύριος εξαιτίας μας. Άλλοτε δεν μας συμβαίνει πτώσεις από αναισθησία, διότι έχουμε από πριν μεγάλη πείρα και έχουμε γορτάσει από τα όσα παρατηρούνται και λέγονται και διαπράττονται στον κόσμο, κι άλλοτε διότι υποχωρούν θεληματικά οι δαίμονες, αφήνοντας εμάς το δαίμονα της περηφανίας, ο οποίος είναι ικανός να τους αναπληρώσει όλους τους άλλους δαίμονες. Ο δαίμονας της υπερηφανίας. Ακούσατε τώρα ένα άλλο τέχνασμα και μια άλλη πανουργία του δαίμονος. Όσοι επιθυμείτε να ασκηθείτε στην αγνία και φυλαχθείτε. Κάποιος που δοκίμασε το δόλο αυτό που μου διηγήθηκε, ότι πλήστες φορές ο δαίμονας της πορνείας κρύβει εντελώς τον εαυτόν του. Έτσι υποβάλλεται ή μάλλον υποβάλλει στο μοναχό την εντύπωση ότι είναι ευλαβέστατος μοναχός. Του χορηγεί και δάκρυα ακόμη όταν κάθεται και συνομιλεί με γυναίκες, παρακινώντας το να τις διδάσκει περί μνήμης θανάτου και περί κρίσεως και περί σοφροσύνης.

Και όλα αυτά, για να παρασυρθούν από τα λόγια του και την ψεύτικη ευλάβεια και να προστρέξουν οι άθλιες στο λύκο σαν σε βοσκό. Και αφού δημιουργηθεί εντωμεταξύ ανάμεσά τους ένα κλίμα οικειότητος και θάρρους να υποστεί ο πανάθλιος την πτώση. 65. Να αποφεύγουμε μόλι μας τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που υποσχεθήκαμε να μην τον γευθούμε ποτέ. Θαυμάζω δε, εάν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας πιο ισχυρούς από τον προφήτη Δαβίδ, πράγμα απαράδεκτο. Τόσο ψηλός και τόσο μεγάλος είναι ο έπαινος της αγνίας, ώστε μερικοί από τους πατέρες να τολμήσουν να την ονομάσουν απάθεια. 66. Ισχυρίζονται μερικοί πως είναι δυνατόν να ονομάζεται κανείς αγνός μετά τη γεύση της αμαρτίας. Εγώ όμως αντικρούοντας αυτούς αποφαίνομαι, είναι δυνατόν και εύκολο όποιον θέλει να μετακεντρήσει την αγριελαία σε καλλιέλεον. Εάν τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών είχαν δοθεί σε έναν παρθένο, ίσως να είχαν οι προαναφερθέντες δίκιο στη γνώμη τους. Εφόσον όμως δεν συμβαίνει αυτό, ας τους αποστομώσει εκείνος που και πεθερά απέκτησε και αγνός έγινε και τα κλειδιά της βασιλείας κρατεί στα χέρια του. Εννοεί τον Απόστολο Πέτρο. 67. Πολύμορφος είναι ο όφης του σαρκικού πολέμου. Αυτούς που ενταγεύτηκαν την αμαρτία τους πρόχνει να τη δοκιμάσουν. Μία μόνο φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους την δοκίμασαν, με την ανάμνηση τους ερεθίζει ο άθλιος να τη δοκιμάσουν πάλι. Πολλοί από τους πρώτους δεν πολεμούν, διότι αγνοούν το κακό. Οι δεύτεροι, αφού δοκίμασαν τόσο χαμερό αυτό κακό, της πορνείας δηλαδή, υφίστανται ενοχλήσεις και πολέμους. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και το αντίθετο.

0: 68. Όταν σηκωνόμαστε από τον ύπνο ευδιάθετοι και ειρηνικοί, σημαίνει ότι χωρίς να το αντιληφθούμε, μας συμπαρίστανται Άγιοι Άγγελοι. Και κυρίως, όταν έχουμε κοιμηθεί με πολλή προσευχή και νυφαλιότητα. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει να βρισκόμεθα σε ευχάριστη κατάσταση καθώς ξυπνούμε και να το παθαίνουμε αυτό από όνειρα και φαντασίες που προέρχονται από τους δαίμονες. 69. Είδα τον ασεβή να υπερηφανεύεται και να επέρεται και να ταράσεται και να μένεται μέσα μου σαν τους κέδρους του Λιβάνου και τον προσπέρασα με την εγκράτεια και να, ο θυμός του δεν ήταν όπως πριν. Τον αναζήτησα πάλι αφού ταπείνωσα το λογισμό μου και ούτε βρέθηκε πλέον μέσα μου ο τόπος του ή ίχνος του. Ψαλμός Λάμδα Σίγμα Ταφ 36. 70. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός ενίκησε τη φύση. Αυτός δε που νίκησε τη φύση οπωσδήποτε ανέβηκε σε υπερφυσική κατάσταση. Αυτός δε που κατόρθωσε αυτό, ελάττωτε βραχύτη παραγγέλους, για να μην πω ότι καθόλου δεν είναι ελαττωμένος από αυτούς. 71. Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άειλος στον άειλο. Θαύμα όμως είναι, αληθινό θαύμα, το να κατανικήσει τους άειλους εχθρούς ο υλικός άνθρωπος, μαχόμενος εναντίον τους με την εχθρική τούτη και επίβουλη ύλη, δηλαδή το σώμα. 72. Δείχνοντας και εδώ ο αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την ενεσχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν με χαλινάρι. Διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενες, δεν θα εσώζει το κανένας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
9: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Την έγκρισή τους έδωσαν οι τουρκικές αρχές για την τέλεση θείας λειτουργίας την Κυριακή 23 Αυγούστου κατά την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε ιστορικά προσκυνήματα της Μικράς Ασίας και του Πόντου, όπως ανακοινώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα προεξάρχει της θείας λειτουργίας στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κιζίκου. Παράλληλα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Νέος Αρχιεπίσκοπος Κισινάου και Μητροπολίτης Βεσσαραβίας εξελέγει με μυστική ψηφοφορία ο Επίσκοπος Μπελκή κ. Αντώνιος από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Ρουμανίας, η οποία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Πατριάρχη κ. Δανίου. Οι ιεράρχες του Πατριαρχείου Ρουμανίας εξέλεξαν ακόμη, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, δύο αρχιμανδρίτες ως βοηθούς επισκόπους, οι οποίοι θα διακονήσουν σε Μητροπόλεις της Διασποράς. Συγκεκριμένα εξέλεξε τον αρχιμανδρίτη Μάξιμο Ντράγκουτς υπό τον τίτλο της Επισκοπής Παραδουναβίου ως βοηθό επίσκοπο της Ρουμανικής Ορθόδοξης Επισκοπής Ιταλίας. Εξέλεξε επίσης τον αρχιμανδρίτη Ιάχιντο Βαρδιάνου υπό τον τίτλο του Επισκόπου Ειρηνικού ως βοηθό επίσκοπο της Ρουμανικής Ορθόδοξης Επισκοπής Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Γεωργία, Ολιβιέ Κουρτό, συναντήθηκε εχθές ο καθολικός πατριάρχης κύριος Σιό, ο Τρίτος, στην έδρα του Πατριαρχείου στην Τυφλίδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με τον Γάλλο διπλωμάτη να συγχαίρει τον προκαθήμενο της Εν Γεωργία Ορθοδόξου Εκκλησίας για την εκλογή και ενθρόνησή του, μεταφέροντας και επίσημα τις ευχές και της γαλλικής κυβέρνησης. Αναχώρησε το πρώτο κλιμάκιο εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως ήταν προγραμματισμένο, με προορισμό την σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη και μοναδική οργανωμένη ανθρωπιστική αποστολή από την Ελλάδα προς την Βενεζουέλα. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοφαγών, η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις της σχολής Ικάρων στην αεροπορική βάση Δεκέλης.
1: Ορκίζομαι! Να φυλάτωπίσει στην πατρίδα!
2: Να φυλάτωπίσει στην πατρίδα!
1: Υπακοήνη στο Σύνταγμα!
2: Υπακοήνη στο Σύνταγμα!
1: Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους!
2: Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους!
0: Η ψευδοαγγελολογία και η αγγελοθεραπεία υπό το φως της Ορθοδόξου Θεολογίας είναι το θέμα για το οποίο ενημερώνει ο Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Ο Σεβασμιότατος μιλά για την προέλευση, το περιεχόμενο και τις πνευματικές προεκτάσεις της λεγόμενης αγγελοθεραπείας και των σχετικών αποκρυφιστικών αντιλήψεων.
3: Σύμφωνα με τις καμπαλιστικές δοξασίες, οι εντός αγωγικών άγγελοι δεν θεωρούνται απλώς λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα, δηλαδή διάκονοι του Θείου Θελήματος, όπως

0: και αποκρυφιστικών αντιστοιχειών.
1: Τις ωραιότερες στιγμές από την ταινία Άγιος Παΐσιος που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ταινία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να μην κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
1: Στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο www.pemptousia.tv. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε.

άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός Σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Η, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να αφιβόλουν ω όφρονιο εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρον νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήν,

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε ετηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνετε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρείς εν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνω το ούσο επεμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ρανών και νοπιών σου. Κι ούκοι με άκουσε ταινίσεις σε ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνη τίμα σας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσης ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή συνδιοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύμα.

0: αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφαίρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Οι κοσμικές χαρές είναι υλικές χαρές. Γέροντα, συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη τη ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κτλ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε αμαρτωλά, είτε αδιάφορα είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μια χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι υλική χαρά, δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα-ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά. Χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξαν σου. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κουράζει. Βάλε έναν πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι, δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται. Βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη γέροντα σε πιάνει ασφυξία. Και ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας, όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια το βάτραχο. Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος και κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι το δαγκώνει και το δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να το γλιτώσεις, έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα? Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χάσουν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυρτά η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Δίνεις λόγου χάρη σε κάποιον ένα κολοκύθι. «Τι ωραίο κολοκύθι», λέει. «Του δίνεις ανανά?» «Ο ανανάς έχει λέπια», σου λέει, και τον πετάει. Γιατί δεν έφαγε ποτέ. Είπε σε ένα τυφλοπόντικα, «Τι ωραίος είναι ο ήλιος. Αυτός πάλι θα χωθεί μέσα στο χώμα». Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο, μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια που δεν θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω να χαρούν τον ήλιο, το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή, αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού. Το κοσμικό πνεύμα στην πνευματική ζωή. Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολικό πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα. Και ποιο είναι το ανατολικό πνεύμα? Ανατολή ανατολών και η ενσκότη και σκιά. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολικό πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε τη λογική, τον ορθολογισμό και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια,
γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός, απλότης και ευλάβεια. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους, η αγία απλότητα που ξεκουράζει τη ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μην σκέφτεται δηλαδή πώς θα τον δουν ή τι θα πούν γι' αυτόν, τότε δεν συγχωνεύεται με τον Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στο πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα σε ένα κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών. Αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει έναν ψεύτικο άνθρωπο. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγιοποιηθούμε. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Σου λέει, οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα στο σπίτι. Μέσα μου δηλαδή, ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά. Δεν κατοικεί στην αυλή. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πως θα πάνε στον παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πως θα φανούν εδώ καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές, ενώ μπορούσαν να ζήσουν από εδώ τον παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι οι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι. Δεν υπάρχει Θεός. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται κοσμικά, τι να κάνουν οι κοσμικοί? Είπα σε μερικούς να βοηθήσουν ναρκωμανή παιδιά και μου είπαν, αν κάνουμε ένα ίδρυμα για ναρκωμανείς, δεν θα μας δώσουν καμιά περιουσία. Γι' αυτό θα κάνουμε γυροκομείο. Δεν λέω ότι το γυροκομείο δεν χρειάζεται, αλίμονο. Αλλά αν ξεκινούμε έτσι, αυτά δεν θα είναι ευαγή, αλλά ναυαγή ιδρύματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι η κοσμική επιτυχία είναι αποτυχία πνευματική.

Το κοσμικό πνεύμα στο μοναχισμό. Γέροντα, πολλοί μας λένε ζείτε στον παράδεισο. Να κάνετε ευχή να μην χάσετε τον άλλο παράδεισο. Εγώ θα αναπαυόμουν εντυπωσιάζονταν οι κοσμικοί από την πνευματική σας εξέλιξη, χωρίς να το καταλαβαίνατε εσείς, εξαιτίας της πνευματικής σας εξελίξεως και χωρίς να το επιδιώκατε εσείς, αλλά να γινότανε μόνο του αυτό, εσωτερικά και φυσιολογικά. Προσπαθήστε να μην χάνεστε σε χαμένα πράγματα για να μην χάσετε το Χριστό. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποκτάτε συνείδηση μοναχική. Ζήστε πνευματικά σαν μοναχές. Μην ξεχνάτε το Χριστό για να σας θυμάται και Εκείνος. Σκοπό δεν έχει να σας στεναχωρώ, αλλά να σας βοηθώ, να σας στηρίζω. Προσπαθήστε να διακρίνετε το κοσμικό πνεύμα που όταν μπαίνει στον μοναχισμό στεναχωρεί τον ίδιο το Χριστό και να το αποβάλλετε σαν ξένο πνεύμα. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα από τον κόσμο έχει μπει και σε πολλά μοναστήρια, γιατί μερικοί πατέρες της εποχής μας διοχετεύουν το μοναχισμό από το κοσμικό κανάλι και δεν οδηγούνται οι ψυχές στο πατερικό πνευματικό της χάριτος. Βλέπω ένα πνεύμα που επικρατεί σήμερα στα μοναστήρια αντιπατερικό να μην δέχονται το καλό, το πατερικό, να μην ζουν δηλαδή πατερικά και να ισοπεδώνουν τα πνευματικά υψώματα εν ονόματις της υπακοής, της σκοπής του θελήματος και να κάνουν τα κοσμικά τους ανάλογα θελήματα. Έτσι δεν κάνουν προκοπή, γιατί έχουν κοινοβιασμένο και το πειρασμό, το κοσμικό πνεύμα. Τις εντολές του Θεού δεν έχουμε δικαίωμα να τις ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει, ούτε και το μοναχισμό έχουμε δικαίωμα να τον παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Άλλο είναι το να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να ζητούμε ταπεινά το έλεος του Θεού. Το μεγαλύτερο κακό για εμένα είναι το ότι μερικοί θεωρούν πρόοδο το κοσμικό αυτό πνεύμα, ενώ θα έπρεπε να το αισθανθούν ως πτώση και να το εμέσουν για να καθαριστούν πνευματικά και να έρθει αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αγιάζει, πληροφορεί και στηρίζει τις ψυχές. Είναι και μερικοί που λένε πρέπει να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Ποιον πολιτισμό να παρουσιάσουμε? Τον κοσμικό πολιτισμό. Εμείς κανονικά, σαν μοναχοί, πρέπει να παρουσιάσουμε τον πνευματικό πολιτισμό μας, την πνευματική εξέλιξη. Πού είναι η πνευματική εξέλιξη? Να μην πάμε να ξεπεράσουμε τους κοσμικούς στην κοσμική εξέλιξη. Τους κοσμικούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Εμείς έπρεπε να τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά για να κάνουν κάτι και κοσμικοί. Αν κάνουμε εμείς ό,τι κάνει ένας πολύ πνευματικός λαϊκός, και αυτό πάλι δεν τους βοηθάει, γιατί αυτοί έχουν παράδειγμα ένα λαϊκό πολύ πνευματικό. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε εμείς. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια εξέλιξη κοσμική. Αυτό είναι βρισιά για το μοναχισμό. Ο μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λαθεύει στον δρόμο του. Ενώ ξεκίνησε για τον Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο. Με την κοσμική εξέλιξη, η οποία θεωρείται πρόοδος, οδηγείται σε αποσύνθεση πνευματική ο μοναχός. Πόσα πράγματα χάνονται και στο μοναχισμό, όπως στον κόσμο χάνεται η τιμή, ο σεβασμός και τα λένε κατεστημένα. Γι' αυτό πονάω και πάω να σκάσω. Μου έρχεται να πάρω τα βουνά. Ένας που δεν έχει ζήσει κάτι το ανώτερο δεν στεναχωριέται και τόσο πολύ για την πνευματική ζωή που ζει με το δικό του τρόπο. Για τον άλλον όμως που αναγκάζεται να ζει με αυτό τον τρόπο, ξέρετε τι βάσανο είναι? Αν με αξίωνε ο Χριστός να ζούσα όπως ήθελα μοναχικά και να πέθαινα παλικαρίσια, θα το θεωρούσα σαν να πέθαινα στην πρώτη γραμμή.
αξίζει τώρα να πεθάνει κανείς, να δώσει μια ομολογία, να κάνει μια θυσία, μόνο για να μην βρίζονται οι Άγιοι Πατέρες. Δεν σκεφτόμαστε λίγο τους οσίους πατέρες, τους οποίους διαβάζουμε συνέχεια, και πώς ζούσαν? Ο Κύριος είπε: «Εαλόπεκες φολεούς έχουσιν, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει». Φοβερό. Και βλέπεις πώς προσπαθούσαν να μιμηθούν το Χριστό μέσα στις σπηλιές. Ένιωθαν τη χαρά του Χριστού, γιατί μιμούνταν τον Χριστό σε όλα. Όλο το ενδιαφέρον τους ήταν εκεί. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν την έρημο πνευματική πολιτεία και σήμερα την κάνουμε κοσμική πολιτεία. Η Εκκλησία του Χριστού φεύγει στην έρημο να σωθεί και εμείς την έρημο την κάνουμε κοσμική πολιτεία για να σκανδαλιστούν οι άνθρωποι και να μην βοηθηθούν και μετά να μην έχουν από πού να πιαστούν. Αυτό το μεγάλο κίνδυνο βλέπω αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Ενώ πρέπει για ένα λόγο παραπάνω σήμερα να ζούμε πιο μοναχικά, για να έχουμε θεϊκές δυνάμεις. Δυστυχώς αλλοιωνόμαστε από το κοσμικό πνεύμα και αποδυναμωνόμαστε. Δηλαδή διώχνουμε το πνεύμα μας και μένει το πτώμα μας. Σήμερα υπάρχουν μοναχοί που ζουν εξωτερικά το μοναχισμό. Δεν καπνίζουν, ζουν αγνά, διαβάζουν φιλοκαλία, μιλούν όλο από τους πατέρες. Όπως δηλαδή στον κόσμο, όσοι δεν έλεγαν ψέματα, έκαναν το σταυρό τους, πήγαιναν στην εκκλησία και όταν μεγάλωσαν, πρόσεχαν λίγο το θέμα της ηθικής. Νόμιζαν ότι αυτό ήταν όλο. Έτσι γίνεται και σε μερικά μοναστήρια και οι λαϊκοί έλκονται. Αλλά όταν τους γνωρίσουν, βλέπουν ότι δεν διαφέρουν από τους κοσμικούς, γιατί διατηρούν όλο το κοσμικό πνεύμα. Αν κάπνιζαν, διάβαζαν εφημερίδες, μιλούσαν για πολιτικά, θα τους απέφευγαν σαν κοσμικούς και δεν θα βλεπόταν ο μοναχισμός. Όταν ο μοναχός αποδυναμώνεται πνευματικά, με τι θα συγκινηθεί ο κόσμος? Το ενόπνευμα, αν αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, χάνει όλη τη σπιρτάδα. Ούτε τα μικρόβια σκοτώνει, ούτε φλόγα μπορεί να βγάλει αν το ανάψεις, και αν το βάλεις στο καμινέτο θα χαλάσει και το φυτίλι. Έτσι και ο μοναχός, αν δεν προσέξει, διώχνει τη Θεία Χάρη και μετά έχει μόνο το σχήμα. Είναι σαν το ενόπνευμα που έχασε τη σπιρτάδα του. Δεν μπορεί να καυτηριάσει τον διάβολο. Φως μοναχής αγγέλη, φως κοσμικής μοναχή. Ούτε φως είναι μετά. Το κοσμικό φρόνημα ξέρετε πόσο καταστρέφει. Αν φύγει αυτό το πνευματικό από τον μοναχισμό, δεν μένει τίποτε. Γιατί αν το άλας μορανθεί, δεν κάνει ούτε για κοπριά. Ενώ τα σκουπίδια γίνονται κοπριά, το αλάτι δεν γίνεται κοπριά. Αν το βάλεις στο φυτό, θα το κάψει. Σήμερα είναι μια εποχή που πρέπει να λάμπει ο μοναχός. Σε αυτή την σαπίλα είναι που χρειάζεται το αλάτι. Αν τα μοναστήρια δεν έχουν κοσμικό φρόνημα και έχουν πνευματική κατάσταση, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά τους στην κοινωνία. Δεν θα χρειάζεται ούτε να μιλούν ούτε να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί θα μιλούν με τη ζωή τους. Από αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Είδατε και οι καθολικοί που έφτασαν. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, μου έφερε κάποιος ένα απόσπασμα από μια εφημερίδα που έγραφε: 300 καλογριές διαμαρτυρήθηκαν γιατί να μην παρακολουθήσουν ένα κινηματογραφικό έργο, γιατί τα φορέματά τους να είναι μέχρι κάτω και όχι μέχρι το γόνατο. Τόσο αγανάκτησα όταν το διάβασα που είπα: «Μα γιατί να γίνει καλογριά τέλος πάντων?» Και τελικά έγραφε ότι τα πέταξαν ράσα, αν και έτσι που σκέφτονταν, πεταμένα τα είχαν από καιρό. Μια φορά πάλι
είδα μια καθολική καλογριά που δεν διέφερε καθόλου από μια κοσμικιά. Έκανε δήθεν έργο ιεραποστολικό και ήταν τελείως όπως μερικές πολύ κοσμικές κοπέλες. Να μην επιτρέψουμε να μπει και σε εμάς αυτό το πνεύμα το ευρωπαϊκό, να μην φτάσουμε και εμείς εκεί. Γέροντα, μου φαίνεται δύσκολο να πετάξω το κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι δύσκολο. Εγρήγορση χρειάζεται. Να σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που έλεγε ο Μέγας Αρσένιος. Δύο εξήλθες. Εμείς ξεχνούμε γιατί ήρθαμε στο μοναστήρι. Λίγο πολύ όλοι καλά ξεκινάτε. Αλλά καλά δεν καταλήγετε, επειδή ξεχνάτε γιατί πήγατε στο μοναστήρι. Είπατε, γέροντα, ότι το κοσμικό πνεύμα μπαίνει στο μοναχισμό και χάνεται η πνευματική αντιμετώπιση. Θα διασωθεί το σωστό πνεύμα του μοναχισμού? Μια μπόρα είναι. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Γέροντα, μου πέρασε ο λογισμός. Υπάρχουν ακόμη συνοδείες που πορεύονται πνευματικά. Αυτό έλειπε ακόμη να μην υπάρχουν. Τότε θα μας πήγαινε η Παναγία συνοδεία στη φυλακή. Υπάρχουν μοναχοί που ζουν πολύ πνευματικά, αθόρυβα. Υπάρχουν ψυχές σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε μητρόπολη κτλ. Οι μεμονωμένες ψυχές, αυτές είναι που συγκινούν το Θεό και μας ανέχεται. Το κοσμικό πνεύμα είναι αρρώστια. Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοστεί κανείς με αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μια μαρτυρία. Όσο μπορούμε να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει σβάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκίστρι. Βλέπουν το δόλωμα, καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί και γλιτώνουν. Ενώ τα άλλα βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τάκ! Πιάνονται. Έτσι δηλαδή και ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μέσα από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μια αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει όπου κι αν είναι. Να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως και να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Η μικρά είσοδος. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία, όταν ψάλλεται το Αναστάσιμο Απολυτίκιο τις Κυριακές ή του Αγίου της ημέρας τις Καθημερινές, γίνεται η λεγόμενη μικρά είσοδος, δηλαδή η είσοδος του Ιερού Ευαγγελίου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ο ιερέας παίρνει από την Αγία Τράπεζα το Ευαγγέλιο και βαστάζοντάς το με ευλάβεια, διασχίζει το ναό και έρχεται μπροστά στην ωραία πύλη του ιερού. Κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, η είσοδος αυτή φανερώνει την παρουσία του Υιού του Θεού και την είσοδό του στον κόσμο τούτο. Του ιερέως προηγείται η λαμπάδα που συμβολίζει τον πρόδρομο Ιωάννη, γιατί γι' αυτόν έλεγε ο Χριστός. Ο Ιωάννης ήταν ένα λιχνάρι αναμένο, που σκόρπιζε γύρω του φως. Το φως του λιχναριού Ιωάννου μας προετοιμάζει για το φως που ακολουθεί, τον ίδιο του Χριστό, σύμφωνα με τα δικά του λόγια. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Εκεί λοιπόν, μπροστά στην ωραία πύλη, ο ιερέας ευλογεί κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέει «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου», που σημαίνει «Σε δοξάζουμε που εισήλθες στα Άγια των Αγίων, ετοιμάζοντας τη δική μας είσοδο στη Βασιλεία σου». Στη συνέχεια υψώνει το Ευαγγέλιο και σχηματίζει με αυτό τύπον σταυρού, ενώ ταυτόχρονα λέει «Σοφία, ορθή». Σοφία είναι ο λόγος του Χριστού που περιέχεται στο Ευαγγέλιο. Ορθή, δηλαδή να σηκωθούμε ορθή με ευλάβεια. Το γεγονός της μικράς εισόδου μας υπενθυμίζει την είσοδό μας στο ναό. Πρώτα-πρώτα μπαίνουμε στην εκκλησία με τη διάθεση και την προθυμία να ακούσουμε τη σοφία, δηλαδή τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά και τα λόγια των τροπαρίων και των ύμνων, γιατί όλα είναι του Χριστού και όλα στόχο έχουν να μας οδηγήσουν σε Αυτόν και σε αυτήν τη ζωή και στην αιωνιότητα. Αφού λοιπόν μπούμε, πρέπει να είμαστε ορθοί, όρθιοι. Το να σταθούμε σωματικά όρθιοι μπορεί να είναι σχετικά εύκολο, αλλά το ορθή σημαίνει επίσης όρθιοι και ψυχικά. Όχι καθιστοί ή και κοιμισμένοι με τις αμαρτίες και αδυναμίες μας. Γι' αυτό και ο πρόδρομος, αλλά προπαντός και ο ίδιος ο Κύριος, έλεγαν «Μετανοείτε, γιατί έχει πλησιάσει η Βασιλεία των Ουρανών». Τότε πραγματικά η είσοδός μας στο ναό θα είναι και η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η συνάντηση και ένωσή μας με τον Χριστό, τον Θεό και Σωτήρα μας. Το κορυφαίο αυτό γεγονός είναι η μέγιστη χαρά και χάρη για κάθε χριστιανό. Κάτι μεγαλύτερο από αυτό δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πατρίδα του ήταν κάποια χώρα του Πόντου που τη λέγανε Πονεμονιακή. Γεννήθηκε τον καιρό που βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Νικηφόρος Φωκάς. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι, μα όχι μοναχά στα υλικά πλούτη, μα και στα πνευματικά. Για τούτο τον αναθρέψανε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και ενώ τα άλλα τα αδέρφια του και οι φίλοι του ήταν παραδομένοι στις διασκεδάσεις και στα υποδρόμια, ο Νίκον αγαπούσε τη θρησκεία και ήταν ταπεινός και φρόνιμος σε όλα. Λιγόφαγος, απλός τους τρόπους, σεμνολόγος, φυλάγοντας τα μάτια του να μην μπει μέσα τους ο σαρκικός πειρασμός που χαλά την αγνότητα της νεότητος. Μια μέρα τον έστειλε ο πατέρας του που είχε πολλά κτήματα να επιστατήσει απάνω στους εργάτες που δουλεύανε σε αυτά και σαν είδε τον κόπο και τον υδρότα που χύνανε αυτοί οι άνθρωποι, τόσο λυπήθηκε η ψυχή του που παράτησε παρευθύς και τα κτήματά του και τους γονιούς του και την πατρίδα του και έφυγε χωρίς να γνωρίζει που πηγαίνει, αφού γι' αυτόν όλοι οι οικουμένοι ήτανε του Θεού, κατά το λόγο που λέγει «του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Αφού πέρασε πολλούς τόπους που δεν τον ήξερε κανένας, έφταξε σε ένα βουνό που ήταν το σύνορο ανάμεσα στον Πόντο και στην Παφλαγωνία και που είχε και ένα μοναστήρι λεγόμενο Χρυσή Πέτρα. Σαν είδε το μοναστήρι ο Νικήτας, ένιωσε μεγάλη χαρά. Και ο Θεός φώτισε το γέροντα ηγούμενο που ήταν άγιος άνθρωπος και βγήκε στην πόρτα και καλωσόρισε τον Νικήτα και τον αγκάλιασε σαν πατέρα στο γιο του και τον κάλεσε με το όνομά του. Ο Νικήτας, σαν άκουσε το γέροντα να τον φωνάζει με το όνομά του χωρίς να τον έχει δει ποτέ, φτεροκόπησε η καρδιά του και μπήκε μαζί με τον ηγούμενο στην εκκλησία και την ίδια ώρα τον κούρεψε μοναχό με το όνομα Νίκον. Από εκείνη την ημέρα ξέχασε ολότελα πια πως ζει σε τούτο τον τόπο. Τη μέρα δούλευε στην υπηρεσία που τον έβαλε ο γέροντάς του και τη νύχτα δεν κοιμότανε, αλλά αγρυπνούσε με προσευχή και με δάκρυα για να μην αφήσει να μολευθεί η νεανική ψυχή του από κανέναν άσχημο διαλογισμό και από την πονηριά που μπαίνει τόσο εύκολα στην ψυχή του ανθρώπου. Οι άλλοι αδελφοί της μονής τον αγαπήσανε πολύ, γιατί ήταν απερηφάνευτος, πράος και καλοκάγαθος. 10 χρόνια έζησε μέσα στο μοναστήρι της Χρυσής Πέτρας. Στο μεταξύ ο πατέρας του χάλασε τον κόσμο για να τον βρει, πλην μάταια κοπίασε. Επειδή όμως δεν έπαψε να τον ψάχνει, ο Άγιος παρακάλεσε το γέροντά του να τον αφήσει να φύγει από το μοναστήρι, όπως και έγινε. Μα σαν πέρασε το ποτάμι Παρθένη, γύρισε και είδε στην αντικρινή ακροποταμιά τον πατέρα του με τα άλλα παιδιά του και με τη συνοδεία του και σαν τον γνώρισε ο γέρος άρχισε να κλαίγει και να φωνάζει στον Νικήτα να τον λυπηθεί και να γυρίσει στο σπίτι τους και ήθελε να πέσει στο ποτάμι. Μα τον ποδίσανε οι δικοί του γιατί είχε φουσκώσει το ρεύμα του από τα πολλά νερά που κατέβασε. Και ο μακάριος Νίκον, σφίγγοντας την καρδιά του, γύρισε κατά τον πατέρα του και γονάτισε και τον προσκύνησε. Κι ύστερα έστριψε πάλι και τράβηξε το δρόμο του. Πέρασε από βουνά έρημα, από κρεμνούς και καταβόθρες. Τα ρούχα του ήταν λερά και τριμμένα. Τα πόδια του ξυπόλυτα. Βαστούσε μοναχά ένα ραβδί και ένα σταυρό. 3 χρόνια γυροβολούσε έτσι στα βουνά που ήταν λιμέρια των ληστών και έτρωγε χορτάρια. Πολλές φορές το συναπαντούσανε αυτοί οι φωνιάδες και τον κλωτσούσανε. Μα σαν είδανε πως την κακία τους αποκρινότανε με αγάπη και με ταπείνωση, τον αγαπήσανε κι αυτοί και τον τιμούσανε σαν Άγιο. Σαν περάσανε 3 χρόνια που έζησε απάνω στα βουνά, αποφάσισε να κατέβει στις πολιτείες και να κηρύξει το Ευαγγέλιο και τη μετάνοια. Ήτανε τότε ως 36 χρονών, κατά τα 959 μετά Χριστόν. Αφού πέρασε βιαστικά τα μέρη της Ανατολής, μπαρκάρισε σε ένα καράβι για να πάγει στην Κρήτη, στα 961 μετά Χριστόν, επειδή οι Άραβες είχαν αλλαξοπιστήσει τους χριστιανούς με το σπαθί. Με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσε και τους γύρισε στην πίστη του Χριστού και ύστερα από 7 χρόνια έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Επίδαυρο, στα μέρη του Δαμαλά. Και εκεί κήρυξε τη μετάνοια και έσωσε ψυχές. Από τον Δαμαλά μπήκε σε ένα καΐκι για να πάγει στην Αθήνα. Μαζί με το καΐκι που μπήκε ο Άγιος ταξίδευε και ένα άλλο για την Αθήνα και περνώντας από τη Σαλαμίνα βγήκανε οι ναύτες να πάρουν νερό.
Αυτό το νησί

0: ήταν έρημο από τους κουρσάρους. Ο Άγιος είπε στους καπετάνιους να μην φύγουν ακόμα από τη Σαλαμίνα γιατί θα πάθουνε. Ο ένας καπετάνιος που είχε τάλο το καΐκι δεν τον άκουσε και έφυγε. Μα εκείνος που είχε μέσα τον Άγιο απόμεινε. Μα το καΐκι που έκανε πανιά το πιάσανε οι κουρσάροι πριν φτάξει στην Αθήνα. Σαν έφτασε ο Άγιος αυτήν την αρχαία πολιτεία που ήταν άλλη φορά φημισμένη στον κόσμο, πλην τότε ήταν καταντημένη ένα χωριό, άρχισε το κήρυγμα και έφερε πολύν καρπό, γιατί οι Αθηναίοι ήταν θεοφοβούμενοι. Από την Αθήνα πήγε στην Εύβοια και μαζεύθηκε κόσμος πολλής να τον ακούσει. Και με την Οχλοβοή, ένα παιδί που είχε ανέβει στο κάστρο μαζί με τον άλλον κόσμο, παραπάτησε και έπεσε. Και βάλανε τις φωνές και έγινε μεγάλη σύγχυση και οι γονείς του παιδιού καταριόντανε τον Άγιο. Μα εκείνος δεν ταράχθηκε, αλλά τους είπε ήσυχα «Το παιδί ζει, δεν πέθανε». Και αλήθεια, το παιδί σηκώθηκε απάνω γελαστό σαν να πήδηξε από τον μπιντένι και οι γονείς του και όλος ο κόσμος πέσανε και προσκυνούσανε τον Άγιο. Και το παιδί τους έλεγε πως αν γλίστρησε και βρέθηκε στον αγέρα, είδε εκείνον τον καλόγερο που φώναζε «Μετανοείται» να πετά και να το πιάνει στην αγκαλιά του, ώσπου το κατέβασε μαλακά στη γη. Ύστερα από τον Εύρυπο πήγε στις Θήβες και από εκεί στο βουνό Κυθερώνα, που το λέγανε τότε «Όρος της Μοιουπόλεως». Και εκεί ασκήτεψε μέσα σε ένα σπήλαιο κοντά στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι που έκτισε Όσιος Μελέτιος ύστερα από χρόνια, και αυτός Ανατολίτης. Από εκεί πήγε στην Κόρινθο, στο Άργος, στο Ναύπλιο, και από όπου περνούσε άναβε στις καρδιές τον πόθο της θρησκείας και έκανε πολλά θαύματα. Προπάντων έγινε αρρώστους ανθρώπους. Αφού πέρασε όλον τον Μοριά και έφταξε ως τη Μάνη, πήρε πάλι το δρόμο για να γυρίσει στη Σπάρτη από όπου είχε περάσει. Μα πριν πάγει στη Σπάρτη, μπήκε σε ένα σπήλαιο που βρισκόταν σε κάποιο έρημο μέρος που το λέγανε Μόρον και κοιτότανε άρρωστος και θερμιασμένος. Σε λίγες μέρες μαθεύτηκε το καταφύγιό του και μαζεύθηκε κόσμος πολύ σε εκείνο το σπήλαιο για να πάρει την ευλογία του. Και πολλοί άρρωστοι περιμένανε τη γιατριά τους από τον άρρωστον. Σαν σηκώθηκε από την αρρώστια, πήγε στο Αμίκλι και επειδή εκεί όλη την περιφέρεια τη ρήμαξε το θανατικό από λοιμική αρρώστια και είχε πιάσει τον κόσμο φόβος και τρόμος, μαζεύθηκε πολλής λαός και πήγανε και τον παρακαλέσανε να πάγει στη Σπάρτη. Ο Άγιος τους είπε πως θα παρακαλέσει το Θεό να πάψει την οργή του και πως θα καθίσει στη Σπάρτη ώσπου να πεθάνει. Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε στη Σπάρτη. Και σαν εμπήκε στην πολιτεία, πως αν εφανερωθεί ο ήλιος σκορπά και χάνεται η αντάρα, έτσι και σαν φάνηκε ο Άγιος έπαψε το θανατικό. Και ο κόσμος ξεκουράστηκε από την αγωνία και έπεσε σε μετάνοια. Από τότε δεν έφυγε πια από τη Σπάρτη ο Άγιος και η πολιτεία τούτη έγινε η δεύτερη πατρίδα του. Έχτισε μια μεγάλη εκκλησία στο όνομα του Σωτήρος που βρεθήκανε τα θεμέλιά της κοντά στο κάστρο της αρχαίας Σπάρτης. Και αυτή η διαβόητη πολιτεία που ήταν εξακουσμένη στον κόσμο για την παλικαριά της καταστάθηκε η καθέδρα της χριστιανοσύνης με άρχοντά της τον πράον και ήμερον μαθητή του Κυρίου που δίδαξε στον κόσμο την πνευματική ανδρεία και την ειρήνη. Στο μεταξύ βαφτιζόντανε οι Εβραίοι που υπήρχαν πολλοί σε αυτά τα μέρη και πλήθαινε η πίστη του Χριστού. Αλλά ήρθε και για τον Άγιο Νίκονα η μέρα να πληρώσει σαν άνθρωπος κι αυτός το κοινόν χρέος του θανάτου και αρρώστησε. Μάζεψε λοιπόν γύρω στο κλινάρι του τα πνευματικά του τέκνα και τα ευλόγησε και τους είπε πως ημώνει το τέλος του. Και αφού τους έδωσε πολλές συμβουλές και τους στερέωσε στην ελπίδα του Χριστού, είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ισχύρα σου παρατίθημη το πνεύμα μου» και παρέδωσε την καθαρή ψυχή του σε εκείνον που γι' αυτόν υπόφερε τόσους κόπους. Κοιμήθηκε στα 998 μετά Χριστόν, στις 26 Νοεμβρίου, σε ηλικία 75 χρονών. Το σκήνομα γίνηκε προσκύνημα. Ο λαός το τριγύριζε και βούιζε όπως κάνουν οι μέλισσες γύρω στο κουβέλι. Όλοι θέλανε να πάνε κοντά στο λείψανο και πολλοί παίρνανε από ευλάβεια κάποιο πράγμα από πάνω του. Άλλος ένα κομμάτι ρούχο, άλλος λίγες τρίχες, άλλος έκοβε ένα κομμάτι από τη ζώνη του να τα έχουνε για φυλαχτό. Ο δεσπότης με όλο το ιερατείο κυδέψανε το τίμιο σκήνος που ήταν βαλμένο μέσα σε θήκη ακριβή και ανάβριζε άγιο μύρο. Και πολλοί άρρωστοι γιάνανε. Τυφλοί, στιθικοί, υδροπικοί, παράλυτοι και άλλοι που βασανιζόντανε από διάφορες αρρώστιες. Γι' αυτό και το απολυτίκιό του λέγει «Χέρι έχουσα ηλακεδαίμων, θείαν λάρνακα των σών λειψάνων. Αναβρίουσαν πηγάς των Ιάσεων και διασώζουσαν πάντας εκ θλίψεως, τους ύπρος τρέχοντας, πάτερ εκ πίστεως. Νίκον όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος». Ένας ευσεβής άρχοντας, λεγόμενος Μαλακινός, τόσον αγαπούσε τον Άγιο Νίκονα, που δεν ήθελε να ζήσει χωρίς να βλέπει την όψη του. Φώναξε λοιπόν ένα ζωγράφο και του παράγγειλε να ζωγραφίσει τον Άγιο. Μα επειδή ο ζωγράφος δεν τον είχε δει ποτέ, ο Μαλακινός ιστόρισε με λόγια όσο μπορούσε στο ζωγράφο τι λογής ήταν η φυσιογνωμία του. Ο ζωγράφος πήγε στο εργαστήρι του και έπιασε να κάνει την εικόνα. Αλλά κοπίασε πολύ χωρίς να μπορέσει να τον επιτύχει τον Άγιο όπως ήτανε. Και εκεί που καθότανε στεναχωρημένος, βλέπει να μπαίνει ένας καλόγερος κοντός, νηστεμένος, με μαλλιά μαύρα και ανακατεμένα, με μαύρα χτένιστα γένια, με ένα κουρελιασμένο παλιοράσο και να βαστά ένα ραβδί με ένα σταυρό στην άκρη που τον έδωσε στο ζωγράφο να τον φιλήσει. Ύστερα τον ρώτησε γιατί είναι στεναχωρημένος. Σαν να του είπε ο ζωγράφος την αιτία, του λέγει ο καλόγερος «Κοίταξέ με αδελφέ και ζωγράφισε την εικόνα, γιατί αυτός που ιστορίζεις μοιάζει με μένα σε όλα». Σαν τον κοίταξε καλά ο ζωγράφος, απόρησε, επειδή ήταν ίδιος όπως τον είχε περιγράψει ο Μαλακινός. Γύρισε λοιπόν το πρόσωπό του κατά το σανίδι που ζωγράφισε να δει αν μοιάζει με το πρόσωπο που έκανε και βλέπει πως είχε τυπωθεί ο καλόγερος που του μιλούσε. Τον έπιασε φόβος και φώναξε «Κύριε Ελέησον» και σαν γύρισε να τον ξαναδεί δεν είδε τίποτα. Όπως τον είδε ο ζωγράφος, έτσι είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Νίκον στις εικόνες που βρεθήκανε κανομένες από παλιούς αγιογράφους. Η πιο παλιά εικόνα του βρίσκεται στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά της Λιβαδιάς, ιστορημένη με ψηφιά, μα τον παριστάνει με μαλλιά χτενισμένα. Φαίνεται όμως πως πιο σωστά παραστήσανε τη φυσιογνωμία του οι ζωγράφοι που τον ζωγραφίσανε σε εκκλησίες που βρίσκονται κοντά στα μέρη της Σπάρτης, όπως είναι στο παλιομονάστηρο της Κρίτσοβας, ζωγραφισμένος στα 1267, στην Παναγία τη Χρυσαφίτισσα στα Χρύσαφα, στον Άγιο Νικόλαο της Αναβρητής, στην Εκκλησιά των Ισοδίων της Θεοτόκου στο χωριό Περπενή και αλλού. Μία από τις πιο παλαιές και μαστορικές εικόνες του είναι και εκείνη που βρήκα στην περίβλεπτο του Μιστρά τον καιρό που δούλευα για να καθαρίσω και να στερεώσω τις παλιές τοιχογραφίες. Βρίσκεται κοντά στη μικρή την πόρτα που μπαίνει κανένα στην εκκλησιά. Ο Άγιος είναι ζωγραφισμένος όπως τον ιστορίζει το συναξάρι του, με βουλιασμένα τα μαγουλά του από την κακοπάθηση, με ζωηρά μάτια, με μαύρα μαλλιά ανακατεμένα και αχτένιστα και με μαύρα γένια. Έτσι τον γράφει και ο Διονύσιος ο Εκφουρνά στην Ερμηνεία των Ζωγράφων. «Νέος, στρογγυλογέννης, μακρότριχος, έχοντας τρίχας υγριωμένας». Λέγοντας «νέος» θέλει να πει «μαυρομάλης».
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Οι προβληματισμοί του γέροντος Ρηγίνου. Γέρον Ρηγίνος. Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, ερωτώσε. 1. Είμαι αληθινός χριστιανός ή είμαι ψεύτικος? 2. Τηρώ κατά γράμμα και κατά πνεύμα των θείων νόμων σου? 3. Σ' αγαπώ με όλη μου την ψυχήν και όλη τη διάνοιάν μου, εσένα τον δημιουργόν και σωτήρα μου, ως λέγει ο νόμος σου. 4. Σκέπτομαι και ζω την αιώνιον αγάπην σου. 5. Σε αγαπώ όσο πρέπει. 6. Θα ήθελα να σε έχω στο κέντρο της καρδίας μου ως ένα γλυκό μελέτημα κάθε ώρα και στιγμή, όπως είχε ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. 7. Προσεύχομαι με πίστη, με αγάπη, με εμπιστοσύνη. 8. Επροσευχέ μου, εξομολογήσεις μου, η μετάνοιά μου, επράξεις μου, η ζωή μου, είναι αυτές οι οποίες πρέπουν. 9. Κοινωνώ τα άχραντα μυστήρια, το πανάγιον σώμα σου και το τίμιον αίμα σου με πίστη, με προσμονήν, με καθαράν καρδίαν, με αγάπην και φόβον, με μετάνοιαν και ταπείνωσιν. 10. Μελετώ με δίψα και με λαχτάρα των θείων νόμων σου. 11. Ζω και πορεύομαι ως γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, μας λέγεις. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ μου και Θεέ μου, εσύ είσαι το παν. Εσύ με οδηγείς. Εσύ ρυθμίζεις τη ζωή μου. Η αγάπη σου προς εμέ των αμαρτωλών και προς πάντας είναι πηγή ανεξάντλητος. Οφείλομεν όλοι μας και εγώ ιδιαιτέρως να αφιερώνω ολόκληρον τη ζωή μου εισέ τον σωτήραν μου. Εσύ είσαι το φως του κόσμου. Όποιος περιπατεί και ακολουθεί εσένα δεν θα πέσει στο σκότος της ανομίας. Βοήθησόν με και σκέπασόν με με τη Θεία σου χάρη τη Χριστέ μου, ή να γένομαι εις αληθινός πιστός χριστιανός και ουχή ψευδής. Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η κορυφή του Σινά και η πεδιάδα Φαράν. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος, στην κορυφή του Σινά. Και εκεί είδε τον Θεό. Και έλαβε από τον Κύριο τον νόμο του, τις εντολές του. Τα λόγια αυτά της Γραφής μας λένε. Δεν αρκεί να υπάρχει Θεός. Δεν αρκεί να το ξέρουμε και να το λέμε ότι το παραδεχόμαστε. Πρέπει να έχουμε επικοινωνία με το Θεό. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς μια πορεία προς τα πάνω, προς το Θεό. Να ψάξουμε να τον βρούμε. Στο Σινά ανεβαίνουμε και με τα πόδια. Αλλά κατά κύριο λόγο με την καρδιά, με την προσευχή. Και μάλιστα στον τόπο της προσευχής, στην Εκκλησία. Το όρος του Θεού είναι παντού κοντά μας. Ακόμη και όταν είμαστε στην πεδιάδα κάτω από το Σινά, στην πεδιάδα της Φαράν, στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, στην εκκλησία μας. Λέγει ο προφήτης Δαβίδ μιλώντας για τον άνθρωπο που ψάχνει για το Θεό. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, δηλαδή έκαμε την καρδιά του δρόμο προς τα άνω. Μέσα στην καρδιά του κάνει βήματα προς τα άνω, κι όσο κι αν του είναι δύσκολο. Και φαντάζεται ότι βρίσκεται εις την κοιλάδα του κλαφθμόνος, προχωρεί προς τα άνω, εις τον τόπον ονέθετο, να βρει εκείνο που ζητεί. Εκεί, στο όρος του Θεού, κοντά στο Θεό, ακούμε τον νόμο του και τις εντολές του πιο καλά. Δεν έχει αξία να ακούμε τον λόγο του Θεού με τα σωματικά αυτιά, ούτε να τον μαθαίνουμε διανοητικά απ' έξω. Αξία έχει να τον δεχθούμε σαν έκφραση της αγάπης του για μας, σαν συμβουλές του ευεργετικές για μας. Η πνευματική ζωή δεν γίνεται μόνο στην κορυφή του Σινά, στο όρος, στα μοναστήρια. Είναι και για την πεδιάδα και για τα σπίτια και για τα χωράφια και για τα χωριά και με τα φτωχόσπιτα. Παντού ο άνθρωπος πρέπει να ζει κατά Θεόν, να θυμάται τον Θεό και να αγωνίζεται να τηρεί το θέλημά του. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να αγαπάει και να τηρεί το θέλημα του Θεού, είναι σαν να ευρίσκεται στο όρο Σινά, στην κορυφή του Σινά. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είχαν αυτιά που άκουαν το λόγο του Θεού. Εμείς, σαν πατέρες μας στην πίστη, πρέπει να τους μιμούμαστε και να ψάχνουμε για το Θεό. Ο Θεός μίλησε στο όρο Σινά, αλλά μίλησε για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο που ζει γύρω από το Σινά. Και για τον Γιάννη, και για τον Αλέκο, και για τον Άρη, και για τη Μαρία, και για την Πόπη, και για τη Λίντα. Μιλάει σε όλους και δίνει σε όλους μέσα στην Εκκλησία του και χάρη και δύναμη και ευλογία. Δεν ζει ο λαός του Θεού για να νηστεύει, για να προσεύχεται, για να πηγαίνει στην Εκκλησία. Αντίθετα, προσεύχεται και νηστεύει και πηγαίνει στην Εκκλησία για να μπορέσει να ζήσει καλά και σωστά. Η Εκκλησία είναι ένα παγκάκι. Καθόμαστε για να πάρουμε μια ανάσα, δύναμη για τον δρόμο της ζωής μας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ωριμότητα πίστης και ζωής και σε εν Χριστώ τελειότητα.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλό κούρδισμα. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να κόβουμε και να ράβουμε το θέλημα του Θεού στα μέτρα μας. Προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές του επιλεκτικά. Διαλέγουμε αυτές που μας φαίνονται πιο εύκολες και βολικές για τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία μας. Έτσι συχνά ακούμε πολλούς να λένε «Κάνω όσες νηστείες θέλεις, αλλά μη μου πεις να συγχωρήσω τον εχθρό μου». Από την άλλη μεριά, πολλοί απορρίπτουν ή έστω υποτιμούν την νηστεία και υπερτονίζουν την αρετή της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης. Λένε «Κάνω όσες ελεημοσύνες θέλεις, αλλά μη μου πεις να νηστέψω». Αυτά είναι τύπικες υποκρισίες. Μερικοί μάλιστα τολμούν να χρησιμοποιούν την ελεημοσύνη και σαν προπέτασμα για να καλύψουν τα πάθη τους. Για παράδειγμα λένε «Κάνω όσες ελεημοσύνες θέλεις, αλλά μη μου πεις να αφήσω την εξωσυζυγική μου σχέση». Είναι τόσο ακραίο σύμπτωμα διαστροφής της ελεημοσύνης και δεν ξέφυγε από τον κορυφαίο παθολόγο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ο οποίος παρατηρεί «Πολλές φορές οι φιλίδωνοι το παίζουν συμπαθείς και ελεήμονες». Ένα τροπάριο της Δευτέρας της Τυρινής βάζει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας «Δια νηστείας καθαρθήνες πεύσομεν του ρήπου των πτεσμάτων ημών και διελέους και φιλανθρωπίας της προς τους πένιτας εισελθήνης των νυμφώνα του νυμφίου Χριστού». Με άλλα λόγια, όσο απαραίτητη προπόνηση είναι η νηστεία, άλλο τόσο απαραίτητη άσκηση είναι και η ελεημοσύνη. Η μία για να μας καθαρίσει από τη βρωμιά της αμαρτίας και η άλλη για να μας φορέσει το ένδυμα γάμου, ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε στο γαμήλιο τραπέζι της Βασιλείας του Χριστού. Και για τα δύο χρειάζεται να δουλέψουμε, και για καθαρό σώμα και για σπλαχνική καρδιά. Όλες τις αρετές πρέπει να τις καλλιεργήσουμε. Όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις στηρίσουμε. Πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας συμβουλεύουν να ασκούμε τις Άγιες Αρετές συντόνως, δηλαδή συντονισμένα, όπως ακριβώς κουρδίζουμε ένα έγχορδο όργανο. Αν αφήσουμε έστω και μια χορδή ξεκούρδιστη, τότε το όργανο ακούγεται φάλτσο. Και δεν υπάρχει πιο ανυπόφορη χορύπανση από εκείνη που βγάζει ένα ξεκούρδιστο μουσικό όργανο. Και κάτι ακόμη. Κουρδίζοντας την κιθάρα των αρετών συντόνως, δεν πάμε να φτιάξουμε δικό μας ανθρωπισμό. Κάθε τι δικό μας θα είναι πάντοτε φάλτσο. Τον σωστό τόνο για το κούρδισμα τον δίνει μόνο ο Χριστός. Η άσκηση των αρετών είναι υπακοή στον Χριστό. Τις αρετές του Χριστού πάμε να μιμηθούμε. Στον Χριστό πάμε να μοιάσουμε. Ο στόχος δεν είναι η πρωτιά σε κάποιο επίγειο πρωτάθλημα αρετών. Ο στόχος είναι να μπορούμε να συμμετέχουμε από τώρα στο γαμήλιο τραπέζι του Χριστού, στο δείπνο της Βασιλείας Του, στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι ο στόχος μας και η ένωση με Αυτόν που είναι η όντως ζωή. Αρετές χωρίς τον Χριστό, δηλαδή χωρίς την αληθινή ζωή που νικάει και ξεπερνάει τον θάνατο, στην καλύτερη περίπτωση θα καταντήσουν απλώς ωραία λουλούδια σε κάποιον τάφο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτής.